0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Προνάκης. Νέο μοντέλο διαχείρισης και πληρωμών για τις αγροτικές ενισχύσεις προωθεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με στόχο πιο γρήγορους ελέγχους και λιγότερες καθυστερήσεις στις καταβολές προς τους παραγωγούς. Το σύστημα θα βασίζεται σε ψηφιακές διασταυρώσεις στοιχείων, ενοποιημένα μητρώα και ενισχυμένη παρακολούθηση των δικαιούχων, με τις διαδικασίες να προσομοιάζουν πλέον με εκείνες των φορολογικών ελέγχων. Παράλληλα, μέχρι τέλος Μαΐου, όπως ανακοινώθηκε, ανοίγει πλατφόρμα για συγκεκριμένες ενισχύσεις, με τις πρώτες πληρωμές να αναμένονται στα μέσα Ιουνίου. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, μέχρι το τέλος του έτους προβλέπονται συνολικές πληρωμές άνω των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, με στόχο ένα πιο οργανωμένο και διαφανές σύστημα επιδοτήσεων. Καμπανάκι για την δημογραφική συρρήκνωση στην Κρήτη. Χτυπούν τα στοιχεία για τις εγγραφές στην Α Δημοτικού, με την μεγαλύτερη πίεση να καταγράφεται στο Λασίθι. Όπως ανέφερε στο Ράδιο Κρήτη ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Λασιθίου Γιώργος Μαμάκης, οι εγγραφές από 853 μαθητές το 2014 και το 2015 αναμένεται να πέσουν στις 550 για την επόμενη σχολική χρονιά, καταγράφοντας μείωση περίπου 30%. Την ίδια ώρα, πανελλαδικά, η πτώση κινείται στο 1,7%. Στο Λασίθι φτάνει το 5%, με μεγάλες διαφοροποιήσεις ανά περιοχή. Στην Ιερά Πέτρα, η μείωση αγγίζει το 17% στον Άγιο Νικόλαο, το 1,5%, ενώ αυξήσεις εμφανίζονται σε Σιτία και Οροπέδιο Λασιθίου. Ανησυχία προκαλεί και η μείωση άνω του 20% στα νηπιαγωγεία. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στο Ηράκλειο, όπου οι εγγραφές στην Α Δημοτικού μειώθηκαν κατά 11%, φτάνοντας φέτος στις 2.796. Με έντονη συναισθηματική φόρτιση συνεχίστηκε στο Μικτόρκο το δικαστήριο.

Το Ηρακλείο, η δίκη για τον θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στην υπόθεση κακοποίησης που συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Οι γιατροί που κατέθεσαν περιέγραψαν ένα παιδί σε εξαιρετικά βαριά κατάσταση με πολλαπλά τραύματα διαφορετικής χρονικής προέλευσης σε όλο του το σώμα. Η παιδίατρος που παρέλαβε πρώτη τον Άγγελο

πολίτες να αποδοκιμάζουν τους κατηγορούμενους κατά την αποχώρησή τους. Προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα ζήτησε και έλαβε από την ανακρίτρια Ηρακλείου ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης συζύγου του μπροστά στα μάτια τριών από τα τέσσερα παιδιά τους στην περιοχή της Παντάνασας. Στο μεταξύ, η νεαρή γυναίκα εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Παγνί, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν σταθερή και βελτιώμενη την γενική πορεία της υγείας της, ενώ καθοριστική σημασία θεωρείται η κατάθεσή της όταν η κατάστασή της το επιτρέψει. Στο μεταξύ και σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, έλεγχος που έγινε από ειδικό σεκταίο κατέδειξε ότι η πόρτα του οχήματος δεν παρουσίαζε μηχανικό πρόβλημα, στοιχείο που αποδυναμώνει τον ισχυρισμό του 30χρονου. Στην εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης προχωράει η ΔΕΙΑΗ, έχοντας ήδη εξασφαλίσει την έγκριση χωροθέτησης στην περιοχή των πρώην σφαγείων στην Έλλη Καρνασσό. Πλέον αναμένεται η έγκριση και από το τοπικό συμβούλιο της περιοχής, ώστε να ξεκινήσει η ενεργοποίηση της μονάδας. Οι δύο μονάδες αφαλάτωσης θα λειτουργούν υποστηρικτικά, παρέχοντας από 2.000 έως 2.500 κυβικά νερού σε περιπτώσεις προβλημάτων ή διακοπών στην υδροδότηση. Έντονο προβληματισμό προκαλεί στους ελαιοπαραγωγούς της Κρήτης η εφαρμογή του νέου ελαιοκομικού μητρώου, το οποίο από την 1η Οκτωβρίου θα είναι υποχρεωτικό για την δήλωση συγκομιδής ελαιοκάρπου. Όπως επισημάνθηκε στο Ράδιο Κρήτη, βασικό πρόβλημα αποτελεί η έλλειψη διασύνδεσης του συστήματος με το κτηματολόγιο και το ΟΣΔΕ, γεγονός που δημιουργεί μεγάλες καθυστερήσεις και ασάφειες στα στοιχεία των παραγωγών και των ελαιοτεμαχίων. Μόνο στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, περίπου 126.000 παραγωγοί καλούνται να περάσουν στη νέα διαδικασία, την ώρα που οι αρμόδιες υπηρεσίες αντιμετωπίζουν σημαντικές ελλείψεις προσωπικού. Τίτλοι τέλους για την θητεία της Ευαγγελίας Φανουράκη στη διοίκηση των διασυνδεόμενων νοσοκομείων Λασιθίου, καθώς με απόφαση του Υπουργείου απομακρύνεται από τη θέση της. Η εξέλιξη έρχεται στο πλαίσιο ευρύτερων αλλαγών στο χώρο της δημοσίας υγείας στο νησί και ειδικά στο Λασίθι. Ωστόσο, η ίδια σε δήλωσή της μιλά για μια απαιτητική διαδρομή, σημειώνοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αποχωρήσει συνολικά 9 στελέχη από το σύστημα υγείας της Κρήτης, συμπεριλαμβανομένης και της ίδιας, με χαρακτηρισμό ανεπαρκούς απόδοσης. Αφήνει η παράλληλα εχμές για αδιευκρίνηστο μηχανισμό αξιολόγησης, υποστηρίζοντας πως ο καθοριστικός κριτής δεν σχετίζεται ούτε με την πολιτική ηγεσία, ούτε με τοπικούς παράγοντες. Σε 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση προχωρά σήμερα η ΑΔΔΗ με την συμμετοχή εργαζομένων σε ολόκληρο τον δημόσιο τομέα. Βασικά αιτήματα της κινητοποίησης, η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, η αντίδραση στις αλλαγές που όπως καταγγέλλεται αποδυναμώνουν την νομιμότητα στον δημόσιο τομέα, αλλά και η αντίθεση στο νέο πειθαρχικό πλαίσιο. Κλειστή σήμερα η ευρεφωνηπιακή και παιδική σταθμή σε Αρκαλοχώρη, Καστέλη και Θραψανό, λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στην πανελλαδική απεργία. Τραγικό περιστατικό σε ξενοδοχείο στον Καβρό από Κορώνου, όταν 34χρονος εργαζόμενος ένιωσε ξαφνικά έντονη αδιαθεσία αργά χθες βράδυ. Επιτόπου κλήθηκε το ΕΚΑΒ και ο 34χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, έχοντας ακόμη τις αισθήσεις του. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ραγδαία και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα. Ιδιαίτερα ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει στην Κρήτη η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία, καθώς οι κενές οργανικές θέσεις ξεπερνούν πλέον τις 1.100. Στα Χανιά βρίσκεται από χθες η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, πραγματοποιώντας επίσκεψη στην ναυτική βάση της Σούδας. Κατά την παρουσία της στην περιοχή, ενημερώθηκε για τη λειτουργία και τον στρατηγικό της ρόλο, καθώς η Σούδα εξακολουθεί να αποτελεί κομβικό σημείο της αμυντικής συνεργασίας ανάμεσα σε Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα διεξάγονται οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια και σε σχολές ολόκληρες της χώρας για την ανάδειξη των νέων εκπροσώπων των φοιτητών. Οι κάλπες ανοίγουν αυτήν την ώρα και θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, με στόχο την επιστροφή στις νίκες, Όφη αντιμετωπίζει στις 5 το απόγευμα εκτός έδρας τον Λεβαδιακό στο πλαίσιο της προτελευταίας αγωνιστικής των play-off της Super League. Στις 7.30 θα ξεκινήσουν τα ντέρμπι των play-off ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Στους αγώνες που έγιναν χθες για την 8η αγωνιστική των play-out είχαμε Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 1-0, Κηφισιά Ατρόμητος 0-3 και Πανετολικός ΑΕΛ 1-1. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 10 το βράδυ την Βαλένθια στην Ισπανία σε παιχνίδι που θα

0: κρίνει την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκα. Σχεδόν έθριος μερές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα. Ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως και 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το πρωινό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΔΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΔΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: 101,5.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026. Είμαστε προς το μέσο του Μάη, με υψηλές θερμοκρασίες, η αλήθεια είναι, για την εποχή. Σκόνη ευτυχώς λίγο ψηλά στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, την αισθανόμαστε όμως, λίγο όμως, δεν είναι όπως ήταν τον Απρίλιο, Δημήτρη, την πρώτη Απριλία που ήταν αυτό το χάλι που είχαμε, αλλά μου φαίνεται ότι από σήμερα σταδιακά θα αρχίσει να δροσίζει περισσότερο. Νωρίς ξεκινήσαν οι ζέστες και τι θα γίνουμε που λένε και στο χωριό. Το θέμα είναι ότι έχουμε ευτυχώς το νερό, το οποίο μας σώζει από το πράγμα που σε λέμε, άμα γίνουν και όλες οι υπόλοιπες κινήσεις που έχουν προγραμματιστεί με βάση τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης. Εντάξει, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα το λύσουμε, θα το λύσουμε και το θέμα του νερού. Πάμε να δούμε τις θερμοκρασίες σήμερα. 27 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία που θα επικρατήσει στο Ηράκλειο, η ανώτερη θερμοκρασία. Οι άνεμοι σταδιακά θα γυρίσουν σε βόρειο-δυτικούς και βόρειους την πορεία της ημέρας, με ένταση 2 έως 4 μποφόρ. Νομίζω ότι θα δροσίσει από τις επόμενες ώρες και ύστερα. Αύριο Πέμπτη, 26 βαθμοί, η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική 2 έως 4 μποφόρ, επίσης το ίδιο, θα ενισχυθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας και στα 5 μποφόρ, ηλιοφάνεια αύριο στο Ηράκλειο και λίγα σύννεφα μετά τις μεσημβρινές ώρες. Την Παρασκευή τώρα, 15 Μαΐου, η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς, η άνεμη δυτική, βορειοδυτική 3-4 μποφόρ, με αραιή συννεφιά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το Σάββατο, 16 Μαΐου, η θερμοκρασία ανεβαίνει λίγο σε υψηλότερα επίπεδα, με άπνοια όμως, καθαρά άπνοια, 30 βαθμοί Κελσίου, με ηλιοφάνεια και μετά το μεσημέρι λίγα σύννεφα που θα αναπτυχθούν. Την Κυριακή, 17 Μαΐου, η θερμοκρασία τώρα τη βλέπω να ανεβαίνει σε πολύ υψηλότερα επίπεδα. Θα φτάσει η ανώτερη, σύμφωνα πάντα με το μετεώτερο διάρμα, ή να το δούμε αυτό αν επιβεβαιωθεί η θερμοκρασία, 34 βαθμοί την Κυριακή, 17 Μαΐου. Οι άνεμοι θα πνέουν την Κυριακή στην αρχή της ημέρας νότι με ένταση έως 4 μποφόρ, μετά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν στα 5 μποφόρ. Θα δροσίσει δηλαδή ουσιαστικά, με ή να το δούμε. Τη Δευτέρα τέλος, 18 Μαΐου, η θερμοκρασία στους 24 βαθμούς και οι άνεμοι βόρει στα 3 μποφόρ. Αυτά, κυρίες και κύριοι, για τις επόμενες ημέρες όσον αφορά την περιοχή του Ηρακλείου. Πάμε στην περιοχή της Ιτίας. Σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει εκεί 28 βαθμούς, οι άνεμοι δυτική, βορειοδυτική 3-4 μποφόρ, με αραιή συννεφιά. Αύριο Πέμπτη, 26 βαθμοί, με δυτικούς, βορειοδυτικούς ανέμους έως 4 μποφόρ και ηλιοφάνεια. Την Παρασκευή, 15 Μαΐου, η θερμοκρασία στους 25 βαθμούς, άνεμοι δυτική, βορειοδυτική στα 4-5 μποφόρ, με αραιή συννεφιά. Το Σάββατο, 16 Μαΐου, 29 βαθμοί ανεβαίνει η θερμοκρασία, με σχεδόν άπνοια, 2-3 μποφόρ από δυτικές διευθύνσεις και ηλιοφάνεια. Την Κυριακή, 33 βαθμοί, ανεβαίνει και άλλο το θερμόμετρο, με νότιους ανέμους στα 5 μποφόρ. Τη Δευτέρα επιστρέφουν οι βορειοδυτικοί άνεμοι, που θα ρίξουν τη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου, με αραιή συννεφιά. Πάμε στον Άγιο Νικόλαο να δούμε τις θερμοκρασίες σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Στον Άγιο Νικόλαο το θερμόμετρο θα δείξει σήμερα 28 βαθμούς, η άνεμη βορειοδυτική 3-4 μποφόρ, με ηλιοφάνεια τις πρωινές ώρες και αραιή συννεφιά την υπόλοιπη ημέρα. Αύριο Πέμπτη τώρα, 14 Μαΐου, η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς, άνεμη δυτική στα 5 μποφόρ. Την Παρασκευή, 24 με 25 βαθμούς Κελσίου, η άνεμη ισχυρή δυτική στα 5 μποφόρ, με αραιή συννεφιά. Το Σάββατο, 27.

7 βαθμοί Κελσίου, με βορειοδυτικούς μεταβλητούς μάλλον ανέμους στα 3 μποφόρ, και την Κυριακή βλέπω μια θερμοκρασία 37 βαθμοί Κελσίου με νότιους ανέμους στα 4 μποφόρ. 37 βαθμοί Κελσίου, υψηλή θερμοκρασία με αρκετά σύννεφα. Και τη Δευτέρα, 18 Μαΐου, η θερμοκρασία αυτή θα πέσει τουλάχιστον, αν έχουμε τόση υψηλή θερμοκρασία την Κυριακή, θα πέσει 12 βαθμούς κάτω, θα φτάσει τους 25. Γιατί γυρίζουν και οι άνεμοι σε βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ. Πάμε να δούμε άλλη περιοχή, νότια του Λασιθίου, στην περιοχή της Ιερά Πέτρας, να δούμε τις διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα βόρεια παράλια. Στην Ιερά Πέτρα 28 βαθμοί σήμερα, οι άνεμοι απνέουν μεταβλητή έως 3 μποφόρ με αρκετά σύννεφα. Αύριο Πέμπτη ηλιοφάνεια με 28 βαθμούς θερμοκρασία και επίσης μεταβλητούς ανέμους. Την Παρασκευή 15 Μαΐου 27 βαθμοί με σχεδόν άπνοια, 2 μποφόρ με αραιή συννεφιά. Το Σάββατο 27 βαθμοί επίσης με μεταβλητούς ανέμους και ηλιοφάνεια. Την Κυριακή βλέπω 35 και στην Ιερά Πέτρα με τους ανέμους να πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με ένταση 2 έως 4 μποφόρ και συννεφιά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι με ποσοστά υγρασίας άνω του 59-60% νομίζω ότι θα είναι μια αποβλητική ατμόσφαιρα. Δευτέρα 18 Μαΐου 26 βαθμοί, γυρίζουν οι βοριάδες στα δροσίσι με ένταση έως 5 μποφόρ. Πάμε νότια στο Ηράκλειο να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή των Μυρών. Στις Μύρες σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει και εκεί 26 με 27 βαθμούς, άνεμη δυτική στα 4 μποφόρ με ηλιοφάνεια. Αύριο Πέμπτη 24 βαθμοί Κελσίου με δυτικούς ανέμους στα 5 μποφόρ. Την Παρασκευή 23 βαθμοί με δυτικούς ανέμους 5 μποφόρ και αρκετή συννεφιά. Το Σάββατο 27 βαθμοί με μεταβλητούς ανέμους 2-3 μποφόρ και ηλιοφάνεια. Την Κυριακή ανεβαίνει και εκεί το θερμόμετρο στους 32 βαθμούς Κελσίου με κυρίως ανατολικούς ανέμους στα 4 μποφόρ και αρκετή συννεφιά. Δευτέρα 28 βαθμοί με μεταβλητούς ανέμους επίσης έως 3 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι όμως θα ενισχυθούν, θα φτάσουν τα 5 μποφόρ από δυτικές διευθύνσεις. Πάμε να δούμε την περιοχή των Χανίων, του Ρεθύμνου. Στο Ρεθύμνο το θερμόμετρο σήμερα θα δείξει 29 βαθμούς με αραιή συννεφιά και μεταβλητούς ανέμους 2-3 μποφόρ. Αύριο Πέμπτη ηλιοφάνεια με 28 βαθμούς θερμοκρασία και μεταβλητούς επίσης ανέμους. Την Παρασκευή 15 Μαΐου 27 βαθμοί με αρκετή συννεφιά στο Ρέθυμνο. Το Σάββατο 29 βαθμοί με σχεδόν άπνοια και ηλιοφάνεια. Την Κυριακή 29 βαθμοί επίσης το ίδιο, καμία σχέση με τις ανατολικές περιοχές όπου περιμένουμε πάνω από 33-35 βαθμούς όπως είδαμε, με σχεδόν άπνοια. Θα ενισχυθούν όμως οι βορειοδυτικοί άνεμοι μετά τις μεσημβρινές ώρες και θα φτάσουν και τα 5 μποφόρ. Δευτέρα 18 Μαΐου η θερμοκρασία στους 24 βαθμούς, η άνεμη δυτική βορειοδυτική με ένταση έως 4 μποφόρ. Αυτά όσον αφορά το Ρέθυμνο. Τέλος πάμε να δούμε και την περιοχή των Χανίων. Στα Χανιά το θερμόμετρο σήμερα θα δείξει 30 βαθμούς, η άνεμη δυτική ισχυρή στα 5 μποφόρ με αρκετή συννεφιά. Αύριο Πέμπτη 26 βαθμοί με επίσης δυτικούς ισχυρούς ανέμους που θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Την Παρασκευή 25 βαθμοί, επίσης διατήρηση των δυτικών ανέμων σε αυτά τα επίπεδα στα 5 μποφόρ. Το Σάββατο 27 βαθμοί Κελσίου με δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους έως 3 μποφόρ και αραιή συννεφιά. Την Κυριακή συννεφιά με 26 βαθμούς θερμοκρασία και τέλος τη Δευτέρα 18 Μαΐου η θερμοκρασία στους 25 βαθμούς και η άνεμη δυτική έως 3 με 4 μποφόρ. Αυτά κυρίες και κύριοι για τις επόμενες ημέρες. Βλέπουμε τις διαφοροποιήσεις ανάλογα την περιοχή όσον αφορά τις θερμοκρασίες. Σίγουρα και στην ενδοχώρα ενδεχομένως να έχουμε υψηλότερες θερμοκρασίες σε σχέση με τα βόρεια παράλια. Αυτές τις μέρες όμως θα είναι αυτός ο καιρός που θα κυριαρχήσει. Θα στεγνώσει σιγά σιγά η γη, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τις πυρκαγιές κυρίες και κύριοι, διότι προβλέπεται ένα δύσκολο καλοκαίρι από ό,τι φαίνεται.

0: Ευτυχώς που οι βροχές πότισαν λίγο τη γη, και βεβαίως αυτό δεν πρέπει να μας εφησυχάζει. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, εκτός από αυτούς που βεβαίως το έχουν σύστημα ή από αμέλεια ή με πρόθεση να βάλουν φωτιά για να κάψουν. Τα έχουμε πει 1.000.000 φορές, θα τα ξαναπούμε βέβαια και στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης προσοχή στα οικόπεδα, διότι και εκεί θα πέσουν πρόστιμα μετά από ελέγχους, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πέρα από τα πρόστιμα όμως, το κυριότερο είναι η ασφάλεια των πολιτών σε ένα ακαθάριστο οικόπεδο με 2-3 μέτρα χόρτα. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι αν πάρει φωτιά, αυτή θα, αν δεν ελεγχθεί γρήγορα, θα επεκταθεί, και ιδιαίτερα όταν είναι μέσα σε αστικό ιστό, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο επικίνδυνα, κινδυνεύουν και ανθρώπινες ζωές φυσικά και περιουσίες. Θα τα δούμε όμως στη συνέχεια όλα αυτά, όπως θα δούμε και τα θέματα της επικαιρότητας. Πάμε όμως να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπίρα Φίξ Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
7: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
6: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
7: Φυσικά τα λάχανα.
6: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
7: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
6: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
7: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
6: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
8: Παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
9: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο e-pay.heraklion.gr.
10: Ραδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Πολλά τα θέματα της ειδησιογραφίας και τα προβλήματα βέβαια της καθημερινότητας μας έχει έτσι συγκλονίσει όλους. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας που πραγματικά δεν έχει στεναχωρηθεί, δεν έχει συγκλονιστεί από τον θάνατο και το βαρύτατο τραυματισμό δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη στην Αθήνα, και τα δύο παιδιά 17χρονα και τα δύο με αυτόν τον τρόπο εξέφρασαν την απογοήτευση, να πω τη διαμαρτυρία, να πω όντας με κατάθλιψη από ό,τι διαφαίνεται, που έβλεπαν ότι υπάρχει ένα αδιέξοδο στο μέλλον τους. Και αυτό το αδιέξοδο εκφράστηκε με τον πιο τραγικό τρόπο. Να αποφασίσεις τώρα από τον έκτο όροφο να αφαιρέσεις τη ζωή σου. Είναι ένα τραγικό περιστατικό, κυρίες και κύριοι, το οποίο εντάξει, νομίζω ότι έχει συγκλονίσει την ελληνική κοινωνία και το πανελλήνιο, αλλά εδώ διαφαίνεται και το θέμα της απογοήτευσης των νέων παιδιών. Χωρίς να βλέπουν προοπτική για το μέλλον, υπάρχει ένας φόβος μέσα τους. Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να εκφράζεται με σημειώματα, με οργή, με βία σε άλλα παιδιά. Μπορεί να εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο που δυστυχώς επέλεξαν τα δύο κορίτσια. Δεν είναι η πρώτη φορά, το έχουμε δει και στο παρελθόν να υπάρχει μια απογοήτευση. Εδώ όμως το σημείωμα αυτό πραγματικά είναι συγκλονιστικό και θα πρέπει να προβληματίσει την πολιτεία. Και λέω την πολιτεία διότι οι κυβερνήσεις έρχονται και παρέρχονται. Η πολιτεία όμως με βάση τις πολιτικές της εκάστοτε κυβέρνησης θα πρέπει να μεριμνήσει. Η απογοήτευση είναι τεράστια. Είναι τεράστια η απογοήτευση από τους νέους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να δουν τι θα γίνει στο μέλλον. Τα κορίτσια αυτά

με το σημείωμα που άφησαν αποτύπωσαν ουσιαστικά το τι ακριβώς ένιωθα. Ανέβηκαν στην ταράτσα, κλείδωσαν την πόρτα, φόρεσαν ακουστικά, πιάστηκαν χέρι-χέρι και έπεσαν από τον έκτο όροφο στο κενό. Αδιανόητο. Κι όμως, αυτή η αδιανόητη τραγωδία θα πρέπει να προβληματίσει την κοινωνία μας. Το ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο μέσα σε 7 λεπτά. Δυστυχώς, μία κοπέλα ήταν ήδη νεκρή, ενώ η άλλη κοπέλα νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ με σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Βαρύτατες κακώσεις παντού σε όλο της το σώμα, με τόσο, από τόσο ύψος που έπεσε, και είναι θαύμα που και εκείνη ζει. Και όπως είπα, συγκλονίζει το σημείωμα που άφησε το ένα από τα δύο κορίτσια, στο οποίο εξηγούσε τους λόγους που την οδήγησαν σε αυτή την πράξη, καθώς αναφερόταν σε ψυχολογική πίεση και φόβο για το μέλλον. Δεν υπάρχει, κυρίες και κύριοι, προοπτική. Αυτό είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Γράφει: 3 χρόνια τώρα είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος. Ακούστε τι γράφει ένας νέος άνθρωπος 17 ετών. Φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω πανελλαδικές, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά. Το ξέρω ότι δεν θα πάω καλά και έτσι θα καταλήξω σε μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. Δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Δεν θέλω να ζω πια. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα. Σε συγκλονίζουν αυτές οι φράσεις. Σε συγκλονίζουν, γιατί βλέπεις ζωγραφισμένη και αποτυπωμένη στο χαρτί και προφανώς ζωγραφισμένο και στο πρόσωπό της την απογοήτευση. Δεν είμαστε ψυχολόγοι εμείς, τουλάχιστον δημοσιογράφοι, μεταφέρουμε την αγωνία όμως και τον προβληματισμό και τα ερωτηματικά των πολιτών. Γιατί αυτές οι πράξεις, κυρίες και κύριοι, που έχουν να κάνουν με μια απογοήτευση γενικότερη για το περιβάλλον στο οποίο ζούμε και εργαζόμαστε, είναι διάχυτη στην κοινωνία. Ποια είναι η προοπτική? Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα έρθει και θα πει: θα αλλάξω αυτά για να δώσω μια προοπτική και στους νέους, οι οποίοι δεν μπορούν να φτιάξουν οικογένεια? Και εδώ ερχόμαστε βεβαίως και στο δημογραφικό πρόβλημα. Ακούσατε τα στοιχεία τα οποία είδαν χθες το φως της δημοσιότητας από τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας. Τεράστια μείωση των εγγραφών στην πρώτη δημοτικού φέτος. Αυτό έχει παρενέργειες. Η γύρανση του πληθυσμού μας. Και βεβαίως ένα ζευγάρι πώς θα κάνει οικογένεια με αυτά τα δεδομένα, με τα 800-900 ευρώ. Αυτά βλέπαν τα κορίτσια αυτά. Και συν το γεγονός ότι τους δημιούργησε, φαίνεται, πολύ μεγάλο άγχος οι πανελλαδικές εξετάσεις. Και εδώ θα έπρεπε να συμβουλευτούν, να το πούν στους γονείς τους, να συμβουλευτούν κάποιο ειδικό. Να μην φτάσουν σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι. Πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια περιστασιακή εξέταση, να το πω έτσι, όπου δεν καθορίζεται βεβαίως άμεσα το μέλλον, γιατί υπάρχουν και άλλες διεξόδους. Αν πείτε, και αυτές οι διέξοδοι τι προοπτική έχουν? Και όμως, αυτό θα πρέπει και οι εκπαιδευτικοί να το καλλιεργήσουν στα παιδιά και οι γονείς. Ότι δεν τελειώνει η ζωή με μια αποτυχία. Συνεχώς όλοι έχουν αποτυχίες στη ζωή τους. Αλλά έχουν και επιτυχίες. Πάρα πολλές. Και ίσως να είναι περισσότερες οι επιτυχίες από τις αποτυχίες. Διέβλεπαν όμως αυτά τα δύο κορίτσια ότι δεν υπάρχει μέλλον. Και σε αυτό που εντόπισαν και τους δημιούργησε αυτό το ψυχολογικό πρόβλημα και αυτή την κατάθλιψη, κάποιοι φταίνε και το καλλιέργησαν. Όταν βλέπουν γύρω τους, τα παιδιά γνωρίζουν πλέον. Γνωρίζουν από μικρή ηλικία τι γίνεται. Βλέπουν τους γονείς τους πώς δυσκολεύονται. Βλέπουν το περιβάλλον.

0: άλλων γύρω τους, ακούνε ειδήσεις, βλέπουν ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν πάει καλά. Πολλοί αναγκάζονται και φεύγουν και πάνε στο εξωτερικό. Αυτή είναι η αλήθεια. Για να βρουν μια καλύτερη μοίρα, για να ζήσουν καλύτερα, για να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Εδώ με τι ασχολούμαστε? Πώς θα δώσαμε 200-300 ευρώ στους συνταξιούχους για να υφαρπάξουμε ψήφους? Πώς θα κάνουμε τα πανεπιστήμια μας, δεν ξέρω τι, και ιδιωτικά και τα δημόσια, και πώς θα κάνουμε περισσότερες επενδύσεις? Μα ποιος έχει όφελος από αυτές τις επενδύσεις? Ποιος πρέπει να έχει όφελος από αυτές τις επενδύσεις, κυρίες και κύριοι? Είναι πολλά τα ερωτήματα. Είναι πολλά τα ερωτήματα. Διότι και κάποιος που τελειώνει το πανεπιστήμιο, και αυτό θα έπρεπε να τους το έχουν πει των παιδιών αυτών, κάποιος που τελειώνει το πανεπιστήμιο και έχει και 2 και 3 μεταπτυχιακά, με τις θυσίες των γονιών ή και των ίδιων των παιδιών, που πολλοί δουλεύουν για να τα βγάλουν πέρα, γιατί οι γονείς τους δεν έχουν τη δυνατότητα, και αυτά άνεργα είναι και δουλεύουν σε καφετέριες και μπαρ. Δεν είναι ντροπή βέβαια η δουλειά, αλλά όταν κάποιος τελειώνει και έχει φάει τα χρόνια του στα θρανία, θέλει να έχει μια καλύτερη τύχη, έτσι δεν είναι? Πάμε όμως σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε να πούμε στη συνέχεια της εκπομπής.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σε 24ωρη απεργία και κινητοποίηση βρίσκονται σήμερα οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα με απόφαση της ΑΔΔ. Μεταξύ των κλάδων που απεργούν είναι οι νοσοκομιακοί γιατροί, οι υγειονομικοί, οι εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι σε εφορίες, δημόσιους οργανισμούς, τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους. Πληρωμές της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης έως και το Νοέμβριο του 2026 και της εξόφλησης έως το Δεκέμβριο, εκκρεμότητες προηγούμενων ετών μέχρι και τα τέλη Ιουνίου, φιλοδοξεί να καταβάλει στους αγρότες και κτηνοτρόφους η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Την ίδια στιγμή στόχος αποτελεί το ΟΣΔΕ για την υποβολή δηλώσεων να ανοίξει έως τα μέσα Ιουνίου. Συνεχίζεται με την εξέταση μαρτύρων σήμερα στο μικτόρκωτο δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για τον τρίχρονο Άγγελο. Χθες γιατροί περιέγραψαν σοβαρή και πολυεπίπεδη κακοποίηση του παιδιού. Στην ανακρίτρια Ηρακλείου οδηγείται εκ νέου σήμερα ο 30χρονος για την υπόθεση της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος της συζύγου του στην Παντάνασα. Η γυναίκα παραμένει στο Παγνί σε σταθερή κατάσταση, ενώ η αστυνομική έρευνα δεν εντόπισε μηχανική βλάβη στην πόρτα του οχήματος. Σοβαρές ενστάσεις διατυπώνονται στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο για το νέο τρόπο διαχείρισης των περιστατικών στα επίγοντα, με την Τριμελής Επιτροπή Γιατρών να υποστηρίζει ότι εφαρμόστηκε πρόωρα και χωρίς την αναγκαία ενίσχυση σε προσωπικό. Τραγικό τέλος είχε 34χρονος εργαζόμενος σε ξενοδοχείο στον Καβρό από Κορώνου, που κατέρευσε ευνηδιαστικά αργά χθες βράδυ. Παρά την διακομιδή του στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, άφησε την τελευταία του πνοή. Αυτά προς το παρόν, επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
2: Θετικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Και εκεί.
6: Και εκεί.
7: Και εκεί.
8: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε.
9: Credia Bank, με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο της υπηρέτησης. Credia Bank, η τράπεζά σου. Jumbo.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Πολλά τα μηνύματα από γονείς που εκφράζουν και εκείνοι τον προβληματισμό τους για αυτά που σχολιάζαμε πριν από το δελτίο ειδήσεων. Συνομίλησα και με γονέα ο οποίος και αυτός έχει δύο παιδιά, τα οποία προσπαθεί με κάθε τρόπο να τα κατευθύνει, να τα συμβουλεύσει. Είναι σημαντικό να είμαστε δίπλα στα παιδιά μας, πολύ σημαντικό, και βεβαίως μεγάλη ευθύνη για πολλά πράγματα έχει και το ίντερνετ. Δεν ξέρω αν είναι σωστό, αυτό θα το κρίνει ο καθένας, αυτό το μέτρο που προωθεί η κυβέρνηση για να απαγορεύσει το ίντερνετ για παιδιά ηλικίας κάτω από τα 15 χρόνια, αλλά ο καθένας μπορεί, και δεν είναι ο καθοριστικός παράγοντας το ίντερνετ, είναι όμως ένας παράγοντας, μπορεί να συμβουλεύει τα παιδιά του, να μιλάει με τα παιδιά του, διότι σε αυτές τις ηλικίες της εφηβείας το άγχος και η κατάθλιψη είναι συνηθισμένα φαινόμενα, έτσι τουλάχιστον λένε οι ειδικοί στην ψυχική υγεία.

Η αυτοδιάγνωση σε κάθε περίπτωση, που είναι βέβαια ξεχωριστή περίπτωση, άλλα προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίζει ένας έμβος, άλλα ο άλλος, μπορεί να ξεκινάει και από την ίδια την οικογένεια, να αυτοδιαγνώσει δηλαδή, να κάνει μια διάγνωση και μετά να συμβουλευτεί ειδικό το τι πρέπει να κάνει. Από την άλλη, εάν όντως υπήρχε ιατρική διάγνωση για την ισορροπία και την ψυχική υγεία αυτών των δύο παιδιών που επέλεξαν να πέσουν από τον έκτο όροφο, ίσως να ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Ήταν ένα ισοπεδωτικό άγχος επίδοσης, ένας θανάσιμος υπαρξιακός τρόμος με τη σκέψη μιας ενδεχόμενης αποτυχίας στις πανελλαδικές εξετάσεις. Το ότι οι ίδιες δεν έδιναν εξετάσεις φέτος έχει και ταυτόχρονα δεν έχει σημασία. Διότι αρκεί που βίωναν τον παραλυτικό φόβο εν ώψη της δοκιμασίας που τις περίμενε την επόμενη χρονιά. Δεν έδιναν πανελλαδικές φέτος, 17χρονες ήταν. Σε κάθε περίπτωση, με την αυτοχειρία τους οι δύο φίλες, κυριολεκτικά ως το θάνατο όπως είχαν επιλέξει, μετέτρεψαν σε πραγματικότητα το χειρότερο, πραγματικά το χειρότερο εφιάλτη κάθε γονέα με παιδί στην εφηβεία. Κάθε γονέα που οδεύει προς τις πανελλαδικές, αλλά δεν είναι μόνο οι πανελλαδικές, είναι τα γενικότερα προβλήματα που βιώνει η κοινωνία και τα παιδιά τα αντιλαμβάνονται. Τα αντιλαμβάνονται γιατί ξεκινάμε από μια περίοδο όπου βεβαίως προβληματίζει τα παιδιά τους εφήβους ότι πάμε να δώσουμε πανελλαδικές, που είναι ένας καθοριστικός παράγοντας όπως σκέφτονται πολλοί για το μέλλον μας. Ωστόσο, ο προβληματισμός για το ποιο μέλλον είναι αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερος. Προσέξτε τι λέω. Και το λέω ως ένας γονέας που τα παιδιά μου είναι πολύ μεγάλα πια. Αυτό μας προβλημάτιζε και εμάς όταν ήταν τα παιδιά μας στην εφηβεία. Τα ίδια τα παιδιά τα προβλημάτιζε όμως και το μέλλον τους. Ποιο θα είναι αυτό το μέλλον? Πώς υπάρχουν οι πολιτικές εκείνες, μάλλον πώς καθορίζονται οι πολιτικές εκείνες όπου θα διασφαλίζουν το μέλλον των νέων ανθρώπων? Είναι πολλά τα ζητούμενα, πολλά, και είναι μια καλή ευκαιρία, κυρίες και κύριοι, αυτή η τραγωδία που συνέβη να μας προβληματίσει ακόμα περισσότερο. Δυστυχώς η σημερινή κοινωνία αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, με τους εφήβους να βρίσκονται συχνά στο επίκεντρο αυτών των προβλημάτων. Οι σύγχρονοι έφηβοι είναι αντιμέτωποι με μια σειρά από προβλήματα τα οποία σχετίζονται με την ίδια τους την ταυτότητα, με την ψυχική υγεία, με την πίεση ίσως από συνομήλικους, με την τεχνολογία που λέγαμε πριν από λίγο, και βεβαίως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι έφηβοι σήμερα ίσως να είναι πολύ περισσότερα από αυτά που αντιμετώπιζαν στο παρελθόν. Δηλαδή οι έφηβοι, και το λέω αυτό στους γονείς να το ακούσουν, είναι πιο ευάλωτοι σε ψυχικές διαταραχές όπως είναι η κατάθλιψη και το άγχος, έτσι λένε οι ειδικοί. Η πίεση για ακαδημαϊκή επιτυχία, η κοινωνική αποδοχή, οι προσδοκίες από τους ίδιους τους γονείς μπορούν να επιδεινώσουν αυτά τα ψυχολογικά προβλήματα. Δηλαδή, όταν ένας γονέας πιέζει και λέει πρέπει να επιτύχεις, πρέπει να κάνεις, πρέπει, αυτό το πρέπει μέσα στο μυαλό του παιδιού μπορεί να γυρίσει εντελώς ανάποδα, μπούμεραν, για την ίδια του την ψυχική υγεία με όλα τα δυσάρεστα αποτελέσματα που έχει αυτό. Και οι έφηβοι φυσικά νιώθουν την ανάγκη να συμβαδίζουν με τους συνομήλικους τους, πράγμα που μπορεί να τους οδηγήσει σε ακατάλληλες συμπεριφορές, σε να παρασύρονται εύκολα αν είναι ευάλωτοι, αν δεν είναι δυνατοί χαρακτήρες, που πρέπει οι χαρακτήρες αυτοί να διαμορφώνονται μέσα στην οικογένεια, αυτό είναι το δεδομένο, να κάνουν χρήση ναρκωτικών ή να έχουν άλλες παραβατικές συμπεριφορές. Πάντα υπάρχει μια αιτία, κυρίες και κύριοι, για όλα αυτά. Πάντα υπάρχει μια αιτία. Επίσης, η αυξανόμενη χρήση της τεχνολογίας.

υγείας από το δημοτικό. Τώρα τα παιδιά, οι γονείς δίνουν κινητά και έχουν κινητά τα παιδιά με το ίντερνετ πολλές φορές ανοιχτό. Φυσικό είναι να επηρεάζεται κάποιος, ιδιαίτερα σε τόσο μικρή ηλικία. Αυξανόμενη λοιπόν χρήση της τεχνολογίας, ιδιαίτερα των κοινωνικών δικτύων, μπορεί να επηρεάσει την αυτοεκτίμηση, να προκαλέσει συγκρίσεις με άλλους, οδηγώντας πολλές φορές ίσως και σε αισθήματα κατωτερότητας, που αυτό επηρεάζει επίσης σε πολύ μεγάλο βαθμό την ψυχική υγεία. Επίσης, ένας άλλος παράγοντας είναι αυτό που σας λέω, η έλλειψη επικοινωνίας ή οι συγκρούσεις με τους γονείς, που μπορεί να δημιουργήσουν μια ένταση και να επιδεινώσουν τα συναισθήματα αλλά και τα προβλήματα γενικότερα ενός εφήβου. Αν υπάρχουν λύσεις σε κάθε πρόβλημα, μπορεί πάντα να υπάρχει μια λύση. Άλλοτε με δυσκολία μπορεί να βρεθεί αυτή η λύση, άλλοτε με ευκολία. Αλλά πάντα νομίζω ότι υπάρχει μια λύση. Αυτή η διαμόρφωση του χαρακτήρα σε αυτές τις ηλικίες, κυρίες και κύριοι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το πώς διαμορφώνεται ο χαρακτήρας ενός παιδιού, γιατί αυτή η διαμόρφωση του χαρακτήρα θα το συνοδεύει σε όλη του τη ζωή. Αυτό σας το λέω από την δική μου την εμπειρία. Αυτό όμως έχει και πολλές άλλες παραμέτρους. Η οικογένεια είναι βέβαιο ότι παίζει τον πιο καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη του εφήβου. Η ανοιχτή επικοινωνία, η συναισθηματική στήριξη μπορούν να βοηθήσουν τον έφηβο να αντιμετωπίσει τα προβλήματά του. Οι γονείς πρέπει να είναι προσεκτικοί, να παρακολουθούν το παιδί τους, την ψυχική του υγεία, να παρέχουν ένα ασφαλή χώρο μέσα στο σπίτι που να μπορεί να εκφραστεί το παιδί τους, να τους πει τα προβλήματα, το τι το απασχολεί. Επίσης, άλλο σημαντικό χώρος και παράγοντας διαμόρφωσης του χαρακτήρα των παιδιών μας βεβαίως είναι το σχολείο, ο δεύτερος καθοριστικός παράγοντας. Ο πρώτος, όπως είπαμε, είναι η οικογένεια. Το σχολείο μπορεί να προσφέρει στήριξη και σε πολλές περιπτώσεις και η ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική υποστήριξη και σεμινάρια ανάπτυξης δεξιοτήτων, και τα παιδιά που μας ακούν τώρα, είναι η ώρα του σχολείου, όσοι είναι μέσα στο αυτοκίνητο, νομίζω ότι θα πρέπει να παίρνουν ως παράδειγμα τις επιτυχίες και όχι τις αποτυχίες. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που έχουν προοδεύσει, που έχουν προχωρήσει στη ζωή τους, που έχουν αναδείξει τις δεξιότητές τους. Είτε είναι καλοί μαθητές, είτε δεν είναι καλοί μαθητές. Δεν είναι ο καθοριστικός παράγοντας αυτός. Μπορεί να υπάρχουν δεξιότητες οι οποίες, αν καλλιεργηθούν, μπορούν να δώσουν πολύ περισσότερα από το να τελειώσει 5 πανεπιστήμια. Είναι πολλά αυτά που πρέπει να σκεφτούν οι γονείς. Μα γι' αυτό υπάρχουν οι ειδικοί, για να τους συμβουλεύουν. Οι συμβουλευτικοί ψυχολόγου, και εντάξει σε κάποιες περιπτώσεις ίσως και ψυχιάτρου, μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, ιδίως για τους εφήβους που αντιμετωπίζουν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Οι γονείς που ανησυχούν για μια πιθανή εμπλοκή του παιδιού τους σε διάφορες έτσι παραβατικές συμπεριφορές μπορούν να ζητήσουν βοήθεια. Αυτά είχα να πω, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι οι έφηβοι σήμερα αντιμετωπίζουν ποικίλα και σύνθετα προβλήματα που απαιτούν την προσοχή και την υποστήριξη και από την οικογένεια και από το σχολείο, αλλά και από επαγγελματίες. Και η προσέγγιση αυτή θα πρέπει να είναι ολιστική, να εστιάζει στην ψυχική υγεία και την συναισθηματική ευημερία του παιδιού μας. Είναι κρίσιμος παράγοντας ο ρόλος της οικογένειας. Με αυτό θέλω να κλείσω. Κρίσιμος, πραγματικά κρίσιμος παράγοντας. Δεν ξέρουμε το παρασκήνιο πίσω από την

πράξη αυτή των δύο 17χρονων κοριτσιών. Το σημείωμα όμως, το σημείωμα που άφησε μία κοπέλα, νομίζω ότι είναι καθοριστικός παράγοντας για να διερευνήσουν και οι αρχές το τι ακριβώς ένιωθε αυτή η κοπέλα. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο. Ένας άλλος κόσμος, γράφει, ίσως να είναι καλύτερος. Φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω εξετάσεις, αλλά δεν θα πάω καλά, γιατί το ξέρω, λέει, και έτσι θα καταλήξω σε μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά. Εκεί ο καθοριστικός παράγοντας βεβαίως είναι η επιβίωση και τα χρήματα, δηλαδή ο τελικός σκοπός. Γι' αυτό λέω ότι ναι μεν είναι καθοριστικοί παράγοντες οικογένεια, σχολείο, οι παρέες, το ένα το άλλο, αλλά ποια είναι η προοπτική που σου δίνει, κυρίες και κύριοι, η πολιτεία να σου πει, να πει στους γονείς, να πει και στα παιδιά ότι θα προσπαθήσεις, θα προσπαθήσεις να πετύχεις κάποια πράγματα στη ζωή σου, εγώ όμως σας ανταμείψω σε αυτό. Εδώ στην Ελλάδα αυτό δεν υπάρχει, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή οι προσπάθειες είναι τεράστιες, με θυσίες πολλές φορές. Σας τα είπα και πριν από λίγο. Οι γονείς θυσιάζονται για τα παιδιά τους να τα σπουδάσουν, χρεώνονται. Τα ίδια τα παιδιά σε πάρα πολλές περιπτώσεις, επειδή αδυνατούν οι γονείς να πληρώνουν σπουδές και το κόστος διαβίωσής τους, αναγκάζονται τα ίδια να εργάζονται. Γιατί θέλουν να έχουν μια προοπτική. Και όταν βλέπεις να τελειώνουν τα πανεπιστήμια, να τελειώνουν τα μεταπτυχιακά, να τελειώνουν δεν ξέρω τι και να τρώνε τα χρόνια τους στα θρανία, βλέπεις την αντιμετώπιση μετά της πολιτείας. Η αντιμετώπιση της πολιτείας, κυρίες και κύριοι, που δεν σου δίνει απολύτως κανένα κίνητρο για να δεις με πιο μεγάλη αισιοδοξία και ελπίδα τον μέλλον σου. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Και βλέπε παντού, στα νοσοκομεία, γιατί δεν πάνε οι γιατροί? Γιατί σου λέει, εγώ θα κάτσω 12 χρόνια για να σπουδάσω, να σώζω ανθρώπινες ζωές, και εσύ θα μου συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο? Έχω πραγματικά εκνευριστεί σε πάρα πολλά πράγματα, κυρίες και κύριοι, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Θέλω να σώσω ανθρώπινες ζωές και εσύ μου φέρνεις στη ζωή μου τα πάνω κάτω, πηγαίνοντάς με σε ένα νοσοκομείο χωρίς καμία προοπτική. Εκεί να με έχεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, να κάνω εφημερίες, να με στέλνεις από το ένα νοσοκομείο στο άλλο. Ποια είναι η δική μου ζωή, λοιπόν, η προσωπική, λέει ένας γιατρός. Και σηκώνεται και φεύγει και πάει στο εξωτερικό. Και αντί να τα δούνε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, οι κυβερνώντες, και δεν λέω γιατί μόνο τη σημερινή κυβέρνηση που κλείνει το 7 χρόνια, λέω για όλες τις κυβερνήσεις. Γι' αυτό ονομάζω την πολιτεία σαν πολιτεία. Η πολιτεία βεβαίως έχει, η πολιτεία καθορίζεται από πολιτικές. Η κάθε πολιτεία από πολιτικές καθορίζεται. Αλλά αυτό όμως που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας δεν συμβαίνει σε άλλες χώρες. Έχεις τις δυνατότητες να καλλιεργήσεις δεξιότητες, να σπουδάσεις, να μην σπουδάσεις, να έχεις άλλες, έτσι, άλλες δεξιότητες που μπορείς να τις καλλιεργήσεις και να βγάλεις χρήματα. Σε αξιοποιούν, δεν σε αφήνουν, δεν σε πετούν. Εγώ πήρα ένα παράδειγμα από τους γιατρούς, αλλά για σκεφτείτε και πόσα άλλα επαγγέλματα και λειτουργήματα υπάρχουν που δεν έχουν τις προοπτικές εκείνες που λογάριαζαν όσοι σπούδασαν ότι θα έχουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Νομίζω ότι αποτύπωσα όλη την εικόνα αυτή τη στιγμή, το τι ακριβώς συμβαίνει στην κοινωνία. Τι ακριβώς συμβαίνει. Και βεβαίως, κλείνοντας, γιατί μου το επεσήμαναν αυτό και νομίζω ότι όλοι το αντιλαμβανόμαστε, φυσικά και οι δημοσιογράφοι παίζουν μεγάλο ρόλο και τα μέσα ενημέρωσης, προβάλλοντας συνεχώς δυσάρεστες ειδήσεις, γιατί αυτές πουλάνε. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα να κάνουμε την αυτοκριτική μας.

0: Οι δυσάρεστες ειδήσεις είναι αυτές που θα κάνουν τα περισσότερα κλικ αν είναι ιστοσελίδα. Αυτές είναι που θα έχουν μεγαλύτερη τηλεθέαση αν έχουν εικόνα στα τηλεοπτικά δίκτυα. Ακόμα και στο ραδιόφωνο μπορεί αυτές οι ειδήσεις να πουλάνε ακόμα περισσότερο. Παντού, σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Και έχουμε ευθύνη εμείς οι δημοσιογράφοι που δεν αναδεικνύουμε και τις καλές ειδήσεις, τις ευχάριστες. Αν πείτε, και πού είναι οι ευχάριστες ειδήσεις? Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Υπάρχουν ευχάριστες ειδήσεις? Υπάρχουν θετικές ειδήσεις ή μόνο αρνητικές? Και αυτό επίσης είναι ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει. Και όμως σας λέω ότι υπάρχουν. Υπάρχουν, αλλά δεν αναδεικνύονται. Δεν αναδεικνύονται. Έτσι είναι η κατάσταση, έτσι διαμορφώνεται. Η κοινωνία μας όμως υποφέρει, κυρίες και κύριοι. Και δεν είναι μόνο οι έφηβοι. Βλέπετε γύρω μας καθημερινά τι γίνεται. Τι γίνεται καθημερινά με τόσα δυσάρεστα περιστατικά. Με δολοφονίες, γυναικοκτονίες, ξυλοδαρμούς, θάνατοι παιδιών, κακοποιήσεις, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Αυτά είναι τα δυσάρεστα της κοινωνίας. Κάπου όμως προέρχονται όλα αυτά. Όλα αυτά από κάπου προέρχονται. Αυτή η μητέρα με τον τρίχρονο άγγελο, που χθες ξεκίνησε η δίκη, τι είπε η μητέρα της, ξέρετε? Ότι είχε, λέει, προβλήματα από τότε που ήταν μικρή. Και τι έκανε η μητέρα? Σας ρωτάω, τι έκανε η μητέρα? Γι' αυτό λέω τα παιδιά μας και τα μάτια μας. Τι είναι η αλήθεια? Αν έχει ένα πρόβλημα, θα το κουβεντιάζουμε, να προσπαθούμε να το λύσουμε. Εάν δεν μπορούμε εμείς να απευθυνθούμε σε ένα ειδικό, μην τα αφήνουμε τα παιδιά έτσι. Γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις, και αυτός ο κάθε μεθυσμένος που το παίζει σύζυγος και δεν ξέρω τι άλλο, ξέρετε τι εννοώ, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, ο κάθε δεν ξέρω τι νομίζει ότι είναι κάποιος και αρχίζει και ξυλοκοπεί τη γυναίκα του, τα παιδιά του. Κι όμως αυτή η συμπεριφορά που εμείς την καταδικάζουμε από κάπου προέρχεται και από κάπου προήλθε, και γιατί δεν ασχολήθηκε κανένας μαζί του. Τα παιδιά μας και τα μάτια μας, κυρίες και κύριοι, με αυτό θέλω να κλείσω αυτή την μακρόσυρτη αναφορά μου με αφορμή αυτό το τραγικό περιστατικό με τις δύο 17χρονες κοπέλες. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
1: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
2: Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
1: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά ξεπέραστο.
4: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρέ.

0: πεθάνεις. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες, καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές, σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Πολλά τα μηνύματα για τις αναφορές που έκανα πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα με αφορμή αυτό το τραγικό περιστατικό με τις δύο 17χρονες. Πάμε τώρα να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Ραδιοκρήτη, το ecriti.gr. Thriller στη Παντάνασα, ξανά στην ανακρίτρια ο 30χρονος. Τι θα ζητήσει η υπεράσπιση. Ηράκλειο, συγκλονίζουν οι μαρτυρίες στη δίκη του Τρίχρονου. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια κατάσταση, αυτό που σας έλεγα πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, αναφερόμενος και σε αυτό το περιστατικό. Η δίκη για το θάνατο του Τρίχρονου Άγγελο, που έχει συγκλονίσει επίσης ένα δυσάρεστο περιστατικό, όλη την Ελλάδα. Αυτή η υπόθεση κακοποίησης, θα δούμε τι θα βγει από το δικαστήριο. Η παιδίατρος που παρέλαβε πρώτη το μικρό Άγγελο ανέφερε ότι έφτασε στο νοσοκομείο σε βαθύ κόμμα και διασωληνώθηκε, ενώ οι εξηγήσεις που δόθηκαν για τα τραύματα δεν συμπάντιζαν με την εικόνα που παρουσίαζε. Είναι πολύ δυσάρεστα, κυρίες και κύριοι, όλα αυτά. Σχολεία μειώνονται, τα πρωτάκια σε Λασίθη και Ηράκλειο, ανησυχία για το μέλλον. Πώς αυτό που έλεγα, ότι δυστυχώς το δημογραφικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα. Το μεγαλύτερο. Αλλά υπάρχουν αιτίες. Υπάρχουν αιτίες, γιατί είναι οι άνθρωποι τώρα που λέμε για την απογοήτευση των νέων ανθρώπων και των εφήβων και των νέων ανθρώπων και σε λίγο μεγαλύτερη ηλικία, είναι πόσα κάνεις οικογένεια με αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν. Με ποια προοπτική θα κάνεις οικογένεια, πώς θα ζήσεις δηλαδή τα παιδιά σου. Πώς θα

0: θα ζεις, όταν το κόστος διαβίωσης έχει αυξηθεί, όταν οι μισθοί είναι στα τάρταρα, όταν οι προοπτικές δεν είναι καλές. Είναι τα ερωτήματα αυτά που έχουν οι νέοι γονείς, που αδύνατα νέα ζευγάρια, να το πω αλλιώς, τα οποία σκέφτονται πώς θα κάνουν παιδιά. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η τεράστια μείωση. Μείωση των εγγραφών στην πρώτη δημοτικού, και όσο περνούν τα χρόνια αυτός ο αριθμός συνεχώς βαίνει μειούμενος. Τα ποσοστά δηλαδή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια πραγματικά πρέπει να μας προβληματίσουν, και εμάς μας προβληματίζουν. Άλλους δεν προβληματίζουν. Άλλους δεν προβληματίζουν. Με αυτά πρέπει να ασχολούνται, κυρίες και κύριοι, οι πολιτικοί μας. Όλοι οι πολιτικοί. Με αυτά. Τα υπόλοιπα δεν ξέρω, τα υπόλοιπα είναι σε δεύτερη μοίρα. Όταν ακούς αυτό ότι έχουν πέσει φέτος σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά, σε ιστορικό ρεκόρ, οι εγγραφές στην πρώτη δημοτικού, αυτό τα λέει όλα. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να αλλάξουν οι πολιτικές και όλα αυτά που συζητήσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Αυτή είναι η αλήθεια και αυτό πρέπει να προβληματίσει. Άλλο θέμα, στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια, έχουμε και την 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΔΗ σήμερα. Συζητήσαμε χθες με τον πρόεδρο της ΑΔΔΗ, τον κύριο Δερμητζάκη, τα αιτήματα. Σήμερα λοιπόν είναι η 24ωρη πανελλαδική απεργία. Επειδή σαφέστατα δεν ξέρουμε πόσοι, ποιοι και σε ποιες υπηρεσίες θα απεργήσουν, καλό είναι όταν θέλετε σήμερα να επισκεφτείτε μια δημόσια υπηρεσία, καλύτερα να τηλεφωνείτε πρώτα για να μην ταλαιπωρηθείτε, γιατί κάποιοι εργαζόμενοι μπορεί να απεργούν. Έλλειψη νοσηλευτών απειλεί τα νοσοκομεία, πάνω από 1.100 οικενεσθέσεις. Να, αυτό που λέγαμε πριν από λίγο, ότι υπάρχει μια ανασφάλεια, μια χαμηλή προσδοκία, κυρίες και κύριοι, για μια θέση εργασίας η οποία δεν πληρώνεται όπως πρέπει να πληρώνεται, και γι' αυτό υπάρχουν τα κενά στο δημόσιο τομέα. Ηλιοπολίτη, τα κορίτσια έπεσαν στο κενό πιασμένα χέρι-χέρι, το θέμα που συζητήσαμε. Με τοπική Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη, κακοποιεί τους θεσμούς. Τρίτη θητεία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει ο πισθοδρόμης, λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αγροτικές επιδοτήσεις αλλάζουν όλα στην καταβολή. Πότε θα γίνουν οι μεγάλες πληρωμές? Πανελλαδικές εξετάσεις, 6.785 υποψήφοι, 75 τα εξεταστικά κέντρα στην Κρήτη. Φουντώνουν τα σενάρια για πρόορες εκλογές Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο. Και τα αθλητικά του ecrete.gr. Λεβαδιακός Όφης στις 5 για την νίκη Γοήτρου στη Λιβαδιά. Σούπερ Λίγκ, άλμα παραμονής για Αστέρα Τρίπολης, ψάχνουν Θαύμα, Λάρισα και Πανσεραϊκός. Αυτά, κυρίες και κύριοι. Α, και συνεχίζεται απόψε η μάχη του ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού για τη δεύτερη θέση. Αυτά από το ecrete.gr. Τώρα, όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει, πάμε να δούμε θέματα πολιτικής προστασίας, να δούμε τι γίνεται με τα οικόπεδα, τον καθαρισμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που σας έλεγα, ότι θα πρέπει να μεριμνήσουν οι ιδιοκτήτες να καθαρίσουν τα οικόπεδα, και κυρίως τα οικόπεδα σε εντός αστικού ιστού, διότι είναι άκρως επικίνδυνα. Μην παίρνουμε αέρα από τις βροχές που πότισε λίγο η γη, γιατί αυτή θα ξεραθεί όπου να είναι με αυτό το καιρό πάλι που άρχισε να επικρατεί. Οπότε το παραμικρό μπορεί, η παραμικρή σπίθα, να προκαλέσει μια τεράστια πυρκαγιά, και αυτό έχει να κάνει και με την ασφάλεια των πολιτών και με τις περιουσίες τους. Γι' αυτό ζήτησα να συνομιλήσουμε και για αυτό το θέμα, αλλά και γενικότερα για το σχεδιασμό που έχει να κάνει με την φετινή αντιπυρική περίοδο, με τον ετεταλμένο σύμβουλο της Περιφέρειας Κρήτης στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου για θέματα πολιτικής προστασίας, τον κύριο Γιάννη Λεονταράκη. Έχουν γίνει πολλές συσκέψεις το τελευταίο διάστημα για αυτά τα ζητήματα. Κύριε Λεονταράκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Βαρνάκη. Καλημέρα σε κράτες.
0: Πάρα πολλές συσκέψεις έχουν γίνει. Υπάρχει ένα σχεδιασμός όσον αφορά τη φετινή περίοδο. Δεν ξέρω, μακάρι να διαψευστούμε, αλλά πολύ φοβάμαι ότι το φετινό καλοκαίρι θα είναι δύσκολο, και θα είναι δύσκολο επειδή υπάρχουν οι άνθρωποι που θα το κάνουν δύσκολο, κύριε Λεονταράκη. Από εκεί να ξεκινήσουμε πρώτα.
1: Κύριε Βαρνάκη, οι σκέψεις εξακολουθούν. Ναι. Πολύ πρόσφατα έγινε το

0: Γενικό Πολιτή Προστασία, στο συντονιστικό όργανο Πολιτή Προστασία στην Περιφερειακή Ένωση του Ηρακλείου. Στη συνέχεια για όλου του Δήμου των Περιφερειακών Ενωτήτων. Ουσιαστικά είναι μια διαδικασία, ένα καθιερωμένο ραντεβού στην έναρξη τη κοινωνική περίοδου που αφορά την κάθε περιφερειακή ενότητα ξεχωριστά, για να το λέω για να καταλάβει ο κόσμο τι σημαίνει, στο οποίο συμβούλιο, στην οποία συζήτηση όλα τα εμπλεκόμενα μέρη τη αλυσίδα που λέγεται πολιτική προστασία, σώματα ασφαλεία, αυτοδιοίκηση, εθελοντικέ ομάδε, φορέ του δημοσίου μετέχουν και καταθέτουν του προβληματισμού. Που πιστέψαμε είναι πάρα πολύ ουσιαστική, κέρη και σημαντική. Ναι. Ουσιαστικά αναπροσαρμόζουμε ή επικαιροποιούμε τον όποιο σχεδιασμό που πιστέψαμε σε ό,τι έχει να κάνει με την περιφέρεια Κρήτη, με την περιφερειακή ενότητα. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια τεράστια προσπάθεια να είμαστε όσο το δυνατόν σε ένα καλύτερο βαθμό ετοιμότητας, ενεργοποιώντας όλα εκείνα τα μέσα που θα κάνουν ευκολότερο το έργο του δικού μας. Και το έργο του δικού μας ποιο είναι, σαν αυτοδιοίκηση. Να συνδράμουμε στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων όποτε αυτό στηθεί, των σωμάτων ασφαλείας γενικότερα. Δεν έχει ρόλο να πυροσβεστικό ούτε επιχειρησιακό, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι όποτε και ό,τι μας ζητηθεί να το παρέχουμε και μία που μιλάμε για την υπηρετική περίοδο στην πυροσβεστική υπηρεσία. Γίνεται μια μεγάλη σοβαρή προσπάθεια πρώτον από όλων από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη. Οι υπηρεσίες της περιφέρειας, εμείς όσοι ασχολιόμαστε τέλος πάντων, δίνοντας το καλύτερο γι' αυτό, να έχουμε την περιφέρεια σε ένα βαθμό ετοιμότητας, ο οποίος να είναι όσο το δυνατόν καλύτερο. Και μάλιστα υπάρχει αναγνώριση τα τελευταία χρόνια, σε ό,τι έχει να κάνει με την υλοποίηση του σχεδίου αυτού, γιατί για την υπηρεσία της περιφέρειας έχει ένα άλλο σχεδιασμό. Η σημερινή περίοδο είναι άλλο και τα τεχνολογικά
1: θέματα είναι άλλο και πάει. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω.
0: Είναι χέρια τα οποία.
1: Ναι,
0: ναι, πείτε
1: μου. Ολοκληρώστε. Είναι σχέδια τα οποία.
0: Όχι, θέλω να πω ότι είναι σχέδια τα οποία κάθε χρόνο επιχειροποιούνται, ναι. Και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε φτάσει στο μέγιστο, δεν θα έλεγα των δυνατοτήτων μας, αλλά ανάλογα το τι παρέχει η πολιτεία, το μέγιστο της ανταπόδοσης προς τα σώματα ασφαλείας ή προς τον ίδιο τον πολίτη. Διότι ναι. Ουσιαστικά συνδράμουμε και εμείς την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Σωστά. Πριν φύγει από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας ο κύριος Κεφαλογιάννης, είχε αναπτυχθεί ένα σχέδιο, κύριε Λονταράκη, ένα σχέδιο όσον αφορά γενικότερα την πολιτική προστασία. Συνεχίζεται βέβαια από τον νέο Υπουργό, τον κύριο Τουρνά, ο οποίος έκανε και σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης για όλα αυτά. Τι προβλέπει αυτός ο σχεδιασμός, θα έχουμε περισσότερα μηχανικά μέσα εμείς εδώ στην Κρήτη? Τι ακριβώς?
0: Για να είμαι ειλικρινής, κύριε Βαρδάκη, επειδή δεν έχω μάθει ούτε τα λόγια να κρύβω, ούτε να παραφάω. Για την αυτοδιοίκηση δεν προβλέπει τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Δυστυχώς είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, είμαστε οι φτωχοί συγγενείς, θα έλεγα, και μάλιστα ζητάνε επιπλέον ευθύνες, επιπλέον αρμοδιότητες χωρίς χρηματοδοτήσεις. Με όποιο αυτοδιοικητικό και να μιλήσετε, με όποιο δήμαρχο, με όποιο τέλος πάντων ασχολείται με τα κοινά στο κομμάτι της αυτοδιοίκησης, όχι απλά μπορεί να σας αποβεβαιώσει, αλλά να σας περιγράψει καταστάσεις οι οποίες είναι κομικοτραγικές. Δυστυχώς η αυτοδιοίκηση, για την αυτοδιοίκηση μάλλον το κράτος δεν έχει. Και δεν έχει νομίζω σκοπίμως. Και όχι μόνο για την αυτοδιοίκηση, όπως και τα βασαρχεία. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Αντιθέτως, το έργο των βασαρχείων με τον ένα με τον άλλο τρόπο διευθυντεύονται στους ιδιώτες. Όχι ότι είναι δαιμονοποιητικό την ιδιωτική πρωτοβουλία. Αλλήμονο. Αλλά να εξοπλίσουμε πρώτα τις υπηρεσίες μας, τις δημόσιες υπηρεσίες, να μπορούν να λειτουργούν εύλογα.
1: Σωστό.
0: Να μπορούν να επιτελέσουν το έργο το οποίο έχουν υπομειστεί. Και από εκεί και πέρα να συνδράμει ο καθένας με τον τρόπο του. Κοιτάξτε. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία πολλά χρόνια, εγώ προσωπικά και στην πολιτική προστασία δεν έχω βιώσει, δεν έχω δει, δεν έχω διαβάσει, δεν έχει εκπονηθεί ένα εθνικό σχέδιο που να αναδιοργανώνει την πολιτική προστασία από τα κάτω προς τα πάνω, σε όλα τα επίπεδα. Από σβασματικές κινήσεις και πολλές φορές και πελατειακές, αν θέλετε, και ψηφοθυρικές, και κατά πόσο κάθε δήμαρχος ή ο κάθε υπουργός έχει τέλος πάντων μία διάθεση να ευνοήσει κάποια περιοχή. Για τους δικούς τους λόγους, για τους δικούς τους

0: Για εθνικό σχέδιο, όχι. Και μάλιστα κάθε φορά που αλλάζει ο εκάστοτε υπουργό, έχει καταδείξει. Τι να σα πω τώρα.
1: Ναι.
0: Να μου πω τη λέξη για
1: αυτό το σχέδιο, έχετε δίκιο σε αυτό. Γιατί αυτό το σχέδιο που το βρήκα τώρα για να διαβάσω. Τι ακριβώς μπορεί να προβλέπει και αυτό το νόμος που ονομάστηκε ενεργή μάχη προβλέπει και τη συμμετοχή ιδιαίτερα σε καταστάσεις πρόληψης και όχι καταστολής, γιατί αυτό είναι το βασικό πνεύμα αυτού του νόμου που ήταν το Γενάρη, το έφερε ο Γιάννης Κεφαλογιάννης πριν φύγει από υπουργός. Έχει στόχο την πρόληψη και βάζει μέσα σε αυτό το κάδρο εν πάση περιπτώσει και την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού που θα έχουν, λέει, ένα καθοριστικό ρόλο. Υπάρχουν τα εργαλεία εκείνα τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε που να μπορούμε να πούμε ότι κάνουμε πρόληψη, ας πούμε, η περιφέρεια ή η Δήμη?
0: Κύριε Βαρδάκη,
1: ναι.
0: Στη σύνταξη ενός κειμένου μπορείτε να βρείτε τις ωραιότερες λέξεις που να περιγράφουν ένα σχέδιο το οποίο να, όχι απλά είναι ένα ολοκληρωμένο, αλλά να δείχνει τέλος πάντων ότι δεν γυρνάμε από τίποτα.
1: Ναι.
0: Είναι μέγα λάθος αυτός και δυστυχώς πολλές φορές προβλήματα πετάγονται κάτω από το χαλί, κρύβονται κάτω από το χαλί. Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα, ένα μικρό παράδειγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, οι Δήμοι της Κρήτης, οι οποίοι τέλος πάντων είναι 24 στον αριθμό, χρηματοδοτήθηκαν με 2,5 εκατομμύρια περίπου ευρώ για δράση πυροπροστασία.
1: Ναι.
0: Κυρίως καθαρίσμος. Εάν κάνετε μια απλή διαίρεση, μιλάμε για ένα ποσό γύρω στα 100.000-107.000 ευρώ. Που και πάλι τα κριτήρια δεν έχει να κάνει με την αναγκαιότητα και τις ανάγκες του κάθε Δήμος ή ό,τι έχει να κάνει με την γεωμορφολογία του. Είναι κλειδιακά. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ο Δήμος Ηρακλείου μπορεί να χρηματοδοτηθεί με περισσότερα χρήματα από το Δήμο Βιάννη, για παράδειγμα, που ο Δήμος Βιάννη είναι σχεδόν δασικό Δήμο, με μεγάλα δασικά συστήματα.
1: Ναι.
0: Και αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Τέλος πάντων, να μην μένουμε σε αυτό. Με 100.000 ευρώ, με όλες αυτές τις αυξήσεις, το τελευταίο διάστημα, πρόσφατα, μέχρι πρόσφατα βάζαμε το πετρέλαιο 2 ευρώ. Και πάει λέγοντας. Τι μπορεί να κάνει, πείτε μου, να πληρώσει κάποιο εργολάβο, να προβεί σε καθαρισμό. Εντοπίσει κάποιες διαδικασίες να μπορεί τέλος πάντων να έχει σε μια ευπρεπή κατάσταση, να μην κινδυνεύει από πρόκληση της πυρκαγιάς. Δεν φτάνουν τα 100.000 στη σημερινή εποχή. Όχι απλά ακούγονται πολλά, είναι πολλά για ένα μέσο ελληνικό σπίτι, αλλά για ένα
1: τέτοια εργασία, βέβαια, μα δεν το συζητάμε.
0: Για ένα φορέα αυτοδιοίκηση, κύριε Βαρδάκη, για ένα φορέα αυτοδιοίκηση, ο οποίος έχει απομιστεί τέτοια ευθύνη, δεν φτάνει ούτε για το πετρέλαιο.
1: Ναι.
0: Ειλικρινά σας το λέω, ούτε για το πετρέλαιο. Όσο δε για τις περιφέρειες, ούτε ένα ευρώ. Είναι κάτι το οποίο το φωνάζουμε, είναι κάτι το οποίο οι 13 περιφέρειες επιτακτικά το ζητάνε. Θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα έρθει μια κυβέρνηση και θα δει το πράγμα λεφτά. Και τέλος πάντων θα κάνει και τις περιφέρειες να έχουν τη δυνατότητα.
1: Έτσι το λέμε για όλα τα θέματα όμως. Έτσι τα λέμε, κύριε Λενταράκη, και δυστυχώς δεν γίνονται. Δηλαδή και βλέπουμε και στην αντιπολίτευση, αν κάποιος έρχεται στην κυβέρνηση, δεν τα υλοποιεί όλα αυτά που υπόσχεται.
0: Δυστυχώς. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε μάθει και να συζητάμε και διάλογο να κάνουμε και να χαράσουμε εθνική πολιτική, εθνική στρατηγική, η οποία να είναι απαραίτητη, ειδικά σε βασικούς τομείς της δημόσιας διοίκησης. Θα πρέπει αυτή η εθνική πολιτική να είναι απαραίτητη.
1: Έτσι είναι,
0: με προσθήκες, με αλλαγές, με βελτιώσεις. Αλλήμον. Δεν υπάρχει όμως αυτό.
1: Θα μου επιτρέψετε να πάμε, ναι, πριν συνεχίσουμε, να πάμε σε μια πολύ σύντομη διακοπή, γιατί μου λέει ο Δημήτρης ότι πρέπει να πάμε στη διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως στην εκπομπή.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή.

0: Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
4: Hondo Center.
5: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
7: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Συζητούμε για την πολιτική προστασία εν ώψη αντιπυρικής περιόδου, για τα μέσα που μπορεί να υπάρχουν, για τις ελλείψεις, για την έλλειψη παραδείγματος χάρη χρηματοδότησης από την πλευρά του κράτους, επαρκώς χρηματοδότησης, για την αντιμετώπιση, την πρόληψη πυρκαγιών. Και διαβάζω τώρα, κύριε Λεονταράκη, σε αυτό το νόμο, εγώ δεν το ήξερα, αλλά νομίζω ότι αξίζει να το σχολιάσουμε. Προβλέπει, λέει, σύστημα, ακούστε τώρα κυρίες και κύριοι, σύστημα ελεγχόμενης βόσκησης. Ο νόμος αυτός δίνει τη δυνατότητα σε όποιον δήμο το επιθυμεί, σε συνεργασία, λέει, με παραγωγούς, κτηνοτρόφους δηλαδή, να παραχωρεί και ιδιοκτήτες εκτάσεων, να παραχωρεί εκτάσεις προκειμένου να υπάρχει ελεγχόμενη βόσκηση. Αυτό είναι ένα εργαλείο, λέει, γιατί τα εμνοερήφια και τα βοήδη θα είναι ως φυσικές, θα λειτουργούν μάλλον ως φυσικές χορτοκοπτικές μηχανές και με αυτόν τον τρόπο θα καθαρίζονται μια σειρά από περιοχές. Πώς το σχολιάζετε τώρα σε αυτό?
8: Τι θα να σχολιάσω τώρα, ειλικρινά.
7: Εκεί όμως αυτό που βλέπει μέσα, το είδα τώρα και μου έκανε εντύπωση ότι αν είναι να κάνουμε την πρόληψη με αυτόν τον τρόπο, σωθήκαμε.
8: Κύριε Βαρδάκη, πιθανόν ο συντάξεις του κειμένου να έχει στο μυαλό του ότι η ανθρώπινη παρουσία μπορεί να είναι αποτρεπτική για κάποιο επιτίδιο. Ναι, αυτό ισχύει. Η ανθρώπινη παρουσία πάντα είναι αποτρεπτική. Όσο δε με κάποιον ο οποίος θα θέλει να αποφτάξει το δικό του κεφάλαιο, και όντως από την που υπάρχουν αμνοερήθεια ή βολβή ή τέλος πάντων αγρότα τα οποία μπορούν να προβούν από μόνο τον καθαρισμό αυτό, τότε να μπαθούμε και στις πολλές καθαρισμές τα υπότερα τα οποία είναι καθαρίστα.
7: Ναι.
8: Και το λέω με καλή διάθεση, έτσι, αστειευόμενο. Εγώ θα σας φέρω να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο τα τελευταία χρόνια, από τότε που τέλος πάντων είναι σε ισχύ πυροσβεστική διάταξη, ένα παράδειγμα το οποίο απασχολεί πάντα τέτοια εποχή όλοι, εννοώ το Δήμο, είναι με τα οικόπεδα που είπατε στην εισαγωγή και στην έκθεση. Όπου ο ιδιώτη δεν μπορεί.
7: Δεν σας ακούω όμως πολύ καλά. Κάπου είναι πολύ έτσι η σύνδεση.
8: Μ' ακούτε?
7: Τώρα σας
8: ακούτε, κύριε Βαρδάκη?
7: Ναι, τώρα σας ακούω.
8: Ναι, ναι. Ένα παράδειγμα το οποίο είπατε και στην αρχή της εισήγησής σας με τα καθάριστα οικόπεδα. Είναι μια ευθύνη που και πάλι βαραίνει τους Δήμους. Δηλαδή, αν ο ιδιώτης δεν προβεί σε καθαρισμό, αν ο ιδιώτης για οποιοδήποτε λόγο δεν εμφανιστεί, θα πρέπει οι Δήμοι να αυτεπάγγελτα να προβαίνουν σε καθαρισμούς. Πάλι χωρίς τις απαιτούμενες χρηματοδοτήσεις. Δηλαδή τι θέλω να πω, ότι είναι καλά για λόγους κατανάλωσης τα βαρύνουν παταλόγια στα γραπτά. Στην πράξη όμως απέχουμε παραστάγκα, κύριε Βαρδάκη.
7: Ναι.
8: Γι' αυτό εκφράζω την αγωνία. Απέχουμε παραστάγκα. Ειλικρινά, ή θα πάμε σε ένα εθνικό σχέδιο που θα έχει την αυτοδιοίκηση, θα έχει μάλλον η αυτοδιοίκηση ένα ισχυρό ρόλο, θα έχει την αυτοτέλεια, θα έχει τους πόρους να μπορεί να κάνει αυτά που

0: αφορίζει.
1: Ναι, είπατε τη μαγική λέξη αυτοτέλεια, γιατί αυτό, η παραχώρηση παραδείγματος χάρη αρμοδιοτήτων χωρίς πόρους ή η υπερσυγκέντρωση εξουσιών στα Υπουργεία και χωρίς να υπάρχει αποκέντρωση βέβαια στην αυτοδιοίκηση σε πάρα πολλά ζητήματα, επιφέρουν και τα προβλήματα αυτά που αναφέρουμε. Αυτό είναι ένας βασικός παράδειγμα.
0: Την πληρώνει ο πολίτης, κύριε Βαρδάκη.
1: Φυσικά.
0: Την πληρώνει ο πολίτης στο τέλος.
1: Στο τέλος. Καταλάβατε.
0: Την πληρώνει στο τέλος. Άρα ή θα πάμε, ξαναλέω, σε ένα εθνικό σχέδιο που θα έχει την αυτοδιοίκηση ισχυρό σύμμαχο, ισχυρό παίχτη σε όλο το κομμάτι της αλυσίδας της πολιτικής προστασίας και όχι μόνο στην πολιτική προστασία. Αυτοδιοίκηση σημαίνει αυτοδιοικούμε. Αυτοδιοίκηση σημαίνει ότι έχω τη δυνατότητα στο Δήμο μου, στην περιφέρειά μου, να σχεδιάσω, να προγραμματίσω και να υλοποιήσω.
1: Ναι, όπως γίνεται στο εξωτερικό. Γιατί οι Δήμοι στο εξωτερικό, η αυτοδιοίκηση είναι πολύ ισχυρή. Είναι πολύ ισχυρή και αποφάσεις.
0: Πανίσχυρη, ναι.
1: Ναι, που αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων δεν ανατρέπονται εύκολα από την κυβέρνηση, την εκάστοτε κυβέρνηση.
0: Όχι, βέβαια. Εδώ δυστυχώς αυτοδιοίκησε. Κάποιοι έχουν στο μυαλό τους την επαιτία. Την επαιτία του Δημάρχου, την επαιτία του Περιφερειάρχη, από το κεντρικό κράτος, για να υπάρχει αυτή η ομοιρία. Ναι. Αυτό πρέπει να τελειώσει.
1: Ναι, είναι από τις παθογένειες του ελληνικού κράτους αυτό. Θέλω να πούμε όμως, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα, αλλά θα τα πούμε και αναλυτικότερα. Ναι, θα τα πούμε και αναλυτικότερα σε άλλη εκπομπή. Υπάρχουν τώρα οι χρονικοί περιορισμοί όσον αφορά τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Αυτό θα πρέπει να το προσέξουν πολύ καλά οι ιδιοκτήτες, γιατί είναι μέχρι 15 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος την ημερομηνία. Και θα πρέπει ιδιαίτερα και εντός αστικού ιστού, σε κάθε Δήμο, να είναι προσεκτικοί οι ιδιοκτήτες να τα καθαρίσουν τα οικόπεδα, διότι θα επιβληθούν πρόστιμα εάν γίνει έλεγχος. Και να το δηλώσουν και στην πλατφόρμα. Έτσι.
0: Μπράβο. Όπως το λέτε, αφορά βέβαια οικόπεδα και ευχάριστος εντός σχεδίου πόλεων και οικισμών, μέσα στις πόλεις, μέσα στα χωριά δηλαδή. Η προθεσμία είναι από το Απρίλιο έως 15 του Ιούνιου κάθε έτος. Και θα πρέπει να γίνει και η ηλεκτρονική δήλωση στην πλατφόρμα acatharistaapps.gov.gr,
1: ναι,
0: ή στο ΚΕΠ ή ακόμα και στην πυροδοτική. Και σε περίπτωση που δεν προβλέψει καθαρισμό ή τέλος πάντων δεν το δηλώσουμε, πάει ανάλογα τότε και κλιμακωτά τα πρόστιμα. Αλλά να έχει ο κόσμος στο μυαλό του ένα μπούστο ότι μιλάμε για ένα ευρώ πρόστιμα με τετραγωνικό μέτρο. Κατελάχιστο.
1: Κατελάχιστο. Είναι πολλά τα λεφτά. Δηλαδή, άμα κάτσει να υπολογίσει,
0: δεν είναι λίγα, κύριε Παπαδάκη. Δεν είναι λίγα.
1: Ναι. Και επίσης, να σημειώσουμε και το εξής, ότι αν ο Δήμος πάει και σου καθαρίσει το οικόπεδο, γιατί διαπιστώσει ότι το είσαι καθάριστο, θα σου χρεώσει όλα τα έξοδα. Έτσι, αυτό είναι το δεδομένο.
0: Να σας πω. Μπορεί να ακούγεται ότι. Και ίσως να είναι και ένα μέτρο και αυτό εισπρακτικό. Αλλά εγώ δεν το βλέπω έτσι. Το βλέπω με την έννοια πια ότι από τη στιγμή που έχουμε την περιουσία μας, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι και σε μια εικόνα ευπρέπειας. Μια εικόνα η οποία τιμά πρώτα και κύριε εμάς τους ίδιους.
1: Ναι, ξέρετε πόσα τηλέφωνα έχουμε κάθε χρόνο εδώ στο Ράδιο Κρήτη από πολίτες που καταγγέλνουν ότι ο γείτονάς μου, έχω το σπίτι μου δίπλα, τα χόρτα 3 μέτρα, δεν έρχεται να το καθαρίσει. Πολλές τέτοιες καταγγελίες γίνονται. Και βεβαίως θα πρέπει να εφιστήσουμε την προσοχή σε αυτούς τους ιδιοκτήτες, διότι είναι ανεύθυνο. Είναι ανεύθυνο, αν ξεσπάσει μια πυρκαγιά, κινδυνεύουν και ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Κύριε Λεωτάκη.
0: Θα σας πω, κύριε Βαρδάκη. Θα πρέπει να διεκδικούμε, θα πρέπει να καταγγείλουμε, θα πρέπει να φωνάζουμε, ειδικά όταν βλέπουμε την αδικία, να μην αφήνουμε κανένα περιθώριο σε αυτό που αδικεί, να μπορεί να το ξανακάνει. Αλλά για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει εμείς, πιστεύω, να είμαστε εντάξει με την έννοια πια. Ένα οικόπεδο είναι, ένα χωράφι είναι, το ότι θα είναι στην εικόνα που θα πρέπει να είναι, νομίζω είναι ανθρώπινο, είναι αξιοπρεπές. Σωστά. Και αν μη τι άλλο, είναι και αποτρεπτικό για την πρόκληση πυρκαγιάς.
1: Σωστά.
0: Νομίζω ότι δεν κοστίζει. Νομίζω ότι δεν κοστίζει. Λοιπόν, ότι δεν είναι ένα έξοδο το οποίο μπορεί να βαρύνει το προϋπόρισμα.
1: Έτσι είναι όπως το λέτε.
0: Και να είναι υπερεύθυντος.
1: Και με πολλά ωφέλη. Ένα ακροατή θα ακούσουμε, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Παρακαλώ, καλημέρα σας, λίγο σύντομα, αν θέλετε.
2: Ναι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Θέλω να κάνω μια απλή ερώτηση.
1: Ναι.
2: Καθαρίζουμε το χωράφι μας. Τι θα κάνω εγώ τα φύλλα, αφού δεν φωτιά δεν μπορώ να βάλω, δεν υπάρχει σκουπιδιά. Πού θα πάω, δηλαδή, άμα έχω 5 στρέμματα χωράφι και το καθαρίσω, τι θα κάνω τα φύλλα κλαδιά.
1: Ναι.
2: Θα πάρει ο Δήμος, θα κρατώ εγώ.
1: Υπάρχει το ραντεβού, νομίζω, με τον Δήμο για τα κλαδέματα.
2: Και οι Δήμοι όμως, συγγνώμη που σε διακόπτω, έχουν συγκεκριμένη ώρα που θα τα πάρουν. Εγώ σου λέω 3,5. Θα του πω, έλα σου γράφουν να τα πάρει από εκεί.
1: Ναι, κύριε.

0: Λεωνταράκη, έχετε άποψη να ρωτήσουμε το Δήμο τι γίνεται?
1: Θα σας πω. Είναι επειδή το έχω ξανασυζητήσει. Άλλοι, για παράδειγμα, το χρησιμοποιούν σαν κομπόστ. Θα μείνει στο χωράφι, τέλος πάντων, και ξεράφι. Είναι κάτι το οποίο ελάχιστη χρήση μπορεί να έχει, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι σε συνεννόηση με το Δήμο είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται, μπορεί να έρθει να ζητηθεί η απομάκρυση. Καταλαβαίνω ότι για το Δήμο μπορεί να είναι δύσκολο, ή μπορεί να μην υπάρχει το περιθώριο, ή τέλος πάντων το πρόγραμμα να είναι τόσο βαρύ και να μπορεί να τα απεξέλθει. Αλλά σε συνεννόηση γίνεται.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον ακροατή. Σε κάθε περίπτωση, ας επικοινωνήσει με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, του κάθε Δήμου, για να ρωτήσει αν μπορεί να έρθει να πάρει τα χόρτα ή, εν πάση περιπτώσει, τα κλαδέματα και ό,τι έχει γίνει από το οικόπεδό του. Κύριε Λονταράκη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Θα το ξανασυζητήσουμε αυτό το θέμα. Έχει ενδιαφέρον, γιατί πρέπει να γίνει. Είναι μια απαραίτητη εργασία που έχει πολλά ωφέλη και για τους ιδιοκτήτες, αυτή η επέπεια, εν πάση περιπτώσει, που λέμε, αλλά και για λόγους ασφαλείας. Πάμε να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας Μανώλης Αργυράκης. Καλημέρα από εμάς.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο του Ηρακλείου άφησε τις προηγούμενες ώρες ένα μωράκι μόλις 7 μηνών. Το μετέφεραν οι γονείς του με συμπτώματα βροχίτιδας, αλλά η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ραγδαίως, με συνέπεια λίγη ώρα αργότερα να καταλήξει. Σε 24ωρή απεργία βρίσκεται σήμερα ο δημόσιος τομέας με απόφαση της ΑΔΔ με κινητοποίηση σε υγεία, παιδεία και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Βασικά αιτήματα οι μισθολογικές αυξήσεις, η επαναφορά δώρων και η ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών. Συνέχεια σήμερα στη δίκη για την κακοποίηση μέχρι θανάτου του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο. Η διαδικασία συνεχίζεται με εξέταση μαρτύρων. Προθεσμία για να απολογηθεί εκ νέου σήμερα ζήτησε και έλαβε από την ανακρίτρια ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του στην Παντάνασα. Οξία παραμένει πίεση στα νοσοκομεία της Κρήτης λόγω έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού με πάνω από 1.100 κενές θέσεις. Η κατάσταση επιβαρύνει τη λειτουργία των κλινικών και δημιουργεί ανησυχία για την ποιότητα φροντίδας. Σε τελική φάση εισέρχεται το νέο ψηφιακό μητρό ακινήτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που θα συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία ιδιοκτησίας σε ενιαίο φάκελο. Η εφαρμογή του αναμένεται έως τα τέλη Ιουνίου. Σε εξέλιξη οι φοιτητικές εκλογές σε ολόκληρη τη χώρα με συμμετοχή φοιτητών από όλες τις σχολές. Οι κάλπες θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 7 το απόγευμα με έντονο πολιτικό κλίμα και βασικά ζητήματα την παιδεία και την ασφάλεια. Με στόχο την επιστροφή στις νίκες, Όφη αντιμετωπίζει στις 5 το απόγευμα εκτός έδρας τον Λεβαδιακό στο πλαίσιο της προτελευταίας αγωνιστικής των play-off της Super League. Στις 7.30 θα ξεκινήσουν τα ντέρμπι των play-off ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα, ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, οι άνεμοι πνέουν δυτική νοτιοδυτική 4 έως 6 υποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το ράδιο Κρήτης στις 10.
1: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Elas Lager 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
3: Supermarket.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα. Χρόνια πολλά στην Γλυκερία, στο Σέργιο και στη Σεργία που γιορτάζουν σήμερα. Τετάρτη 13 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, γιορτάζουν η Αγία Γλυκερία η Μάρτης, είναι πολιούχος Γαλατσίου Αττικής, και ο Όσιος Σέργιος ο Ομολογητής. Σήμερα είναι Διεθνή ημέρα Χούμους. Το χούμους είναι ένα δημοφιλές ορεκτικό σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Κάθε χρόνο χιλιάδες άνθρωποι από άλλες χώρες δοκιμάζουν το χούμους και ανακαλύπτουν, λέει, την εκπληκτική του γεύση. Εάν δεν έχετε δοκιμάσει ποτέ χούμους, σήμερα είναι μια ευκαιρία, είναι η τέλεια μέρα για να το κάνετε και έτσι να συμμετάσχετε στον εορτασμό της Διεθνούς ημέρας χούμους. Το χούμους τι είναι? Είναι τα ρεβίθια, λέει στα αραβικά. Είναι μια κρεμώδη σαλάτα που συνοδεύεται με ψωμί ή αραβική πίτα. Παραδοσιακά παρασκευάζεται από ταχίνι και ρεβίθια, λεμόνι και ελαιόλαδο, με την προσθήκη διαφόρων καρικευμάτων, ενώ σερβίρεται σε βαθύ πιάτο με λάδι και ρίγανη. Βέβαια, η άλλη λύση είναι μήπως να τα κάνουμε ντερμπιέ, μου λέει εδώ ο Δημήτρης, να βουτήξουμε και λίγο ψωμάκι, να καταλάβουμε. Ό,τι θέλει ο καθένας, ό,τι θέλει ο καθένας. Ακούμε για τις διεθνείς ημέρες που έχουν καθιερωθεί και ομολογώ πως δεν γνωρίζω πως καθιερώνονται. Δηλαδή, ποιος είναι εκείνος ο κύριος που καθιερώνει και λέει αυτό θα είναι διεθνής ημέρα? Δηλαδή, τι θα πει διεθνής ημέρα χούμους, γιατί να μην καθιερώσουμε τη διεθνή ημέρα χοχλιού, τι λέτε? Δηλαδή, άκου χούμους, έχουν καμία σχέση τώρα τα ρεβίθια με τους χοχλιούς? Έχουν καμία σχέση? Τι είναι το πιο φοβερό? Άντε, άμα τους κάνεις και μπουμπουριστούς, τρώει μάνα και στο παιδί δεν δίνει. Παλιά, Δημήτρη, βοήθησε με αν κάνω λάθος. Θυμάμαι και διοργάνωναν και καμιά γιορτή χοχλιού σε χωριά του Ηρακλείου. Τώρα τι γίνεται, έχουμε χοχλιούς ή μπαίνει το θέμα ποιος θα πάει να τους μαζέψει? Αν θυμάμαι καλά, στο χωριό Άγιος Θωμάς γινόταν εκεί στις αρχές Αυγούστου η γιορτή και κατανάλωναν τεράστιες ποσότητες χοχλιού. Γίνεται ακόμα? Δεν γνωρίζουμε. Υπάρχει και το στέκι χοχλιού. Το ξέρεις? Στέκι χοχλιού. Νομίζω είναι στην Πλουτή, εδώ στην Κρήτη. Όπου και να πας εδώ στην Κρήτη θα απολαύσεις ξεχωριστές γεύσεις. Εμείς βέβαια προτιμούμε τους χοχλιούς του Κωστή. Οι χοχλοί του Κωστή που είναι μαζεμένοι με τα χεράκια τους στο βουνό πάνω από τα Φαβριανά είναι εγγύηση. Είναι από τα Αστερούσια Όρη, το Άγιο Όρος της Κρήτης, και αυτοί οι χοχλοί, οι οποίοι είναι εκπληκτικοί, πρέπει να έχουν και, πώς το λένε, το σήμα πιστοποίησης, πρέπει να έχουν και άιζο, είναι το κάτι άλλο.

11 λεπτά μετά τις 9 χρειάζεται να χαλαρώνουμε πότε-πότε. Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 2-81-0-382-300 το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και φυσικά μέσω του Messenger όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1821 η νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι ανοίγει το δρόμο για την κατάληψη της Τριπολιτσιάς, στρατιωτικού και πολιτικού κέντρου της Πελοποννήσου. Οπλαρχηγοί ήταν Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, Ηλίας Μαυρομιχάλης, Ιωάννης Μαυρομιχάλης, Δημήτρης Πλαπούτας και άλλοι. Το 1912 ο υπολοχαγός Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου Φάρμαν. Το 1941, λίγο μετά τη γερμανική εισβολή, οι Αθηναίοι αρχίζουν να προμηθεύονται το ψωμί με δελτίο, ενώ οι Ναζί αποκτούν το δικαίωμα να ταξιδεύουν δωρεάν με το ηλεκτρικό. Με τον ηλεκτρικό. Το 1956, διαδηλώσεις μαθητών διοργανώνονται στη Λευκωσία υπέρ της ένωσης με την Ελλάδα. Οι διαδηλωτές ρίχνουν 3 βόμβες με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας Άγγλος στρατιώτης και να τραυματιστούν 5. Το 1978 καθιερώνεται επί Πρωθυπουργίας Κωνσταντίνου Καραμανλή η 35ετία για όλους τους εργαζόμενους με πλήρη σύνταξη στα 58 χρόνια. Σήμερα είμαστε στα 67 και βλέπουμε. Το 1982 έφυγε σε ηλικία 92 ετών η Δέσποινα Αχλαβιώτη. Έμεινε στην ιστορία ως η κυρά της Ρο, καθώς επί 40 χρόνια ύψωνε τη γαλανόλευκη στην ακριτική νησίδα της Ρο, όπου είχε εγκατασταθεί με τον άντρα της από το 1924. Το 1995 οι νομοί της Κοζάνης και των Γρεβενών συγκλονίζονται από ισχυρό σεισμό 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Προκαλούνται υλικές ζημιές, ιδίως σε παλιά χτίσματα, αλλά δεν υπάρχουν θύματα. Το 1998 ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Γιάννος Παπαντονίου εξαγγέλει την ιδιωτικοποίηση 12 δημόσιων επιχειρήσεων, από την οποία προσδοκά έσοδα 800 δισεκατομμυρίων δραχμών. Μεταξύ άλλων ιδιωτικοποιούνται ο ΟΑΘ, ο ΟΗΘ, η ΕΙΔΑΠ, η Διόρυγα Κορίνθου, η Ιωνική Τράπεζα, η Olympic Catering, το Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ θα προχωρήσει η περαιτέρω μετοχοποίηση του ΟΤΕ. Οι εξαγγελίες προκαλούν την έντονη αντίδραση των σωματείων των ΔΕΚΟ και της ΓΕΣΕ. Το 2004, σαν σήμερα, ο Αντώνης Σαμαράς ανακοινώνει τη διάλυση της πολιτικής άνοιξης του κόμματος που ίδρυσε στις 30 Ιουνίου 1993. Αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα.

Πάρα πολλά τα θέματα και τα μηνύματα που μας στέλνετε. Και βέβαια μας ακούει και ο αγαπητός Γιάννης από την άλλη άκρη της γης, από τη Φλόριντα, και μου στέλνει μια φωτογραφία με τα ρεβίθια που τα έχουν βάλει σε ένα μπλέντερ και είναι έτοιμοι να παράξουν το χούμους, και μου γράφει: εδώ το τρώμε το χούμους κάθε μέρα με το κουτάλι και με το ψωμί, μου γράφει ο Γιάννης. Γιάννη, η άλλη πρόταση είναι να τα κάνουμε ντερμπιέ, τα ρεβίθια έχουν

καλύτερη γεύση και έχουν, ρε παιδί μου, και μια έτσι παραδοσιακή καταγωγή από, από την Κρήτη. Την καλημέρα μου στη Μαρία που μας στέλνει, λοιπόν, μας στέλνει μήνυμα και μας λέει: καλημέρα κύριε Μανώλη, πολλές είναι οι τρελές αργίες και εδώ στη Γερμανία. Και εδώ στη Γερμανία έχουν πολλές αργίες, έτσι άσχετες. Ένα θα σας πω, έχουν εθνική ημέρα πατάτας εδώ στη Γερμανία. Ναι, αλλά είναι αργία, δηλαδή η μέρα της πατάτας είναι διεθνής ημέρα πατάτας, ας πούμε. Είναι και αργία, δηλαδή, συγγνώμη, τιμούν την πατάτα. Δηλαδή η Γερμανία βγάζει πατάτες. Το Λασίθι, ναι. Δηλαδή εμείς τι κάνουμε τώρα στο οροπέδιο Λασιθίου. Στο οροπέδιο Λασιθίου κάνουν και γιορτή πατάτας, ε. Το ξεχάσαμε αυτό. Γιορτή πατάτας. Οι Γερμανοί τώρα έχουν να μας δείξουν πατάτες ποιότητας όπως αυτή του οροπεδίου Λασιθίου, σπούντα και παίρνουν την άλλη ποικιλία, σπούντα και Κένεμπεκ. Λοιπόν, ο Μάριος μου γράφει: καλημέρα σας, επί της Αγίου Μινά ανεβαίνοντας προς πλατεία Κορνάρου υπάρχει μία τεράστια λακκούβα, τουλάχιστον 10 πόντι. Αν πέσει μέσα μηχανάκι και δεν τη δει, θα πέσει σίγουρα κάποιος άνθρωπος και θα σκοτωθεί. Συγγνώμη Μάριε. Μάριε, συγγνώμη. Γιατί αυτό που μου γράφεις με ξεπερνά. Δηλαδή εσύ σε όλο το Ηράκλειο μία λακκούβα είδες? Δηλαδή είδες μία λακκούβα επί της Αγίου Μινά ανεβαίνοντας προς πλατεία Κορνάρου υπάρχει μία τεράστια λακκούβα? Εάν είναι μόνο μία, να πάτε φτιάξουμε εμείς πριν πέσει κανείς. Αλλά εγώ θεωρώ από τις μικρές βόλτες που κάνουμε στην πόλη του Ηρακλείου ότι όλο το Ηράκλειο είναι μια λακκούβα. Όλο το Ηράκλειο. Και εγώ λέω τώρα, παλιά θυμάμαι ένας δήμαρχος επί δημαρχίας, πότε ήταν ρε εσύ, επί Ασλάνη, επί Κουράκη, δεν θυμάμαι πότε ήταν, που είχαν ενεργοποιηθεί, είχε ενεργοποιηθεί το σωματείο ταξί. Και δηλαδή πήγαινε ο ταξιτζής, ας πούμε, μία κούρσα μέχρι τη Θέρισο και συναντούσε στο δρόμο μία λακκούβα. Της έλεγε: καλημέρα κυρία λακκούβα, και έπαιρνε τηλέφωνο στο Δήμο και έλεγε: στην οδό τάδε υπάρχει μία λακκούβα. Τακ, πήγαινε η υπηρεσία την ίδια μέρα, την ίδια μέρα όμως, και έκλεινε τη λακκούβα. Αυτά όμως, ξεχάστε τα. Αυτά ήταν μια φορά και έναν καιρό. Μια φορά και έναν καιρό. Τώρα, τι να πω. Μετά θυμάμαι τώρα. Μα τι θυμάμαι τώρα. Τι μου θύμισαν οι ακροατές. Θυμάμαι και γινόταν ταξίδια από το Δήμο Ηρακλείου. Ήτανε δύο ειδών τα ταξίδια. Το ένα ταξίδι που δημιουργούσε ο Δήμος Γκρουπ από δημοτικούς συμβούλους της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης και πηγαίνανε, λέει, στα εξωτερικά για να μάθουν πώς διαχειριζόμαστε τα απορρίμματα. Ήτανε, λέει, ένα εκπαιδευτικό ταξίδι. Και μετά ξαναερχόταν και ξανακάναμε πάλι άλλο γκρουπ για να πάμε να δούμε πώς κλείνουν τις λακκούβες οι Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι με τα σύγχρονα μηχανήματα για να μπορούμε να τις κλείσουμε και εμείς εδώ στο Ηράκλειο. Θυμάμαι επίσης και μας φέρνανε μηχανήματα από τα Ευρώπας και ερχόταν εδώ και μας κάνανε επίδειξη. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τον κύριο, πώς τον λέγαμε, τον Βασίλη Ξημέρη. Βασίλη Ξημέρη, την καλημέρα μας εάν μας ακούει. Αντιδήμαρχος τότε τεχνικών έργων που είχε φέρει ένα μηχάνημα, αν δεν κάνω λάθος, από τη Γερμανία και τον είχαμε ονομάσει ο αντιδήμαρχος Βασίλης ο Λακκουβοκτόνος. Βέβαια οι αντιδήμαρχοι έφυγαν, οι λακκούβες έμειναν, έτσι γίνεται στο Ηρακλειάκι μας, έτσι γίνεται. Οι λακκούβες δεν έχουν τελειωμό, δηλαδή είναι σαν τη Λερναία Ύδρα. Κλείνεις μία λακκούβα και ανοίγουνε πέντε. Δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν ξέρω πώς μπορούν να εξελιχθούν τα πράγματα. Την καλημέρα μας αγαπητέ Μάριε, το είπαμε για τη λακκούβα στην Αγίου Μινά. Να δούμε αν θα μας ακούσουν εκεί στη Λότζια. Ναι.
πολλά τα μηνύματα. Νομίζω ότι

αυτό το χούμους και η χοκλή, δώσαμε ιδέες στους ακροατές. Πάμε όμως να δούμε και τα θέματα της ειδησιογραφίας. Πάμε να δούμε τα σοβαρά πράγματα που μας απασχολούν. Να ξεκινήσουμε όπως πάντα με τα διεθνή. Το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν εξετάζει πλέον πιο σοβαρά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, έχοντας απογοητευθεί από τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι Ιρανοί στις μεταξύ τους διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Αυτό αναφέρει το ειδησιογραφικό πρακτορείο CNN, επικαλούμενο πηγές με γνώση του θέματος. Κατά τις πηγές του CNN, ο Τραμπ εξετάζει πλέον πιο σοβαρά την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες. Σύμφωνα με το αμερικανικό δημοσίευμα, ο Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται καθοδόν προς την Κίνα προκειμένου να συναντήσει τον πρόεδρο της Κίνας και να συζητήσουν όλα αυτά τα σημαντικά θέματα που απασχολούν την διεθνή επικαιρότητα, ο Τραμπ λοιπόν έχει χάσει την υπομονή του σχετικά με το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ, αλλά και με την ασυνέπεια στη στάση της Τεχεράνης, την οποία εκλαμβάνει ως διχασμό στην ιρανική ηγεσία, που εμποδίζει τους Ιρανούς να κάνουν ουσιαστικές παραχωρήσεις στις συνομιλίες που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας. Και βέβαια, όσο συμβαίνουν όλα αυτά, όσον συνεχίζονται οι αναταράξεις, την ύφη την πληρώνουμε όλοι εμείς κάθε πρωί και κάθε απόγευμα στα βενζινάδικα της χώρας, γιατί η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου παραμένουν πολύ υψηλά. Φανταστείτε ότι το πετρέλαιο Brent αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στη διεθνή αγορά το βαρέλι 106 δολάρια το βαρέλι, 106 δολάρια το πρωί, είχε πάει στα 107 δολάρια, 107 δολάρια, μια μεγάλη αύξηση. Να αναφέρουμε ακόμα πως σε προχωρημένες διαβουλεύσεις για την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γροιλανδία βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Δανία, σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλείται το BBC. Οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών έχουν ενταθεί τους τελευταίους μήνες μετά τη διπλωματική ένταση που προκάλεσαν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί ενδεχόμενης αμερικανικής κατάληψης του νησιού. Σύμφωνα με το βρετανικό μέσο, η Ουάσιγκτον επιδιώκει τη δημιουργία τριών νέων στρατιωτικών βάσεων στο νότιο τμήμα της Γροιλανδίας. Σύμφωνα με πηγές που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις, οι εγκαταστάσεις θα έχουν κυρίως αποστολή την παρακολούθηση ρωσικής και κινέζικης ναυτικής δραστηριότητας στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Γροιλανδίας, Ισλανδίας και Ηνωμένου Βασιλείου. Από την επικαιρότητα ξεχωρίζει και η σωρία παρετήσεων στην κυβέρνηση Στάρμερ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Χθες δέχτηκε νέο πλήγμα ο Βρετανός Πρωθυπουργός, καθώς η Υπουργός Αποκέντρωσης Θρησκευμάτων και Κοινοτήτων υπέβαλε την παρέτησή της, καλώντας τον παράλληλα να δρομολογήσει την αποχώρησή του από την ηγεσία των εργατικών. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός δήλωσε στη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου χθες ότι θα παραμείνει στη θέση του. Ο Στάρμερ ξεκίνησε την ομιλία του προς το Υπουργικό Συμβούλιο λέγοντας ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για το αποτέλεσμα των τοπικών εκλογών της Πέμπτης και ότι αναλαμβάνει την ευθύνη να φέρει την αλλαγή που υποσχέθηκε το κόμμα του. Η κρίσιμη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε μετά την παρέτηση της Υπουργού, βοηθών Υπουργών και την έκκληση, προσέξτε, την έκκληση σχεδόν 80 βουλευτών των εργατικών να αποχωρήσει από την ηγεσία του κόμματος. Η κρίση αυτή εξελίσσεται σε κομβική δοκιμασία για τους εργατικούς, καθώς η κυβέρνηση επιχειρεί να αποτρέψει εικόνα εσωτερικής κατάρρευσης σε μια περίοδο αυξημένης οικονομικής και πολιτικής αβεβαιότητας στη Βρετανία. Από την εσωτερική επικαιρότητα,

το θέμα, τα θέματα που ξεχωρίζουν είναι πολλά. Επιτρέψτε μου όμως σήμερα να μην ξεκινήσω με τα πολιτικά, αλλά με ένα θέμα που είναι γροθιά στο στομάχι. 2 17χρονες βούτυξαν στο κενό από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, με αποτέλεσμα η μία κοπέλα να χάσει τη ζωή της, ενώ η δεύτερη διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Ασκληπιείο Βούλας, δίνοντας μάχη για τη ζωή της. Στην ταράτσα της πολυκατοικίας βρέθηκε το σακίδιο της μιας κοπέλας, μέσα στο οποίο υπήρχε σημείωμα της ίδιας, το οποίο εξηγεί τους λόγους της πράξης. Οι πληροφορίες από την αστυνομία αναφέρουν ότι και το δεύτερο κορίτσι πήδηξε μαζί με τη φίλη της στο κενό, αν και δεν έχει βρεθεί ακόμα δικό της σημείωμα. Η μία 17χρονη άφησε σημείωμα στους γονείς της, το οποίο εξέφραζε κατάθλιψη και φόβο για τις πανελλήνιες εξετάσεις, προβλέποντας ότι δεν θα πετύχει και θα καταλήξει σε μια δουλειά χωρίς προοπτικές. Η 17χρονη δήλωνε πως ο κόσμος δεν την ευχαριστεί πια και δεν μπορεί να βρει τίποτα θετικό επιζητώντας έναν άλλο κόσμο. Συγγνώμη, τι συμβαίνει στη χώρα μας? Πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας? Σας διαβάζω επιλέξει το γράμμα που, όπως λένε, άφησε η 17χρονη. Φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά. Το ξέρω ότι δεν θα πάω καλά και έτσι θα καταλήξω με μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. Δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα, φέρεται να λέει στο γράμμα η 17χρονη. Ένα γράμμα που ραγίζει καρδιές. Δεν μπορώ να πιστέψω πως μεγαλώνουμε παιδιά με τη θεωρία πως αν αποτύχεις στις πανελλήνιες εξετάσεις είσαι καταδικασμένος στη ζωή σου. Είναι μια λάθος αντίληψη και οι γονείς έχουν μεγάλη ευθύνη. Η φράση «δεν μπορούν όλοι να γίνουν γιατροί και δικηγόροι» αποτελεί μια ρεαλιστική διαπίστωση που αφορά τόσο την αγορά εργασίας όσο και τις διαφορετικές κλίσεις των ανθρώπων, υπογραμμίζοντας ότι η κοινωνία χρειάζεται ποικιλία επαγγελμάτων για να λειτουργήσει. Η οικονομία και η κοινωνία έχουν ανάγκη από τεχνίτες, επαγγελματίες δευτερογενούς τομέα και άλλες ειδικότητες, και όχι μόνο από επιστήμονες γραφείου. Ξέρετε, συχνά η πίεση των γονέων προς τα παιδιά για την επιλογή συγκεκριμένων καλών επαγγελμάτων, το καλών επαγγελμάτων μέσα σε εισαγωγικά, όπως η ιατρική ή νομική, αποτελεί παροχημένη νοοτροπία που εμποδίζει την ανάπτυξη. Καταρχάς, από πού προκύπτει ότι η νομική σου εξασφαλίζει πολλά χρήματα? Είναι ένας μύθος. Σας παρακαλώ, είναι ένας μύθος. Έχω υπόψη μου δικηγόρους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης. Σας παρακαλώ, δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Σήμερα, ό,τι επάγγελμα κι αν επιλέξεις, πρέπει να είσαι καλός επαγγελματίας. Αν είσαι καλός επαγγελματίας, αυτό που σου διασφαλίζει την εκτίμηση και την στήριξη της κοινωνίας

σου δίνει και χρήματα. Αλλά αλήθεια, το παν στη ζωή είναι τα χρήματα? Το παν στη ζωή είναι τα λεφτά? Έτσι μεγαλώνουμε τα παιδιά μας? Εν έτη 2026 είναι δυνατόν να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας με αντιλήψεις πως αν δεν πετύχουν στις πανελλαδικές είναι καταδικασμένα στη ζωή τους? Είναι σοκαριστικό. Είναι σοκαριστικό. Παράκληση, παράκληση προς τους γονείς να σκεφτούν διπλά και τριπλά τη σχέση τους με τα παιδιά τους. Από την ειδησιογραφία ξεχωρίζει και η σημερινή απεργιακή κινητοποίηση. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα, διεκδικώντας μισθολογικές αυξήσεις και διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΔΗ, σήμερα κλείνουν οι δημόσιες υπηρεσίες, όχι όμως τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Βασικά αιτήματα της απεργίας είναι οι αυξήσεις μισθών, η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, η αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και ζητήματα εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Και εδώ στο Ηράκλειο θα γίνει συγκέντρωση διαμαρτυρίες στην πλατεία Ελευθερίας. Θα τα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Στην εσωτερική επικαιρότητα ξεχωρίζουν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, πίσω από τα οποία μπορείς να διακρίνεις σκοπιμότητες, μπορείς να διακρίνεις τα παιχνίδια που προσπαθούν να παίξουν οι δημοσκόποι και να ικανοποιήσουν τα θέλω εκείνων που τις πληρώνουν. Αυτό ήταν και η αιτία της αντιπαράθεσης του ΠΑΣΟΚ με εκπρόσωπο δημοσκοπικής εταιρείας, ο οποίος δήλωσε πως η εκτίμηση και η αναγωγή ψήφου εφαρμόζεται διεθνώς με στατιστικές τεχνικές, όχι με μαγικά. Ο ίδιος τονίζει ότι η πρόθεση ψήφου δεν απαντά σε ερωτήματα όπως η αυτοδυναμία ή η είσοδος κομμάτων στη Βουλή. Και εμείς βέβαια εδώ δεν θα κάνουμε καμία επιστημονική ανάλυση. Το μόνο που πρέπει να προσέχουμε είναι την ταυτότητα της δημοσκόπησης, να δούμε δηλαδή όλα τα χαρακτηριστικά, ποιος την παράγγειλε, για λογαριασμό ποιου έγινε, ποιο είναι το δείγμα, με ποια μέθοδο έγινε, και να μην υιοθετούμε τα αποτελέσματα. Βασικό αυτό, να μην υιοθετούμε τα αποτελέσματα. Να σας πω ακόμα ότι η Νέα Δημοκρατία προετοιμάζεται για το συνέδριο του κόμματος που θα πραγματοποιηθεί από 15 έως 17 Μαΐου. Στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας οι περίπου 4 με 5.000 σύνεδροι θα εκλέξουν τα νέα πρόσωπα που θα συγκροτήσουν την Πολιτική Επιτροπή, που είναι το ανώτερο κομματικό όργανο. Μετά το συνέδριο η Πολιτική Επιτροπή θα εκλέξει τον ή την νέα γραμματέα. Ο προηγούμενος γραμματέας, ο Κώστας Κρέκας, ελέγχεται για υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα θυμάστε, ζήτησε και άρθηκε η ασυλία του και παρετήθηκε από την υψηλή αυτή κομματική θέση. Μαθαίνω ότι κυριαρχεί η ιδέα ο νέος γραμματέας να είναι βουλευτής και όχι εξοκοινοβουλευτικός. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες, αν και είναι κάτι που δεν αφορά την ελληνική κοινωνία. Με το βλέμμα σε κάλπες το Σεπτέμβριο, ανεξάρτητα από το αν θα γίνουν ή όχι, διότι είναι αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού και κανείς δεν γνωρίζει τι θα κάνει, ο Νίκος Ανδρουλάκης θέτει σε εκλογική ετοιμότητα το ΠΑΣΟΚ. Σχεδιάζει προεκλογική στρατηγική 4 μηνών, ασχέτως εάν σε λίγο μπαίνει το καλοκαίρι. Ο στόχος που έχει θέσει είναι να βγει πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Φιλόδοξος στόχος, αλλά βέβαια πολύ δύσκολος. Θα το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα.
για τον Αλέξη Τσίπρα έχετε ενημερωθεί πως εντός Ιουνίου θα ανακοινώσει την ίδρυση του κόμματός του. Ωστόσο μαθαίνουμε πως στην τελική ευθεία βρίσκεται και η Μαρία Καρισιανού για την ανακοίνωση του νέου κόμματος. Προσέξτε, συμμετέχοντας σε μια τυπική διαδικασία, ανακοίνωσε ότι αποδέχεται την πρόταση μιας ομάδας πρωτοβουλίας Κρήτης, από εδώ από το Ηράκλειο ξεκίνησε, να τεθεί επικεφαλής του κινήματος των πολιτών. Δηλαδή, εάν δεν υπήρχε αυτή η ομάδα πρωτοβουλίας από το Ηράκλειο, δεν θα έμπαινε μπροστά η Μαρία, δεν θα έμπαινε μπροστά η κυρία Καρισιανού. Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν πως αναμένεται να ανακοινώσει όνομα και διακήρυξη ίσως και στις 21 Μαΐου, ανήμερα της γιορτής Κωνσταντίνου και Ελένης, ενώ από την άλλη ο Αντώνης Σαμαράς καθυστερεί, δεν έχουμε πληροφορίες για το πότε ανακοινώνει κόμμα. Οι άνθρωποι όμως που συνομιλούν μαζί του μας επιβεβαιώνουν ότι ο κύβος ερήφθη, η απόφαση είναι ηλυμένη. Από την τοπική επικαιρότητα ξεχωρίζουν τα στοιχεία από τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε Λαθσίθη και Ηράκλειο που επιβεβαιώνουν το δημογραφικό πρόβλημα, σαφές καμπανάκι για τη δημογραφική συρρήκνωση και τον μαθητικό πληθυσμό στην Κρήτη, χτυπούν τα στοιχεία για τις εγγραφές στην πρώτη δημοτικού, όπως μας τα παρουσίασαν χθες σε αυτήν εδώ την εκπομπή ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου Γιώργος Μαμάκης, αλλά και ο κύριος Μανώλης Μπελαδάκης, προϊστάμενος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου. Στο Λασίθι έχουμε μία μείωση περίπου 30%. Την ίδια στιγμή, την ώρα που πανελλαδικά η μείωση στις εγγραφές κινείται πανελλαδικά γύρω στο 1,7%, στο Λασίθι φτάνει το 5%, δείχνοντας πιο έντονη πίεση στην περιοχή. Και εδώ στο Ηράκλειο έχουμε μείωση, μία μείωση περίπου 11%, πολύ μεγάλη μείωση. Τα τελευταία χρόνια, παρά τις μικρές διακυμάνσεις, η πτάση παραμένει πτωτική. Συνολικά το Ηράκλειο έχει χάσει περίπου 404 μαθητές που αντιστοιχούν σε περίπου 20 σχολικά τμήματα, όπως μας είπε χθες ο κύριος Μανώλης Μπελαδάκης, και αυτό βέβαια πρέπει να ανησυχήσει όλους μας.

να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, αλλά θέλω να απαντήσουμε με το χέρι στην καρδιά. Με το χέρι στην καρδιά. Αυτό το πράγμα που μετέδιδε χθες η ΕΤΕΝΑ και που υπήρχε έκδηλη αγωνία από τους παρουσιαστές για το αν θα προκριθεί ή όχι η Ελλάδα, σας ακούμπησε καθόλου? Νιώσατε ότι αυτό το τραγούδι ο τραγουδιστής εκπροσωπεί τη χώρα μας? Πείτε μου σας παρακαλώ, αλλά με το χέρι στην καρδιά. Δηλαδή, σας ενδιέφερε εάν θα το φέρει ή όχι? Σας ενδιέφερε? Ακούσαμε θριάμβους ότι η ελληνική συμμετοχή κέρδισε το κοινό της Eurovision με τον κόσμο που βρέθηκε στο στάδιο να δίνει λέει ψήφο στην Ελλάδα μέσα από το ηχηρό χειροκρότημα και τις φωνές θαυμασμού. Θέλω να εξομολογηθώ και αμαρτία εξομολογημένη, αμαρτία δεν είναι, θέλω να εξομολογηθώ ενώπιόν σας πως εγώ δεν ένιωσα ούτε χαρά ούτε αυτό τον εθνικό ενθουσιασμό. Απλά αυτή είναι η μεγάλη δημοκρατία που

0: σου δίνει, βρε παιδί μου, το τηλεκοντρόλ, άλλαξα κανάλι. Δεν ένιωσα να με εκπροσωπεί ούτε αυτός ο κύριος με τα σκουφιά και τα, τι ήταν αυτό που φορούσε δεν ξέρω, πιτζάμες δεν ήταν, ήταν ένας κύριος με τα σκουφιά, και βέβαια ούτε το τραγούδι έχει καμία σχέση με Ελλάδα, σας παρακαλώ, καμία σχέση. Και βέβαια αυτές οι εμφανίσεις, γιατί δεν είναι μόνο του δικού μας, δεν ξέρω πώς λέγεται, δεν είναι μόνο ο δικός μας, είναι πάρα πολλοί αυτοί, και νομίζω ότι είναι μια σαχλαμάρα όπως έχει εξελιχθεί. Επανέρχεται λοιπόν η συζήτηση πως ένα απλό ευρωπαϊκό φεστιβάλ, που αν δεν κάνω λάθος ξεκίνησε το 1956 σε ένα παγκόσμιο pop event, εξελίχθηκε σε μια αμφιλεγόμενη φιέστα με πολλά χρήματα και πολλές υπερπαραγωγές. Νομίζω ότι εμάς δεν μας εκφράζει, είναι κάτι που δεν μας απασχολεί, είτε το φέρει είτε δεν το φέρει, εμείς δεν θα χάσουμε. Έχουμε την τρέλα των πολιτικών, πώς να ασχοληθούμε με τη Eurovision, μου γράφει η Άννα. Καλημέρα αγαπητή Άννα. Λοιπόν, μακρύστονε τώρα. Πάμε διαφημίσεις να επιστρέψουμε μετά.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής, η σιωπή, ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή, το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: σας σταθμός.
1: Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας, είναι πάρα πολλές οι αναφορές που κάνετε στα θέματα που σχολιάσαμε προηγουμένως. Παραβλέπω τα θέματα που, και τα σχόλια που αφορούν τη Eurovision. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα να σταθούμε σε αυτό το πράγμα που έγινε χθες. Δεν μας αφορά. Βλέπω ότι είναι τώρα αυτή τη στιγμή, όποιο κανάλι και αν επιλέξεις, είναι το θέμα που κυριαρχεί παντού. Δεν νομίζω ότι εμάς μας αφορά. Δεν μας αφορά καθόλου. Ήτανε κάτι που έγινε, που κατά την άποψή μου, εμένα προσωπικά, δεν ξέρω πόσο από εσάς, δεν μας εκπροσώπησε. Δεν με αφορά. Αλλά θέλω να σταθώ στα ζητήματα που μου γράφουν εδώ ακροατές και ακροάτριες. Θέλω να διαβάσω δύο, γιατί δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω όλα. Η Μαρία μου γράφει. Καλημέρα. Θυμάμαι ο πατέρας μου μου έλεγε να μάθετε γράμματα, να μην τυρανιέστε στα χωράφια. Αυτό δεν το καλλιέργησα ποτέ στα παιδιά μου. Πρέπει να διακρίνουμε τις δεξιότητες των παιδιών μας. Δεν είναι η επιτυχία πάντα ένα πτυχίο από ένα πανεπιστήμιο. Μπορώ να πω, νιώθω και περηφάνεια σήμερα. Ο γιος μου, πληροφοριακά και μόνο, είναι ο ζαχαροπλάστης όλων των ξενοδοχείων και μου αναφέρει μια γνωστή αλυσίδα ξενοδοχείων στην Κρήτη. Μαρία, έχεις δίκιο, μπράβο στο παιδί σου, μπράβο γιατί κατάφερε να δείξει ότι είναι ένας σωστός επαγγελματίας και φαντάζομαι ότι είναι ικανοποιημένος, επειδή οι 17χρονοι, το μήνυμα που τις είχαν περάσει, μεγάλο λάθος, είναι ότι μόνο αν πετύχεις τις Πανελλήνιες θα έχει λεφτά. Μα τα λεφτά είναι το παν. Ο Στάθης ο Σημιανάκης μου γράφει. Η ελληνική πολιτεία διαφορεί παγερά για τον τομέα της ψυχικής υγείας νέων και μεγαλύτερων. Επιπλέον, το ανθρωποφάγο σύστημα των Πανελληνίων και της φροντιστηριοποίησης του σχολείου καλά κρατεί. Την ίδια ώρα η ζωή γίνεται όλο και ακριβότερη, περιθωριοποιώντας τους μη έχοντες. Πράγματι, η νομική ή η φιλολογία δεν εξασφαλίζουν το ευζήν. Όμως ένας νέος που δεν βρει το δρόμο του νωρίς ίσως να μην το βρει και ποτέ. Αυτό είναι άλλο θέμα, αγαπητέ Στάθη. Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Όμως αλίμονο εάν μεγαλώνουμε τα παιδιά μας με την, πώς να το πω, με τη φιλοσοφία ότι αν αποτύχουν στις Πανελλήνιες έχουν αποτύχει στη ζωή τους. Δεν είναι έτσι. Είναι ένα μεγάλο σταθμός στη ζωή τους, όμως δεν κρίνει τα πάντα. Δεν είναι αυτό που καθορίζει τη ζωή των ανθρώπων. Και δείτε το, σας παρακαλώ, στο κοντινό σας περιβάλλον, να δείτε ότι αυτή είναι η αλήθεια και είναι μέγα λάθος να περνάμε ένα τέτοιο μήνυμα στα παιδιά μας. Κλείνουμε την παρένθεση και επιτρέψτε μου να καλημερίσω και να καλωσορίσω τον κύριο Σοκράτη Βαρδάκη, πρώην βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Βαρδάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε Αργυράκη, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Χαιρόμαστε που είστε μαζί μας για να συζητήσουμε για αυτές τις πολιτικές εξελίξεις που τις παρακολουθούμε, που μας αφορούν όλους, που πρέπει να προγραμματίσουμε. Ξέρετε, με παίρνουν τηλέφωνο πάρα πολλοί ακροατές και μου λένε, κύριε Αργυράκη, έχετε πληροφορία για το πότε μπορεί να γίνουν εκλογές? Έχετε πληροφορία? Γιατί πρέπει να κανονίσουμε και εμείς τις δουλειές μας. Πρέπει να κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις, πρέπει να κανονίσουμε κάποια ταξίδια να κάνουμε. Μη συμπέσουν σε προεκλογική περίοδο. Βέβαια, όλοι εκτιμούμε ότι οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο. Αυτό βέβαια δεν το αποφασίζουμε εμείς, δεν το επιβάλλουμε εμείς. Τα αποφασίζει ένας μόνο και αυτός είναι ο Πρωθυπουργός. Αυτός είναι που θα ορίσει την ημερομηνία των εκλογών. Υπάρχουν διαρροές από το Μέγαρο Μαξίμου ότι η ημερομηνία φέρεται να έχει κλειδώσει την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς. Δεν νομίζω για 27 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
2: Εγώ προσδιορίζω από την εμπειρία που έχω.

0: έχω και από αυτά που διαβάζω και εγώ και ακούω με τους ανθρώπους που συνομιλώ από την Αθήνα, στελέχη και λοιπά, προσδιορίζονται μάλλον Οκτώβριο-Νοέμβριο. Μην ξεχνάμε ότι, κοιτάξτε να δείτε, το βασικό είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή έχει κάποιες εκκρεμότητες που θα κλείσουν τον Ιούλιο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι η ώρα να τις πούμε, κάποια άλλη στιγμή.
1: Ναι.
0: Και κάποιες άλλες που θα κλείσουν τον Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Για τον Αύγουστο μπορώ να πω ότι είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, αν και η χώρα μας έχασε μια τεράστια ευκαιρία, κύριε Αργυράκη, και αυτά πρέπει να συζητάμε. Μια τεράστια ευκαιρία, μια ευκαιρία που δεν την είχε, αν θέλετε, καμία κυβέρνηση τα τελευταία 30-40 χρόνια, το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Ναι.
0: Και αυτό έχει μια απορροφητικότητα 30%, γι' αυτό το 30% κανείς δεν ξέρει δυστυχώς που πήγε.
1: Ναι.
0: Ή μάλλον ξέρουμε κάποιες 27 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις σε 5-10 εταιρείες κλπ. Οπότε αν κλείσουν και αυτές οι εκκρεμότητες του Ταμείου Ανάκαμψης, όσες μπορεί να κλείσει, γιατί από ό,τι ξέρω δεν θα δοθεί καμία άλλη παράταση και δυστυχώς η απορροφητικότητα είναι και χαμηλή. Κλείνοντας λοιπόν τον Αύγουστο, πάει στο Σεπτέμβριο στην ΕΚ, στην Θεσσαλονίκη, κ. Μητσοτάκης.
1: Ωραία.
0: Και εκεί τώρα
1: ωραία,
0: θα δούμε ό,τι δούμε.
1: Ωραία. Ακούστε λίγο τώρα. Είναι... σε κάθε περίπτωση είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Σωστά.
0: Ακριβώς.
1: Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Ακούμε για τον Αλέξη ότι είναι έτοιμος τον Ιούνιο να ανακοινώσει τις αποφάσεις του.
0: Ναι, μέχρι 15 Ιουνίου.
1: Και επειδή ξέρω τώρα ότι εσείς συνομιλείτε και με τον ίδιο αλλά και με το περιβάλλον του, τι είναι εκείνο που πρέπει να περιμένουμε, τι είναι εκείνο που θα προσδιορίσει την ταυτότητα του νέου κόμματος και τι μέλη γενέστε, ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί στο χώρο της, πώς να την πω τώρα, αριστεράς, δηλαδή θα πάμε στις εκλογές, μισό λεπτό, θα πάμε στις εκλογές και θα είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα της Νέας Αριστεράς και δεν ξέρω ποιο άλλο να αναφέρω. Για πείτε μας.
0: Κύριε Αργυράκη, κοιτάξτε. Ο Τσίπρας από ό,τι φαίνεται, εντάξει, δεν μπορούμε να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή για ένα νέο κόμμα, αν και έχουν γίνει προσδιορισμοί είτε από το τελευταίο μανιφέστο είτε από την ομιλία που έκανε ο Τσίπρας στο Ηράκλειο και χθες στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Όμως, φαίνεται ότι πάει καλούτσικα. Καλούτσικα.
1: Ναι.
0: Αυτό φτάνει.
1: Για εμένα να ρωτάτε. Παλέψει. Εμένα ρωτάτε.
0: Εγώ, ναι, εσείς
1: θα μου τα ρητορικό το έργο.
0: Θα το απαντήσω.
1: Παρακαλώ.
0: Θα το απαντήσω γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής. Επιτρέψτε μου όμως να πω ότι
1: ναι,
0: προχθές για να δείτε που βαδίζουμε, γιατί προφανώς αυτά που είπατε προηγουμένως με τους ακροατές που συνομιλείτε κλπ. Υπάρχει μια ειρωνία μέσα ότι θέλουν να τακτοποιήσουν τις δουλειές τους κλπ. Εγώ έχω άλλη αίσθηση και βάσει των δημοσκοπικών
1: δηλαδή
0: δεδομένων.
1: Τι αίσθηση έχετε εσείς?
0: Να σας πω. Και βάσει το, όχι μόνο την αίσθηση, αλλά και βάσει των δημοσκοπικών, και θα απαντήσω στο ερώτημά σας, δημοσκοπικών δεδομένων που έχω αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Ακούστε, 4 στους 10 δεν ξέρουν αν καν θα να ψηφίσουν.
1: Ναι.
0: Εγώ είδα προχθές,
1: ναι,
0: και αυτή έχει σημασία να το αναδείξουμε, να το πούμε από το ραδιόφωνο σας. Είδα προχθές τη Δευτέρα ένα αμερικάνικο συγκρότημα στην Αθήνα να μαζεύει 80.000 κόσμο,
1: ναι,
0: το Μετάλλικα, 80.000 κόσμο στο Ολυμπιακό στάδιο, και κάποιοι είπαν ότι αν είχε άλλο ένα στάδιο, άλλες 80.000 θα το γέμιζε.
1: Ναι.
0: Και ήταν όλοι νέοι άνθρωποι. Από αυτούς τους νέους ανθρώπους, των 80.000, όχι των 150.000,
1: ναι,
0: θα πάνε να ψηφίσουν το 60, το 70%, ούτε το 30%. Τι θέλω να πω? Ότι δεν φτάνει η προσπάθεια και του Αλέξη Τσίπρα από μόνη της, για να έρθει στο ερώτημά σας.
1: Όχι.
0: Όταν ο νέος κόσμος.
1: Μα μισό λεπτό. Μα μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Γιατί αν δεν πούμε, δηλαδή αν δεν υπάρξει ένας άνθρωπος που θα βγει μπροστά να πει αλήθειες, μας έχουν κουράσει όλοι. Γίνονται
0: ακριβώς
1: τα ίδια και τα ίδια. Να σας πω το, να σας πω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που εμένα με κουράζει. Εγώ δεν θέλω να, δηλαδή, δεν θέλω να ασχολούμαι με αυτά. Θεωρώ ότι εμπέζω τον εαυτό μου. Αυτό που έγινε χθες στο Πανεπιστήμιο, που μία δράκα ανθρώπων μπήκαν μέσα, τα έσπασαν, τα έκαναν κεραμιδαριό και κάθονται όλο το πρωί και σχολιάζουν αναλυτές πολιτικοί. Ντροπή τους καταρχάς. Ντροπή τους. Γιατί δεν υιοθετούμε το απλό? Το απλό που δεν έχει να κάνει ούτε με πολιτικές, δεν έχει να κάνει με τίποτα άλλο.

0: πέραν από τη σοβαρότητα μιας χώρας, να υιοθετήσουμε ότι στα πανεπιστήμια της χώρας δεν θα μπαίνει κανείς μέσα εάν δεν έχει ειδική ταυτότητα φοιτητή και εκπαιδευτικού. Κανείς άλλος. Δεν είναι απλό. Γιατί δεν το κάνουμε? Μα γιατί. Μα προσέξτε κάτι. Ήμουνα νιός και γέρασα και συζητάμε τα ίδια και τα ίδια. Βγαίνει μια ανόητη κυβέρνηση και λέει. Ναι, μα τι να κάνουμε όμως.
1: Εσείς ακούσατε αυτά τα μεγάλα τα συστημικά, τα μέσα ενημέρωση να ασχολούνται με την ουσία των πραγμάτων?
0: Όχι.
1: Εδώ πήγα χθες και έπιασαν, αντί να πιάσουν τους θύτες, έπιασαν τα βήματα.
0: Ναι.
1: Η αστυνομική την τελευταία στιγμή. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Να επισκεφτούμε, να επισκεφτεί ο κάθε πολιτικός, ο κάθε πρωθυπουργός αυτής της χώρας, ο κάθε υπουργός παιδείας αυτής της χώρας, τρία πανεπιστήμια σε τρεις πόλεις. Mm. Θέλετε στη Γαλλία, θέλετε στην Ισπανία, θέλετε στην Πορτογαλία. Τρία πανεπιστήμια σε αυτές τις χώρες.
0: Ναι.
1: Και να δει πώς λειτουργούν αυτά τα πανεπιστήμια.
0: Ωραία, γιατί δεν το κάνουμε?
1: Τρέπεσε.
0: Μα γιατί δεν το κάνουμε? Μα συγγνώμη τώρα. Είναι δυνατόν τα παιδιά των 20-25 ετών να κάθονται να ασχολούνται με τις ανοησίες του κάθε πολιτικού που λέει αρλούμπες κάθε πρωί στα πρωινάδικα και δεν αποφασίζουν να κάνουν απλά πράγματα για να καταλάβει και η νεολαία μας ότι έχει αλλάξει η Ελλαδίτσα μας, ότι κάνουμε πράγματα ουσίες και όχι για το Θεαθήνε? Αυτά είναι.
1: Ποιο θα ενοχλήσει λοιπόν, ποιο θα ενοχλήσει αν έχει τη φοιτητική του κάρτα και βάζει τη φοιτητική του κάρτα και μπαίνει στο μάθημά του? Δεν ενοχλεί κανένα φοιτητή νομίζω, ή κανένα υγιή νου.
0: Γιατί η απορία είναι γιατί δεν το κάνουμε? Αυτή είναι η απορία.
1: Γιατί υπάρχει ανικανότητα.
0: Μάλιστα, ανικανότητα.
1: Ή είναι κάποιοι που θέλουν, δεν ξέρω, θέλουν τα πανεπιστήμια να είναι ξέφρα καμπέλη και και εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Ναι.
1: Και εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Το αυτονόητο.
0: Ναι.
1: Από την άλλη μεριά, κύριε Αδυράκη,
0: ναι,
1: ο κόσμος αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα. Τεράστια προβλήματα. Δηλαδή δεν μπορεί να επιβιώσει. Μην λέμε τα ίδια πράγματα. Βλέπουμε, ακούμε την κραυγή αγωνίας. Εμείς. Και βάζω και τον εαυτό μου στο εμείς σαν απλό πολίτη. Ακούμε την κραυγή αγωνίας του κόσμου ότι μετά τη 15η μέρα δεν έχει χρήματα. Να βλέπω μια κυβέρνηση που να δαπανά δισεκατομμύρια ευρώ για συμβουλευτή, για συμβουλές. Για συμβουλές στην κυβέρνηση. Να ξέρουμε, να βλέπω αυτή τη στιγμή ότι πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκά κονδύλια και επιδοτήσεις έχουν γίνει καπνός. Από την άλλη, αυτό που σας είπα προηγουμένως, 27 δισεκατομμύρια με απευθείας αναθέσεις τα τελευταία δύο χρόνια, και μας λένε ότι δεν έχουν, δεν υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο να δοθεί η 13η σύνταξη, ο 14ο, που είναι πολύ χαμηλή. Και εάν προσθέσουμε τα, όχι τα πλεονάσματα, τα υπερπλεονάσματα των 12 δισεκατομμυρίων, όχι φτάνουν, αλλά και περισσεύουν. Και για τη 13η σύνταξη που είχε ψηφιστεί και καταργήθηκε αυτή η κυβέρνηση Μητσοτάκη, και αν τα λέμε όλα, να λέμε τα αρνητικά, να λέμε τα θετικά, και το 13ο μισθό, αλλά και πάνω απ' όλα τη μείωση του ΦΠΑ που μόλις πριν ένα μήνα η Κύπρος μηδένισε στα είδη πρώτης ανάγκης. Μήπως θα ανασάνει ο κόσμος? Αυτό λοιπόν, γιατί λοιπόν τώρα ο κόσμος, για να δούμε τη μεγάλη εικόνα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν συμμετέχει στα πολιτικά δρόμενα στη χώρα, και φοβάμαι ότι και το αποτέλεσμα των εκλογών, όποτε και όταν γίνουν, θα είναι τραγικό για τη χώρα, όσον αφορά δηλαδή την αποχή. Γιατί δεν βλέπει να ενώνεται το πολιτικό σύστημα, οι λεγόμενες προοδευτικές δυνάμεις, και να πει: ελάτε εδώ, ποιο είναι το πρόβλημα? Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη δημιουργεί αυτά τα προβλήματα. Εμείς σαν αντιπολίτευση τι κάνουμε? Πού διαφωνούμε? Πού συμφωνούμε? Δεν είναι περισσότερα από αυτά που συμφωνούμε?
0: Μάλιστα.
1: Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, το λέω, και θα το λέω μέχρι και όταν επιτευχθεί. Έρχομαι όταν επιτευχθεί, και αν επιτευχθεί, να μην είναι αργά για τη χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή η σύμπραξη, τουλάχιστον σε μια προγραμματική βάση των προοδευτικών δυνάμεων, αυτή τη στιγμή, για να αντιπαλέψει αυτές τις πολιτικές της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, που φτωχοποιούν τον ελληνικό λαό. Και δεν το λέω εγώ και στη σειρά, Αδυράκη.
0: Ναι.
1: Λέει το 75%, βάσει των τελευταίων δημοσκοπήσεων, το 75% του ελληνικού λαού.
0: Λοιπόν, θα είμαστε σε επαφή και τις επόμενες ημέρες θα σχολιάζουμε τις εξελίξεις. Έχει ενδιαφέρον να ακούγονται όλες οι απόψεις, για να διαμορφώνει η άποψη και ο ακροατής που μας παρακολουθεί από τη συχνότητα του Ράδιο Κρήτη. Κύριε Βαρδάκη, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλά,
0: πάμε εμείς να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων, και επιστρέφουμε.

0: Τίτλοι ειδήσεων. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, αναπόφευκτες όπως φαίνεται θα είναι οι ανατιμήσεις στα καύσιμα τις επόμενες ημέρες, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο την μετακίνηση των πολιτών. Τα τελευταία 24 ώρα καταγράφεται νέα άνοδο στην τιμή του πετρελαίου Brent μετά το νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο άφησε την τελευταία του πνοή ένα μωράκι μόλις 7 μηνών, το οποίο μεταφέρθηκε με βροχίτιδα. Η κατάστασή του επιδεινώθηκε ραγδαία λόγω και άλλων προβλημάτων που αντιμετώπιζε. Τραγωδία σε ξενοδοχείο με 34χρονο εργαζόμενο κατέρευσε και άφησε την τελευταία του πνοή ενώ εργαζόταν σε ξενοδοχειακή μονάδα στον Καβρό από Κορών. Σε 24 ώρια απεργιακή κινητοποίηση κατέρχονται σήμερα οι εργαζόμενοι στο δημόσιο με απόφαση της ΑΔΔΗ. Μεταξύ των κλάδων που απεργούν οι νοσοκομειακοί γιατροί, οι υγειονομικοί, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι σε εφορίες και δημόσιους οργανισμούς. Συνέχεια σήμερα στην δίκη για τον τρίχρονο άγγελο στο Ηράκλειο με την εξέταση των μαρτύρων. Σοβαρές ενστάσεις διατυπώνονται στο Βενιζέλιο για το νέο τρόπο διαχείρισης των περιστατικών στο τμήμα επιγόντων, με την Τριμελή Επιτροπή Γιατρών να υποστηρίζει ότι αυτό εφαρμόστηκε πρόωρα και δίχως την αναγκαία ενίσχυση σε προσωπικό. Την πλήρη αξιοποίηση του χρονικού περιθωρίου που προβλέπεται μέχρι την απολογία του θα αιτηθεί σύμφωνα με πληροφορίες η υπεράσπιση του 30χρονου που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης συντρόφου του στην Παντάνασα. Ο κατηγορούμενος οδηγείται εκ νέου σήμερα στην ανακρίτρια. Στο τέλος Μαΐου και συγκεκριμένα από τις 26 θα ξεκινήσει η καταβολή των συντάξεων του Ιουνίου με την καταβολή αυτών για τους ασφαλισμένους των πρώην ταμείων ΟΑΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑ. Αυτά προς το παρόν. Τίτλους ειδήσεων θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
1: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.

0: Λοιπόν, επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να καλημερίσω και να καλωσορίσω στην εκπομπή τον κύριο Αναστάσιο Αρανίτη, ο οποίος είναι διευθύνων σύμβουλος της Actor Κατασκευές και της Actor Συμμετοχές. Κύριε Αρανίτη, καλή σας ημέρα από την Κρήτη, καλημέρα από το Ηράκλειο.
1: Καλημέρα και από μένα από την όμορφη Κρήτη. Να είστε καλά και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Κύριε Αρανίτη, η εταιρεία που εκπροσωπείτε έχει μπει πολύ δυναμικά στα έργα της Κρήτης, που αναμένεται να αλλάξουν τα δεδομένα στο νησί. Πολύ σημαντική η παρουσία σας.
1: Είναι γεγονός ότι για την εταιρεία Actor, ναι, η Κρήτη είναι ένας στρατηγικός πυλώνας ανάπτυξης. Θεωρούμε ότι τα επόμενα χρόνια θα εκτελεστούν από τα μεγαλύτερα εργαστικόρα υποδομών,
0: ναι,
1: τόσο όσον αφορά το δικό κομμάτι του βόρειο δικού άξονα,
0: mm-hmm,
1: του ΒΟΑΚ που ονομαζόμενου,
0: ναι,
1: και στα τρία τμήματα, και στο δημόσιο έργο, το Νεάπολη Λίγης Νικόλας, και στο Χερσόνησος Νεάπολη, αλλά και στο μεγάλο έργο παραχώρησης,
0: ναι,
1: που πριν από μερικούς μήνες η εταιρεία μας είχε τη χαρά να εισέλθει στο τμήμα κατά μεσαι ποσοστό 36% στην παραχώρηση και κατά 30% στην κατασκευή. Όμως, ναι, δεν είναι μόνο τα έργα των υποδομών, των οδικών υποδομών, είναι τα έργα των φοιτητικών εστιών που έχουμε αναλάβει,
0: ναι,
1: στην περιοχή του Ηρακλείου.
0: Θα μου τα πείτε αναλυτικά. Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό το έργο που αναφερθήκατε ήδη, στο τμήμα δηλαδή Χερσόνησος Άγιος Νικόλαος. Να μας δώσετε μια εικόνα, αν είναι εύκολο, πού βρίσκεται σήμερα αυτό το έργο.
1: Έχω τη χαρά να μοιραστώ μαζί σας σήμερα την πληροφορία ότι εντός του καλοκαιριού θα παραδώσουμε σε κυκλοφορία, σε πλήρη λειτουργία, το μεγαλύτερο τμήμα, τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του τμήματος αυτού, ολοκληρωμένο με δύο λωρίδες κελαία ανακατεύθυνση στη Θεία Νιου Τζέρσεϊ στη μέση, για ένα απόλυτα ασφαλές και σύγχρονο κομμάτι, το οποίο πιστεύω ότι θα δώσει και πνοή στο ανατολικό τμήμα του νησιού, αλλά και τη δυνατότητα οι εποχούμενοι να κινούνται με ασφάλεια σε αυτό το κομμάτι.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε, κύριε Αρανίτη. 10 χιλιόμετρα. Μπορούμε να πούμε ποιο τμήμα θα είναι, για να είναι ενήμεροι και οι ακροατές, ποιο τμήμα θα είναι εκείνο?
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι από την περιοχή της Χερσονήσου, 1,5 χιλιόμετρο μετά από τον κόμβο της Νέαπολης, που είναι το κομμάτι που έχει κάποια προβλήματα με την αρχαιολογία και δεν θα μπορέσουμε να το έχουμε ολοκληρώσει.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι τον Άγιο Νικόλα, ακριβώς, όπου μετά από 6 μήνες περίπου θα δοθεί και ο κόμβος του Αγίου Νικολάου.
0: Πάρα πολύ σημαντικό, και ξέρετε, θα δοθεί σε χρήση στην καρδιά της τουριστικής περιόδου, που αυτό είναι πολύ ανακοφιστικό και για τους ξένους επισκέπτες και για τους κριτικούς. Κύριε Αρανίτη, πρόσφατα μπήκατε και στο τμήμα του ΒΟΑΚ Ηράκλειο Χανιά. Σε τι φάση βρίσκεται το έργο και βάσει της εμπειρίας σας από το τμήμα όπου έχετε ήδη δουλέψει, ποια εμπόδια θεωρείτε ότι θα συναντήσετε?
1: Καταρχάς, μιλάμε για το δυσκολότερο και μεγαλύτερο κομμάτι του βόρειου δικού άξονα.
0: Είναι αλήθεια.
1: Το μεγαλύτερο οδικό έργο που εκτελείται αυτή τη στιγμή στη χώρα και ένα από τα πιο σύγχρονα κομμάτια της Ευρώπης. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Είναι ένα οδικό τμήμα το οποίο έχει σημαντικές δυσκολίες. Διέρχεται από τους τρεις μεγαλύτερους νομούς και τις τρεις μεγαλύτερες πόλεις της Κρήτης. Φανταστείτε ότι θα γίνονται ταυτόχρονα κατασκευές με κυκλοφορία παρακάμψεις Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου, και έχουμε να αντιμετωπίσουμε και σοβαρά τεχνικά και γεωτεχνικά προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, οριμάζονται οι μελέτες, είμαστε σε πλήρη επαφή και σαν κοινοπραξία και σαν Actor με το Υπουργείο, έτσι ώστε να συμπεριλάβουμε και αιτήματα φορέων, δημάρχων και τοπικών κοινωνιών, ούτως ώστε στο τέλος να έχουμε ένα όριμο, λειτουργικό και πολύ σύγχρονο και ασφαλές έργο.
0: Μάλιστα. Κύριε Αρανίτη, το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στα οδικά έργα εδώ στην Κρήτη είναι το ζήτημα των απαλωτριώσεων. Στο τμήμα το συγκεκριμένο, που όπως είπατε είναι το μεγαλύτερο, το δυσκολότερο, έχουν επιτευχθεί όλες οι νομικές διαδικασίες για την απαλωτρίωση μεγάλων τμήματων, ούτως ώστε να μπορεί η κατασκευαστική εταιρεία να προχωρήσει το έργο?
1: Να πούμε στο σημείο αυτό ότι η ευθύνη των απαλωτριώσεων είναι 100% στο ελληνικό δημόσιο. Παρ' όλα αυτά, έχουν γίνει όλες οι ενέργειες που απαιτούνται σε ό,τι αφορά τις ιδιωτικές εκτάσεις, γιατί οι δημόσιες

0: καταστάσεις είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμες, έτσι ώστε να μπορούν να αρχίσουν οι κατασκευαστές εργασίες σύντομα. Αλλά θεωρώ ότι το ελληνικό δημόσιο έχει κάνει ό,τι απαιτείται, έτσι ώστε η διαδικασία των παλωτριώσεων να τρέξει γρήγορα, προκειμένου να δοθούν στις κατασκευαστικές εταιρείες τα γήπεδα για να κινήσουν εργασίες.
1: Ωραία. Κύριε Αρανίτη, τώρα που μιλάμε σήμερα, έχουν ξεκινήσει τα έργα σε αυτό το τμήμα? Και ποιος είναι ο ορίζοντας, ο χρονικός για την ολοκλήρωση αυτού του έργου, μπορούμε να πούμε?
0: Το χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης του έργου της παραχώρησης είναι 5 έτη. Πιστεύω ότι με πολλή πίεση και πολλή εντατική δουλειά θα επιτευχθεί ο στόχος. Ήδη δουλεύουμε στα 3 τμήματα, 3 παρακάμψεις, Χανίων, Ρεθύμνου και Αγίου Νικολάου, σε αναβάθμιση των ήδη κατασκευασμένων παρακάμψεων, έτσι ώστε να πληρούν τις σύγχρονες περιγραφές και σύγχρονες απαιτήσεις ασφαλείας. Ταυτόχρονα εκπονούνται μελέτες σε ένα πολύ μεγάλο μέρος των απαιτούμενων εργασιών, ούτως ώστε ευθύς αμέσως να ξεκινήσουμε και στα υπόλοιπα κομμάτια να κατασκευάζουμε τμήματα του ΒΟΑΚ.
1: Μάλιστα. Κύριε Αρανίτη, έχετε αναλάβει και το έργο των φοιτητικών εστιών που θα γίνουν με ΣΔΙΤ. Σε τι φάση βρισκόμαστε, τι ιδιαιτερότητες έχει το έργο αυτό και πότε να περιμένουμε την παράδοσή του? Γιατί είναι επίγον, το αντιλαμβάνεστε κι εσείς, λόγω του προβλήματος που υπάρχει, ειδικά στην Κρήτη, για την εξέβρεση φοιτητικής στέγης.
0: Να πούμε καταρχήν, πολύ σωστά, ότι οι φοιτητικές εστίες είναι ένα πολύ καινοτόμο έργο. Είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που κατασκευάζεται έργο φοιτητικών εστιών με αυτή τη μορφή, με τη μορφή του έργου ΣΔΙΤ. Αυτό σημαίνει ότι ένας ιδιώτης θα κατασκευάσει και θα λειτουργήσει και συντηρήσει για 30 χρόνια τις φοιτητικές εστίες.
1: Ναι.
0: Το πρόβλημα ανέβρεσης στέγης, γενικότερα στην Κρήτη και ειδικότερα στο φοιτητικό χώρο, είναι πάρα πολύ έντονο και δύσκολο. Οι φοιτητικές εστίες, θέλω να σας πω εδώ γιατί το λέω πάντα, δεν είναι μόνο για τους φοιτητές οι οποίοι θα φοιτούν τα χρόνια του Πανεπιστημίου, είναι ακριβώς για να προσελκύσουν και επιστήμονες από το εξωτερικό, έτσι ώστε να έρθουν και να υποάσουν και να αναπτύξουν έρευνες και μελέτες που έχουν κάνει, ούτως ώστε το Πανεπιστήμιο να ανθίσει και να μεγεθυνθεί. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την τοπική κοινωνία και για το Πανεπιστήμιο. Εμείς ήδη έχουμε και στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο εγκατασταθεί. Έχουμε ξεκινήσει πρόγραμμες εργασίες διαμόρφωσης των γηπέδων. Οι μελέτες εγκρίθηκαν από τις τεχνικές υπηρεσίες και είμαστε στην ευθέα θέση να ανακοινώσουμε ότι πολύ σύντομα, ειδικά στο Ηράκλειο, θα ξεκινήσουν και οι κατασκευαστικές εργασίες.
1: Πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε, κύριε Αρανίτη. Έχουμε και ένα μέτρο, πώς να το πω, έχουμε τη δυναμική αυτών των φοιτητικών εστίων, ξέρουμε δηλαδή πόσες φοιτητικές εστίες θα έχουμε στο Ηράκλειο, για παράδειγμα?
0: Τα δωμάτια, οι κλίνες,
1: ναι.
0: Ηράκλειο και Ρέθυμνο θα είναι 4.800 στο σύνολό τους. 3.000 στο Ρέθυμνο και 1.800 στο Ηράκλειο.
1: Μα τι λέτε τώρα, πολύ σημαντικό. Πολύ
0: είναι εντυπωσιακό το νούμερο.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για μια δομημένη επιφάνεια άνω των 100.000 τετραγωνικών. Είναι πραγματικό πρωτοποριακό για τη χώρα και για την Κρήτη, βέβαια.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι θα δώσει πολύ μεγάλο εσωτερικό πολλαπλασιαστή και για την τοπική κοινωνία και για το Πανεπιστήμιο.
1: Κύριε Αρανίτη, πάρα πολύ σημαντικά αυτά που μας λέτε. Πολύ σημαντικά. Και είπατε ότι θα ξεκινήσει πολύ σύντομα, ειδικά στο Ηράκλειο, που προφανώς έχουν προχωρήσει όλες οι διαδικασίες και ορίζοντας ολοκλήρωσης, ποιος είναι, κύριε Αρανίτη?
0: Μέχρι την επόμενη τριετία θα έχουν ολοκληρωθεί και στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο τα έργα κατασκευής, έτσι ώστε να ξεκινήσει να αποδοθούν στη δυνατότητα χρήση από τους φοιτητές και να ξεκινήσει η λειτουργία τους.
1: Πολύ καλά τα νέα. Πείτε μου κάτι άλλο. Στην Κρήτη, όπως και σε άλλα μέρη στην Ελλάδα, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα λειψιδρίες. Εσείς έχετε αναλάβει ένα μεγάλο τέτοιο έργο στο νότο της Κρήτης. Πού βρίσκεται το έργο αυτό και πώς πιστεύετε ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσει γενικότερα το κράτος στο σημαντικό αυτό πρόβλημα του νησιού?
0: Έχω ξαναπεί και στο παρελθόν και το πιστεύω ακράδαντα ότι το θέμα του νερού γενικά πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα και πρέπει να αντιμετωπιστεί ολιστικά. Δεν φτάνει να εκτελούμε, να κατασκευάζουμε και να μελετούμε αποσπασματικά έργα για να λύσουν συγκυριακά προβλήματα. Πιστεύω ότι η Κρήτη θα αποτελέσει το παράδειγμα στο μέλλον μιας ολιστικής προσέγγισης στην αντιμετώπιση όχι μόνο της λειψιδρίας, αλλά γενικότερα στο θέμα της αντιμετώπισης και διαχείρισης των υδάτων. Εμείς θεωρώντας

0: ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό και ένα πάρα πολύ δελεαστικό έργο για το μέλλον. Έχουμε επενδύσει πολλά σε αυτά και έχουμε εκπονήσει ήδη μελέτες και έχουμε οριμότητα για να τα παρουσιάσουμε στην πολιτική ηγεσία. Ταυτόχρονα έχουμε αναλάβει και εκτελούμε το έργο του Μπραμιανού, είναι αλήθεια, όπου ουσιαστικά είναι ένα έργο συνδυαστικό, ο ταμιευτήρας του Μπραμιανού, αντιπλημμυρικά στη Γρά Λιγιά και το φράγμα του Μύρτου στο Λασίθι, το οποίο ουσιαστικά θα αντιμετωπίσει, θα θωρακίσει αντιπλημμυρικά την περιοχή, θα διαχειριστεί τα διαθεθέμενα αποθέματα νερού και θα ποτίσει ένα πολύ σημαντικό μέρος των γεωργικών εκτάσεων του Λασιθίου. Το έργο θα είναι σε 4 χρόνια έτοιμο και να παραδοθεί στη χρήση των κριτών και πιστεύω ότι θα λύσει σοβαρά προβλήματα της περιοχής.
1: Μάλιστα. Κύριε Αρανίτη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Ήτανε πολλά τα ευχάριστα νέα που μας είπατε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα από το Ηράκλειο.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ και θα τα λέμε συχνά πλέον. Βεβαίως. Και στην Κρήτη νομίζω ότι θα γίνει ένα μεγάλο boom στα θέματα υποδομών και υδάτων για τα επόμενα χρόνια.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας και πάλι. Την καλημέρα μας. Πολύ σημαντικά αυτά που μας είπε ο κύριος Αρανίτης και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας να συνομιλήσουμε μαζί. Πάρα πολύ σημαντικά. Εντός του Ιουνίου, ε! Φοβερό, δεν είναι αυτό, Δημήτρη? 10 χιλιόμετρα έτοιμα. 10 χιλιόμετρα έτοιμα από Νεάπολη μέχρι Άγιο Νικόλαο θα μπορεί και δίδεται στην καρδιά του καλοκαιριού. Πολύ σημαντικό. Το δεύτερο είναι ότι ξεκινούν τα έργα. Έχουν ξεκινήσει τα έργα στο μεγάλο τμήμα Ηράκλειο Χανιά. 5 χρόνια θέλουμε. 5 χρόνια θέλουμε για να ολοκληρωθούν τα έργα. Μακάρι να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε δυσκολίες και τα λοιπά για να μειωθεί ο χρόνος κατασκευής. Το άλλο ευχάριστο θέμα είναι αυτό με τη φοιτητική εστία. Ξεκινούν άμεσα στο Ηράκλειο, άμεσα, και ακολουθεί το Ρέθυμνο. Προσέξτε, 4.800 κλίνες, 4.800 φοιτητές θα μπορούν να βρουν στέγη σε αυτούς τους χώρους. Και προσέξτε τώρα, είναι οι φοιτητικές εστίες αυτές θα γίνουν μέσω ΣΔΙΤ, δηλαδή σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Και από ό,τι μας είπε ο κύριος Αρανίτης για τα επόμενα πόσα χρόνια είπε ότι θα έχουν την επίβλεψη, δεν θυμάμαι, 30, αν θυμάμαι καλά, 30 χρόνια θα έχει. Να σου πω κάτι, Δημήτρη, επειδή εμείς, ξέρετε, είμαστε πραγματιστές και επειδή δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ίσως να είναι και καλύτερα. Γιατί τα 30 χρόνια η εταιρεία αυτή θα έχει την ευθύνη ότι η ζημιά γίνεται, το αντικαθιστά. Άρα λοιπόν δεν θα μπορεί να μπαίνει ο κάθε ανεγκέφαλος μέσα και να βλέπουμε τις εικόνες αυτές που είδαμε χθες, που μας προσβάλλουν, δεν μας τιμούν, τα άγρια επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, που είχαμε 10 τραυματίες, που μπήκαν μέσα οι ανεγκέφαλοι και στις φυτετικές εστίες και άρχισαν να σπούν κεφάλια και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο έβρισκαν μπροστά τους. Ίσως να είναι καλύτερα. 3.000 κλίνες στο Ρέθυμνο, 1.800 στο Ηράκλειο, 1.800 στο Ηράκλειο. Μ' ό,τι αυτό συνεπάγεται όμως και για την τοπική οικονομία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα έχουμε πλέον πολλά σπίτια που ενοικιάζονται από φοιτητές, τα οποία θα αποδεσμευτούν, έτσι, στο Ηράκλειο. Να το έχουμε και αυτό υπόψη μας. Είναι η άλλη όψη του νομίσματος. Και νομίζω ότι είναι και καιρό να πέσουν τα ενοίκια. Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα, να λέμε αλήθειες. Και τι άλλο είπαμε? Για τα υπόλοιπα που αφορούν τη Λειψιδρία, μας τα είπε ο κύριος Αρανίτης. Και ξέρετε, εμείς χαιρόμαστε. Εμείς δεν έχουμε κανένα κόμπλεξ. Εμείς χαιρόμαστε όταν επικοινωνούμε με εταιρείες που έχουν αναλάβει εδώ να κατασκευάσουν σημαντικά κολοσιαία έργα, να συνομιλούμε μαζί τους και να μας δίνουν απαντήσεις σε όλα αυτά και να μας δίνουν το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης, να έχουμε τη δυνατότητα να τους πάρουμε και εκτός αέρα προκειμένου να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα, να δούμε τι μπορούμε να διορθώσουμε για μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες. Σωστά? Σωστά. Και με την ευκαιρία να πούμε ότι πρέπει να κανονίσουμε, Δημήτρη, μια μέρα

0: αλλά πρέπει να πάρουμε τη σχετική άδεια. Δεν ξέρω τώρα ποιος το κάνει, ο κύριος Αρανίτης, θα μας δώσει το πράσινο φως. Να πάμε εκεί στη Σύραγγα, να τραβήξουμε φωτογραφία, να τραβήξουμε βίντεο, να τα δώσουμε στο Ικρήτη, για να δει ο κόσμος την τεράστια σύραγγα που φτιάχνεται εκεί στην περιοχή. Δεν πρέπει να έχουν μια εικόνα. Έχει προχωρήσει, έτσι μου λένε οι πληροφορίες, έχει προχωρήσει κτλ. Και είναι καλό να βγαίνει αυτό προς τα έξω. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο ipay.heraklion.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Πάντα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κανοκέλασα να έπεσα από σέλα όλα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
3: Λοιπόν, επιτρέψτε μου να καλημερίσω και να καλωσορίσω στην εκπομπή τον κύριο Γιώργο Παπαδάκη. Ο κύριος Παπαδάκης είναι εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος για θέματα έρευνας και καινοτομίας. Είναι ερευνητής του ΙΤΕ, πυρηνικός ιατρός, περιφερειακός σύμβουλος Κρήτης. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να μας πει για μια εκδήλωση που θα γίνει αύριο στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου στην αίθουσα Καστελάκη. Κύριε Παπαδάκη, καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, καλημέρα στους εκλεκτούς ακροατές και ακροάτριες της εκπομπής σας και του Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενική σας πρόσκληση.
3: Να είστε καλά.
4: Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, αύριο το απόγευμα στις 7 η ώρα η Περιφέρεια Κρήτης έχει την μεγάλη χαρά και τιμή να έχει προσκαλέσει έναν σημαντικό ακαδημαϊκό από την Κύπρο, τον πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Βιοειθικής της Κύπρου, τον καθηγητή Κωνσταντίνο Φελά, για να μας μιλήσει για την υγιή γύρανση και την κοινωνική συνοχή, ένα πάρα πολύ επίκαιρο θέμα με δεδομένο των δημογραφικών αλλαγών που έχουμε και στη χώρα μας. Ο πληθυσμός, όπως πολύ καλά γνωρίζετε κύριε Αργυράκη, γυράσκει. Είναι ζητούμενο να επιτευχθεί η υγιής γύρανση, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν θα ζουν απλώς περισσότερα χρόνια, αλλά θα ζουν καλύτερα χρόνια.

0: με καλή υγεία, ενεργή συμμετοχή στην κοινωνία, με αξιοπρέπεια στη ζωή τους, και εδώ παίζει σημαντικό ρόλο η πρόληψη, η σωστή ιατρική παρακολούθηση, η άσκηση, η διατροφή, η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Όλα αυτά τα θέματα θα έχουμε την χαρά να ακούσουμε, να τα αναφύσει ο καθηγητής Φελάς, ένας πολύ σημαντικός ακαδημαϊκός. Θα έχουμε παρουσία ακαδημαϊκών και εκπροσώπων από την Ακαδημαϊκή Κοινότητα του Νησιού, από το ΙΤΕ, από το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας της Ανατομίας, και θα είναι και επίσης μεγάλη και χαρά μας να έχουμε την παρουσία του αρχιεπισκόπου, του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου, σε αυτή την εκδήλωση. Νομίζω ότι είναι μια σημαντική ευκαιρία για τους πολίτες, για το κοινό του Ηρακλείου, να ακούσουν έναν σημαντικό ομιλητή, και είμαι σίγουρος ότι αν βρουν το χρόνο να παρευρεθούν, θα αποζημιωθούν για την παρουσία τους στην εκδήλωση.
1: Αύριο στις 7 το απόγευμα.
0: Αύριο στις 7 στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, στην αίθουσα Καστελάκη.
1: Στην αίθουσα Καστελάκη, μια εκδήλωση ξεχωριστή, δεν γίνεται συχνά, που έχουμε τη δυνατότητα κορυφαίοι πανεπιστημιακοί και όχι μόνο να μιλήσουν για τις δημογραφικές προκλήσεις, υγιής γύρανση και κοινωνική συνοχή στη σύγχρονη εποχή. Αυτός είναι ο τίτλος της εκδήλωσης, που έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, και δεν μας δίδεται συχνά η ευκαιρία να συζητάμε για αυτά τα πράγματα, έτσι δεν είναι? Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βέβαια ο κεντρικός ομιλητής, ο κύριος Κωνσταντίνος Φελάς, είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα, ο οποίος αναμένεται να έρθει αύριο για να συμμετέχει σε αυτή την εκδήλωση. Έχουμε ζητήσει και εμείς να συνομιλήσουμε μαζί του, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε. Έχω πει εδώ στους συνεργάτες μου να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Φελά. Είναι καθηγητής κοινωνιολογίας, μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Με ενημερώνουν ότι είναι ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, θα απολαύσω και εγώ τη συνέντευξή σας με τον κύριο Φελά.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Παλημέρα.
1: Πάμε λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, που έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας τον κύριο Κωνσταντίνο Φελά. Είναι καθηγητής κοινωνιολογίας. Κύριε Φελά, καλή σας μέρα από την Κρήτη. Καλημέρα από το Ηράκλειο.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Αργυράκη, σε εσάς και στους ακροατές του Ράδιο Κρήτη 101.5 FM.
1: Να είστε καλά. Έχετε μια πολυετή διδακτική και ερευνητική εμπειρία στην Κύπρο. Αν δεν κάνω λάθος, είστε και πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Βιοειθικής Κύπρου, και μέλος.
2: Βεβαίως.
1: Θα έρχεται, θα είστε λοιπόν αύριο το απόγευμα στο Ηράκλειο για να μιλήσετε με ένα σημαντικό θέμα που, πρώτα να το πω, μας ενδιαφέρει όλους. Είναι δημογραφικές προκλήσεις, υγιής γύρανση και κοινωνική συνοχή στη σύγχρονη εποχή. Τι θα πει ο όρος υγιής γύρανση και κοινωνική συνοχή, κύριε Φελά?
2: Να αρχίσουμε πρώτα από κάποιες στατιστικές και θα απαντήσω στο ερώτημά σας. Είναι, αγαπητέ κύριε Αργυράκη, ο παγκόσμιος πληθυσμός μας γερνά. 2 δισεκατομμύρια θα είναι τα άτομα άνω των 60 ετών το 2050, και σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας θα αποτελούν το 22% του παγκόσμιου πληθυσμού. Δηλαδή, αν το σκεφτούμε, 1 στους 5 θα είναι άνω των 60 ετών. Και φυσικά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία 50 χρόνια το προσδόκιμο ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυξηθεί 8 χρόνια, ενώ οι δημογραφικές προβλέψεις κάνουν λόγο για μια περαιτέρω αύξηση 5 ετών μέχρι το 2050. Οπότε, σε συνδυασμό με τα μειωμένα ποσοστά γεννητικότητας που επικρατούν τα τελευταία περίπου 30 χρόνια, αναμένεται ότι το φαινόμενο της δημογραφικής γύρασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα παγιώνεται ακόμα περισσότερο στις επόμενες.

0: επόμενες δεκαετίες. Και να απαντήσω στο ερώτημα, η υγιής γύρανση έχει να κάνει με μια ολιστική προσέγγιση, ιατρική, κοινωνιολογική, κοινωνική, ψυχολογική, με απότερο σκοπό
1: ναι.
0: να βοηθήσουμε, να υποστηρίξουμε τα άτομα της τρίτης ηλικίας
1: mm-hmm.
0: να παραμένουν δραστήριοι και να συνεχίσουν ναι. να προσφέρουν και να συνεισφέρουν στην κοινωνία μας.
1: Mm-hmm.
0: Με λίγα λόγια
1: ναι.
0: αυτό. Και άμα το σκεφτούμε λίγο
1: ναι.
0: στη σημερινή μας εποχή, κύριε Αργυράκη,
1: ναι.
0: Η νεότητα έχει εξειδανικευθεί. Υπάρχει μια εξειδανίκευση της νεότητας. Και όταν πει κάποιος ότι είναι πάνω από τα 60, 65, 70, υπάρχει ένας κοινωνικός στιγματισμός. Είναι αυτό το αφήγημα ότι να ηλικιωθεί κάποιος και να γίνει ηλικιωμένος θεωρείται αποτυχία από την κοινωνία και τους συνανθρώπους μας.
1: Ναι.
0: Ενώ ερχόμαστε εμείς να φέρουμε στο δημόσιο διάλογο αυτή την γιορτή, αυτή την γιορταστική έκδοση και άποψη και πτυχή της τρίτης ηλικίας, που δεν είναι ούτε προβληματική, δεν είναι ούτε γεμάτη προβλήματα, αλλά είναι μια άλλη κατηγορία ηλικίας συνανθρώπων μας και έτσι πρέπει να τη βλέπουμε.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Κύριε Φελά, το θέμα που θα αναπτύξετε στην αυριανή εκδήλωση
0: ναι.
1: είναι
0: ναι.
1: η ενεργός γύρανση και η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Θέλω να σταθούμε λίγο στο δεύτερο
0: ναι.
1: θέμα, η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Έχω την αίσθηση, και πείτε μου αν κάνω λάθος σας παρακαλώ, ότι αυτή η αλληλεγγύη απειλείται λόγω του δημογραφικού προβλήματος, διότι δεν θα υπάρχει δυνατότητα οι νέοι άνθρωποι που θα είναι πολύ λιγότεροι να συντηρήσουν, επιτρέψτε μου τον όρο, με τις εισφορές τους, τις ασφαλιστικές, τις γενιές των συνταξιούχων που θα είναι πολύ μεγαλύτεροι. Τι λέτε εσείς?
0: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη δυνατότητα η νέα γενιά
1: ναι.
0: να έρθει να συνεισφέρει σε αυτό που λέμε τον ηλικιακό ρατσισμό. Πιστεύω
1: ναι.
0: ότι οι ηλικιωμένοι έχουν μια ευκαιρία τώρα να σώσουν τους νέους μας από την ανεργία. Άμα το σκεφτούμε λίγο, οι θέσεις εργασίας στις κοινωνίες μας μειώνονται και οι νέες μορφές της τεχνικής νομοσύνης εξαφανίζουν ολόκληρα επαγγέλματα και κλάδους εργασίας. Όμως, από την άλλη πλευρά, η γύρανση του πληθυσμού δημιουργεί υπέροχες ευκαιρίες, τάσεις που διαμορφώνονται ταυτόχρονα
1: mm-hmm.
0: και φαίνεται ότι να βάζουν φρένο στις απώλειες θέσεων εργασίας. Έτσι, δημιουργούνται τώρα επαγγέλματα υγείας,
1: mm-hmm.
0: μέρημνας και φροντίδας των ηλικιωμένων που απαιτούν διάδραση και φροντίδα μεταξύ των ανθρώπων. Με λίγα λόγια, μπορούμε να πούμε ότι η τρίτη ηλικία
1: ναι.
0: θα βάλει και αυτή το δικό της λιθαράκι για να σωθούν οι νεότερες γενιές από την ανεργία.
1: Mm-hmm.
0: Καθώς θα υπάρξει μια αυξανόμενη ζήτηση για φροντίδα ενός γυράσκοντος πληθυσμού σε συνδυασμό με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής και εύλογα θα έχουμε και μια αύξηση στην παρουσία ασθενών με χρόνιες παθήσεις και που δημιουργείται και μια ανάγκη για ειδικούς υγειονομικής περίθαλψης. Επίσης υπάρχει αυτό που λέμε η διαγενειακή σχέση. Η νέα γενιά μπορεί να έρθει να στηρίξει τα άτομα της ηλικίας σε θέματα όπως εκπαίδευση στην τεχνολογία και εδώ η εκπαίδευση έχει τεράστιο ρόλο στην επιμόρφωση των νέων ώστε να κατανοούν και να προσεγγίζουν τα άτομα της τρίτης ηλικίας με ένα πνεύμα συνεργασίας, ένα πνεύμα αλληλεγγύης, κατανόησης και τα άτομα της τρίτης ηλικίας έρχονται να συνεισφέρουν και αυτά με τη δική τους εμπειρία, σοφία που έχουν αποκομίσει μέχρι τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Να τα...
1: Σωστά.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θέλω να ρωτήσω περισσότερα για το θέμα
0: ναι.
1: που θα αναπτύξετε αύριο για να
0: ναι,
1: έχει ενδιαφέρον
0: ναι.
1: η συζήτησή σας και να έρθουν οι Ηρακλειώτες να σας παρακολουθήσουν.
0: Δράτωμαι όμως
1: τις ευκαιρίες, κύριε Φελά, να ρωτήσω με την ιδιότητα του Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής

0: πεις βιοειθικής Κύπρου,
1: ναι.
0: Πώς θα περιγράφατε τη βιοειθική σε κάποιον που δεν γνωρίζει τον όρο?
1: Ωραία, ωραία, πολύ ωραία ερώτηση. Επίσης να αναφέρω στους εκλεκτούς ακροατές ότι προεδρεύω και, του Συμβουλίου για την Ευημερία των Ηλικιωμένων Ατόμων στην Κύπρο. Οπότε φορώ και αυτό το καπέλο και έτσι θα μοιραστώ μαζί με όλους που θα έρθουν αύριο τις εμπειρίες μου μέσα από αυτό το Συμβούλιο. Λοιπόν, η βιοειθική,
0: ναι,
1: είναι με απλά λόγια. Με απλά λόγια είναι η επιστήμη όπου έρχεται να στηρίξει το δικαίωμα του ανθρώπου, του συμμετέχοντα, σε οποιασδήποτε κλινικές έρευνες, σε έρευνες σε κλινικά φάρματα, ιατρικές έρευνες. Έρχεται να προστατέψει το δικαίωμα, την αυτονομία και το ανθρώπινο δικαίωμα του ανθρώπου να συμμετέχει σε αυτές τις έρευνες που πηγάζουν μέσα από την ραγδαία εξέλιξη της ιατρικής, βιοιατρικής και τεχνολογίας. Έχει να κάνει με θέματα αυτονομίας, εμπιστευτικότητας. Έχει να κάνει με αυτό που λέμε το έντυπο συγκατάθεσης. Αν με ρωτήσει κάποιος μετά από 10 χρόνια εμπειρίας μου ως πρόεδρος αυτού του Συμβουλίου, στην καρδιά της βιοειθικής επιστήμης έχει να κάνει το έντυπο συγκατάθεσης.
0: Ναι.
1: Το έντυπο συγκατάθεσης που υπογράφεται από κάποιους συμμετέχοντα, είτε αυτός είναι υγιής, είτε είναι ασθενής, που λαμβάνει μέρος σε κάποια έρευνα, ιατρική ή φαρμακευτική. Έχουμε καθήκον και χρέο μας να προστατεύσουμε την αυτονομία και το δικαίωμα σε μια έγκυρη ενημέρωση αυτού που λαμβάνει μέρος σε αυτήν την ιατρική έρευνα. Με απότερο σκοπό να προστατεύσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και επίσης έχουμε θέματα ευθανασίας, έχουμε θέματα μεταμοσχεύσεων, έχουμε θέματα παρένθετων μητέρων. Όλα αυτά η βιοειθική έρχεται να φωτίσει την ανθρώπινη πτυχή του συμμετέχοντα και έρχεται να υπερασπιστεί το ανθρώπινο δικαίωμα του ανθρώπου και του συμμετέχοντα σε αυτές τις έρευνες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι τα λίγα λόγια βιοειθική.
0: Ναι. Κύριε Φελά, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία.
1: Εγώ ευχαριστώ από καρδιάς για να σας ευχηθώ ό,τι το καλύτερο. Ειδικές ευχαριστίες στον φίτα του καθηγητή Χρήστο Λιονί και στον πολύ αγαπητό Γιώργο Παπαδάκη που είχαν αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Εγώ
0: την καλημέρα μας και με το, καλό, με το καλό να έρθετε στην Κρήτη. Να είστε καλά,
1: βεβαίως,
0: κύριε Φελά.
1: Βεβαίως, ανυπομονώ.
0: Να είστε καλά, να είστε
1: πολύ
0: καλά. Ο κύριος Κωνσταντίνος Φελάς είναι καθηγητής κοινωνιολογίας. Σπούδασε μαθηματικά και κοινωνιολογία στο Ηνωμένο Βασίλειο και απέκτησε διδακτορικό στην κοινωνιολογία. Το ερευνητικό και ακαδημαϊκό του έργο επικεντρώνεται στην κοινωνιολογία της υγείας, η βιοειθική, την τρίτη ηλικία, τις κοινωνικές ανισότητες και ζητήματα φύλου και σεξουαλικότητας. Είπαμε και προηγουμένως ότι είναι και πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Βιοειθικής Κύπρου και μέλος της Διεθνούς Επιτροπής Βιοειθικής της UNESCO. Θα είναι αύριο εδώ, αύριο στις 7 στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου, που θα μιλήσει για το θέμα που προαναφέραμε, η ενεργός γύρεμση και η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε προγραμματίσει. Παρακαλώ.
2: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Πώς μεγάλωσε το bowling!
4: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
3: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
4: Ηράκλειο Bowling Center και Fun.

0: Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
1: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
0: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί!
4: Και εκεί!
2: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζήρη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
9: Hondo Center.
10: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας τα

Λοιπόν, επειδή μας στέλνουν μηνύματα ακροατές και μας λένε ότι βλέπουν κάτι λιμουζίνες να κυκλοφορούν στους δρόμους του Ηρακλείου, ότι βλέπουν τη λιμουζίνα και μπροστά να πηγαίνει και περιπολικό της αστυνομίας και μηχανές και τα λοιπά, και μου λένε μα τι συμβαίνει, τι γίνεται στο Ηράκλειο. Σας πω εγώ τι γίνεται. Σήμερα γίνεται μια εκδήλωση από μια αθηναϊκή εφημερίδα, τον Ελεύθερο Τύπο. Η εκδήλωση αυτή γίνεται στο πολιτιστικό κέντρο Ηρακλείου και μεταξύ αυτών που έχουν προσκληθεί προκειμένου να συμμετέχουν σε αυτό το φόρουμ, όπως το ονομάζουν, που αναφέρεται στην Κρήτη του 2030. Ξαφνικά όλοι ανακάλυψαν την Κρήτη, την Κρήτη του 2030, τα έργα από εδώ, ανάπτυξη, υποδομές, ενέργεια, βιομηχανία, τουρισμός, πρωτογενής τομέας, Κρήτη ολέ. Λοιπόν, θα γίνει αυτή η εκδήλωση και έχουν καλέσει λοιπόν τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, έχουν καλέσει τον Υπουργό Υποδομής,

0: Δομών και Μεταφορών τον κύριο Χρήστο Δήμα, ο οποίος λέγεται, τώρα εγώ δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό ή όχι, λέγεται ότι ο κύριος Δήμας θα πάει και μια βόλτα μέχρι τα έργα να δει πώς εξελίσσονται. Ναι, σας τα λέω αυτά για να ξέρετε τι συμβαίνει και πού πάνε όλες αυτές οι λιμουζίνες που κυκλοφορούν στο κέντρο του Ηρακλείου, και βέβαια να μην εκπλαγείτε αν περπατώντας στους δρόμους του Ηρακλείου δείτε ξαφνικά μπροστά σας τον Κωστή Χατζηδάκη, αυτή τη μεγάλη μορφή της πολιτικής. Να αλλάξουμε θέμα. Να αλλάξουμε θέμα και επιτρέψτε μου να καλημερίσω τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, τον κύριο Σταύρο Γαβαλά. Ζητήσαμε να μιλήσουμε μαζί του για ένα θέμα που απασχολεί όλη την Κρήτη, θα έλεγα, και δεν είναι άλλο από το ελαιοκομικό μητρό. Το ελαιοκομικό μητρό το οποίο μας έχει ανάψει φωτιές. Και αυτό γιατί? Γιατί αυτή η τρελή πολιτεία που αρέσκεται στο να βάζει χρονοδιαγράμματα μας είπε ότι από τον Οκτώβριο πρέπει να έχετε όλοι ελαιοκομικό μητρό και όποιοι πάνε να μαζέψετε τις ελιές θα πρέπει να το δηλώσετε στο ελαιοκομικό μητρό. Και πας τώρα εσύ στην αρμόδια υπηρεσία για να κλείσεις ραντεβού και να πας όλα τα σχετικά που τα έχεις πάει άλλες 15 φορές προκειμένου να δημιουργηθεί το ελαιοκομικό μητρό και σου λένε μα εμείς δεν έχουμε εδώ ραντεβού για να έρθετε από εδώ και να τα δηλώσετε. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσσηνίας πήρε μια πρωτοβουλία. Πήρε μια πρωτοβουλία και καλεί τα 25.000 περίπου μέλη της να φτιάξουν, να πηγαίνουν στην Ένωση, να δώσουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, δηλαδή Αργυράκης Μανώλης. Θα πας όλα τα στοιχεία για τα ακίνητα που έχεις με ελιές, να τα δηλώσεις όλα, να τα βάλεις σε ένα φάκελο, και μετά λέει, έτσι λένε, η Ένωση θα πάρει όλους τους φακέλους αυτούς μαζεμένους, 25.000 φακέλους, φανταστείτε, και θα τους πάει, λέει, στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Μεσσηνία για να κάνει τα υπόλοιπα. Αυτό λοιπόν θέλουμε να το θέσουμε υπόψη του κυρίου Σταύρου Γαβαλά, του Προέδρου της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, αν μπορεί να γίνει, αν μπορεί η Ένωση να αναλάβει μια τέτοια πρωτοβουλία, για να δοθεί μια διέξοδος. Κύριε Γαβαλά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αγεράκη. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.
1: Αυτό που κάνει η Ένωση Μεσσηνίας, την πρωτοβουλία που έχει πάρει, την πήραμε εμείς αρκετούς μήνες πριν σαν Ένωση Ηρακλείου. Είχαμε συναντήσεις, διαδοχικές συναντήσεις και με την περιφέρεια και με τις υπηρεσίες. Τους προτείναμε κάτι αντίστοιχο να κάνουμε κι εμείς, να συγκεντρώσουμε τα χαρτιά των παραγωγών και να τα παραδώσουμε στις υπηρεσίες, όμως δεν το δέχτηκαν, διότι δεν αλλάζει κάτι. Όταν πάω εγώ το φάκελο του κυρίου Αργυράκη, το παραδώσω, πάρω αριθμό πρωτοκόλλου, αλλά η υπηρεσία θα τον επεξεργαστεί μετά από 2, 3, 4 χρόνια, δεν λύνει αυτό το πρόβλημα. Δεν θα έχει ο παραγωγός τον Οκτώβριο τα απαραίτητα στοιχεία για να κάνει τη δήλωση συγκομιδής όπως απαιτείται. Και ευτυχώς που δεν μας είπανε τον Οκτώβριο, αλλά δεν μας είπανε ποιο έτος θα τελειώσει το ελαιοκομικό μητρό. Γιατί μπορεί το 2030 που είπατε εσείς να τελειώσει. Δεν ξέρω όμως αν θα γίνει και αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς λοιπόν κάναμε κάτι αντίστοιχο.
0: Ναι.
1: Στη Μεσσηνία οι αντίστοιχοι ΔΑΟΚ δέχτηκαν να συνεργαστούν με την Ένωση Μεσσηνία και να παραλαμβάνουν τους φακέλους και να παίρνουν πρωτόκολλο. Εμείς εδώ στις συναντήσεις που κάναμε δεν έγινε. Δεν υπήρξε ένα θετικό αποτέλεσμα. Το καταλαβαίνω, διότι όντως οι δύο υπάλληλοι που είναι και αν τους πάμε εμείς 45.000 παραγωγούς, πάμε ένα φορτηγό με χαρτιά, σίγουρα δεν θα μπορέσουν να διεκπεραιώσουν το έργο. Εμείς ζητήσαμε να πούμε οι δικοί μας εργαζόμενοι να μπορούν να κουμπώσουν σε αυτό το περιβόητο πρόγραμμα που έχει το Υπουργείο,
0: ναι,
1: και να καταχωρούμε αμέσως, να μην χρειάζεται καν να πάνε στην περιφέρεια οι παραγωγοί να κάνουν αυτή τη διαδικασία.
0: Mm-hmm.
1: Η περιφέρεια έκανε κάποια προσπάθεια, έκανε mm-hmm. κάποιες επικοινωνίες, συναντήσεις με το Υπουργείο,
0: ναι,
1: αλλά τους είπαν ότι δεν μπορούσε, δεν ήταν εφικτό να γίνει αυτό. Οι λόγοι τώρα να τις αναζητήσουμε στο Υπουργείο και να μην ρίξουμε την ευθύνη ούτε στην περιφέρεια ούτε στις ενώσεις.
0: Ναι.
1: Διότι υπάρχει καλή διάθεση για συνεργασία, Δεν είναι όμως εφικτό, δεν είναι το καλύτερο να πάω εγώ ένα φορτηγό με το ξαναλέω με φακέλους, 45.000 φακέλους να τους κατεβάσω στη Διεύθυνση Γεωργίας και δύο υπάλληλοι. Δεν αλλάζει τίποτα, κύριε Γεράκη. Δεν αλλάζει τίποτα.
0: Δεν αλλάζει τίποτα.
1: Και... θα πάρει τον αριθμό πρωτοκόλλου παραγωγός, ναι, θα το πάρει. Ναι. Αλλά δεν θα πάρει τον 13 ψήφιο το δικό που χρειάζεται για να κάνει την ανάλογη δήλωση όπως είναι με το Μπαμπελόγικο Μητρό. Ναι. Δεν θα μπορεί να κάνει κάτι. Δεν θα μπορεί
0: μάλιστα
1: να κάνει κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς.
0: Και πείτε μου τώρα, τι μένει γενέστε. Δηλαδή, μας λέει ότι πρέπει μέχρι τον Οκτώβριο να έχει λειτουργήσει, σωστά.
1: Μέχρι τον Οκτώβριο. Ξανά είπα, δεν είπε πιο Οκτώβριο, πιο έτος.
0: Ναι, αλλά όλοι μα εντάξει, υποτίθεται, το λέμε έτσι ηρωνικά.
1: Το γελιοποιώ γιατί είμαστε για γέλια.
0: Ναι, ναι, το γελιοποιούμε, αλλά προσέξτε τώρα.
1: Είμαστε για γέλια.
0: Είμαστε για γέλια, αλλά δυστυχώς εμείς βρίσκουμε τον πελά μας διαρκώς. Δηλαδή, δεν είμαστε για γέλια. Να σας πω, να σας πω.
1: Ο παραγωγός βρίσκει τον πελά του.
0: Ναι, να σας πω δύο παραδείγματα που είμαστε για γέλια και για κλάματα. Ήρθε αυτή η τρελή πολιτεία, δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται και πώς τους ανεχόμαστε βέβαια, γιατί είναι μεγάλη υπόθεση αυτή, πώς τους ανεχόμαστε. Ήρθε λοιπόν η πολιτεία και μας είπε εγώ θα φτιάξω χτυματολόγιο. Το χτυματολόγιο που της έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση λεφτά, αλλά τα καταφάγανε και δεν κάνανε τίποτα επί της ουσίας.
1: Ένα σκασμό λεφτά τους
0: ναι,
1: έδωσε.
0: Ένα σκασμό λεφτά όπως το είπατε. Και ξαφνικά λοιπόν όταν είδανε ότι στενεύουν τα περιθώρια γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αστειεύεται και έπρεπε να γυρίσουμε πίσω τα λεφτά γιατί αποτύχαμε, μας έβαλε τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι και μας είπατε ότι επειδή τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μου δίνει άλλα λεφτά, ελάτε εσείς να πληρώσετε για να φτιάξουμε το χτυματολόγιο. Και πήγαμε και δώσαμε όλα τα στοιχεία, δώσαμε τις συντεταγμένες, δώσαμε τοπογραφικά, ό,τι μας ζητήσανε και τα κάνανε λάθος. Μα προσέξτε, τα κάνανε λάθος. Και λες, βρε εσύ, έλα εδώ, το ακίνητο που σου είπα εγώ είναι στον αριθμό 15 και εσύ μου το έβαλες στο 20, λέει εσύ φταίς. Μα γιατί φταίω εγώ, λέει γιατί δεν ήρθες να ελέγξεις ότι το γράψαμε σωστά. Εκεί τώρα είναι που χειροδικείς, εκεί είναι τώρα ναι, που χάνεις την ψυχραιμία πραγματικά σου. Πηγαίνει ο άλλος και σου λέει, πρέπει να φτιάξουμε τους δασικούς χάρτες. Βρε, εδώ δεν έχετε κάνει τα βασικά. Λέει όχι, όχι, όχι. Οι δασικοί χάρτες θα γίνουν και όποιος έχει πρόβλημα θα έρθει μετά να κάνει ενστάσεις. Και έχουν γίνει χιλιάδες ενστάσεις. Και είναι τώρα έτοιμοι να βγάλουν, να αναρτήσουν τα χτυματολόγια και τους δασικούς χάρτες χωρίς να έχουν κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις. Αυτό δεν είναι τρελό. Αυτό λέω. Ότι είναι τρελό, ότι εμείς θα μπλέξουμε πάλι. Εμείς θα τρέχουμε στα δικαστήρια. Καταλάβατε.
1: Διαχειριστικά σχέδια βόσης, κύριε Γεράκη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αν είχαν γίνει αυτά πριν
0: ναι,
1: χρόνια,
0: ναι,
1: δεν θα είχαμε αυτό το μπάχαλο με τις επιδοτήσεις.
0: Όχι.
1: Δεν θα είχαμε αυτή την περιβόητη τεχνική λύση.
0: Όχι.
1: Δεν θα είχαμε όλα αυτά τα προβλήματα. Δυστυχώς δεν έγιναν.
0: Δεν έγινε.
1: Το ίδιο θα γίνει και με το λεωκομικό Μητρό.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Το ίδιο θα γίνει. Και
1: επίσης
0: αλλά
1: αυτά είναι προεπαιτούμενα για τις επιδοτήσεις, θα,
0: ναι,
1: θα κινδυνεύσουν η καταβολή των επιδοτήσεων από αυτή την ανικανότητα να ολοκληρώσουν κάποια προγράμματα.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτή είναι πραγματικότητα.
0: Ακούστε τώρα. Αυτοί οι ανίκανοι, που είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό ρε παιδί μου, δηλαδή πρέπει να το δούμε, εμείς οι πολίτες πρέπει να το δούμε. Αυτοί οι ανίκανοι λοιπόν, ενώ τα έκαναν μπαγ, δηλαδή τους δίνει κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα σκασμό λεφτά για να τα δίνουν στους ανθρώπους που παράγουν στην Ελλάδα. Είτε αυτοί είναι χτινοτρόφοι, είτε είναι αλληλείς, είτε είναι γεωργοί ή δεν ξέρω και εγώ μελισσοκόμοι και δεν ξέρω τι άλλο να αναφέρω. Η πολιτεία μας ήταν ανίκανη να δημιουργήσει ένα σωστό τρόπο για την κατανομή των κονδυλίων.
1: Ασφαλές σύστημα.
0: Ακριβώς. Προσέξτε τώρα. Και πηγαίνουν κατηγορούμενοι άνθρωποι όπως ο αγαπητός μου φίλος από τα παλιά Γιάννης Μπιμπάκης, γιατρός πνευμονολόγος στο Βενιζέλιο νοσοκομείο επί σειρά ετών, σήμερα συνταξιούχος, επειδή λέει πήρε 34,5 ευρώ και δεν καλλιέργησε τις ελιές του. Μα δεν είναι αστεία τώρα όλα αυτά, κύριε Γαβαλά. Γι' αυτό λέω, θα μπλέξουμε πάλι, θα μπλέξουμε πάλι με το λεωκομικό Μητρό.
1: Είναι μια πραγματικότητα. Χθες έκατσα, αλλά δεν άντεξα να ακούσω όλη τη συνέντευξη του Υπουργού.
0: Ναι.
1: Του νέου Υπουργού του Υπουργείου Γεωργίας. Δεν άντεξα να την ακούσω όλη. Διότι άκουσα πράγματα που πραγματικά

0: ήθελα να τα σχολιάσω, ειδικά αυτό που είπε το πάρτι τελείωσε και τα ψέματα τελείωσε. Τι εννοούσε, δεν κατάλαβα.
1: Ούτε κι εγώ. Γιατί εγώ ξέρω ότι το.
0: Δηλαδή, τελικά υπήρχε σκάνδαλο ή δεν υπήρχε σκάνδαλο. Διότι δεν υπήρχε σκάνδαλο, αλλά το πάρτι τελείωσε και τα ψέματα τελειώσανε. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Μάλιστα.
0: Και φέτος ειλικρινά δεν ξέρω.
1: Εσείς, μισό λεπτό. Επειδή, ακούστε λίγο, επειδή έχω μιλήσει με 5-6 ανθρώπους και τους έχω ρωτήσει αν κατάλαβαν πώς θα δοθούν οι επιδοτήσεις. Εσείς καταλάβατε?
0: Όχι, σας είπα, δεν άντεξε να ακούσω.
1: Δεν άντεξε. Να ακούσουμε έναν ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε Αργυράκη. Κύριε, γιατί το σηκώνεται αυτό το θέμα πολύ και στον κύριο Γαβαλά. Εγώ είμαι 90 χρονών, έχω 100 στρέμματα ελιές. Ποιος θα μου τα σάζει? Αυτό είναι ανεφάρμοστο, κάνουν μπιλιάρδο. Κάθε ένας βγαίνει και βγάνει μια διαταγή. Υπαλλήλους δεν έχει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αφού κάναμε θυματολόγιο, τώρα ξαναφέρει τα. Ένωσες, ενώς έχουν καταργηθεί τις μεσαράς που ανήκω εγώ. Δεν είναι αυτά πράγματα. Να βρουν μια αναλύση. Δεν ξέρουν τι Θεός τους λατρεύει, χαρτογιακάδες όπως τους λέτε εσείς.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γαβαλά. Είναι ένα θέμα που, ρε παιδί μου, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
0: Μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε οι οργανώσεις όπως κάναμε το ΟΖΑ, να μας δώσουν αυτό το περιθώριο, να μην ταλαιπωρηθεί πολύ ο κόσμος. Δεν μας το δίνουν. Υπάρχει μια συγκέντρωση εξουσιών στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς από εκεί αυτοί έχουν μαύρα μεσάνυχτα και ταλαιπωρούν όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Κύριε Γαβαλά, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία. Θα έχουμε επαφή. Εγώ ομολογώ ότι έχω αναζητήσει ανθρώπους για να μας δώσουν μία εικόνα. Να καταλάβουμε, βρε παιδί μου, πώς θα πάρουν φέτος οι άνθρωποι τις επιδοτήσεις. Δεν το έχουμε καταλάβει. Και οι άνθρωποι αυτοί ψάχνουν ακόμα να το κατανοήσουν για να είναι σε θέση να βγουν εδώ στο Ράδιο Κρήτη να μας δώσουν την εικόνα αυτή. Πιστεύω ότι στις επόμενες μια-δυο μέρες θα έχουμε την εικόνα για να μας πούν τι γίνεται. Αλλά προσέξτε τώρα. Έχουν μπερδέψει τα πράγματα. Δεν μπορεί η καταβολή των επιδοτήσεων να γίνεται με φορολογικούς όρους. Δεν γίνεται αυτό. Και ξέρετε, άλλο πράγμα είναι να ελέγξουμε φορολογικά τον ένα πολίτη εάν είναι σωστός και τα λοιπά, και άλλο πράγμα είναι να ελέγξουμε ένα πολίτη εάν έχει τα κτήματα που δηλώνει για να πάρει τις επιδοτήσεις που πρέπει. Είναι απίστευτα αυτά που βιώνουμε όλοι, και το πιο σημαντικό είναι ότι δεν βλέπουμε φως. Θα είμαστε σε επαφή όμως, κύριε Γαβαλά, και θα αναδεικνύουμε αυτό το σημαντικό θέμα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα, αγαπητέ Δημήτρη και Μινά. Καλώς ήρθες, αγαπητέ Μινά. Καλώς μας βρήκες. Άκουσε με λίγο τώρα. Ένας δημότης αυτής της πόλης του έστελνε ένα λογαριασμό και του είπαν να πάει να το πληρώσει το Δήμο. Πήρε λοιπόν ο άνθρωπος το χαρτί και πήγε στο Δήμο Ηρακλείου, πάντα Ηρακλείου, και είπε: «Γεια σας, παρακαλώ, ήρθα να πληρώσω». Και λέει: «Ακούστε να δείτε, η κοπέλα που είναι επιφορτισμένη με την ίσπραξη, αυτή που η ταμεία μας, σήμερα απεργεί και δεν γίνεται», λέει, «να πληρώσετε, περάστε άλλη μέρα». Συγγνώμη, πώς θα περάσει άλλη μέρα? Δηλαδή, συγγνώμη, δεν μπορεί να μπει ένας άλλος ταμείας? Κάτσε, βρε Μινά. Δηλαδή, άκουσε με λίγο τώρα. Εσύ αύριο απεργείς, βρε παιδί μου. Έτσι δεν είναι? Αύριο απεργείς. Ωραία. Απεργείς. Δεν μπορεί να μπει άλλος που δεν απεργεί να κάνει. Δεν ξέρω. Μου κάνει εντύπωση. Δεν ξέρω τι γίνεται, βρε παιδί μου. Α, όχι, δεν είναι, λέει, στον Δήμο. Είναι στον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, αγαπητέ. Αρχανών Αστερουσίων, για περίμενε. Γιατί με παραπλάνησε το μήνυμα. Αρχανών Αστερουσίων πρέπει να είναι ο Δήμος. Και εκεί ο φίλος μας τώρα, ο Μανώλης ο Κοκοσάλης, πρέπει να μεριμνήσει, να βρει το άτομο που δεν απεργεί. Δήμος Αρχανών Αστερουσίων, άκυρον του Ηρακλείου. Όλα τα φορτώνουμε στο Δήμο Ηρακλείου. Πάμε να κάνουμε μια

0: μια μικρή διακοπή. Να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στο παρέν σε στάση διατυπώνονται στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο για το νέο τρόπο διαχείρισης των περιστατικών στα επίγοντα, με την Τριμελή Επιτροπή Γιατρών να υποστηρίζει ότι εφαρμόστηκε προώρα και χωρίς την αναγκαία ενίσχυση με προσωπικό. Σε 24 ώρες απεργία βρίσκεται σήμερα ο δημόσιος τομέας με απόφαση της ΑΔΕΔΗ, με κινητοποίηση σε υγεία, παιδεία και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, βασικά αιτήματα, οι μισθολογικές αυξήσεις, η επαναφορά δώρων και η ενίσχυση των δημοσίων υπηρεσιών. Στη σύλληψη 47χρονου που κατηγορείται για το σοβαρό τραυματισμό 34χρονου συγγενικού του προσώπου, προχώρησε χθες το απόγευμα αστυνομική του ΤΑΕ Μεσαρά σε χωριό του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Συνέχεια σήμερα στη δίκη για την κακοποίηση μέχρι θανάτου του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο. Η διαδικασία συνεχίζεται με την εξέταση μαρτύρων. Προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα ζήτησε και έλαβε από την ανακρίτρια Ηρακλείου ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του. Πληρωμές περίπου 297 εκατομμυρίων ευρώ για οικολογικά σχήματα και συνδεδεμένες ενισχύσεις προγραμματίζονται για το Μάιο από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Δορυφορικά συστήματα εντοπισμού GPS και προηγμένες εφαρμογές ψηφιακής παρακολούθησης επιστρατεύει η ΑΔΕ με στόχο τον περιορισμό του λαθρεμπορίου. Έντονη ανησυχία εκφράζουν οι αλληλοπαραγωγοί για το νέο Μητρό που τίθεται σε ισχύ το 2026 λόγω τεχνικών και γραφειοκρατικών δυσκολιών. Στο Ηράκλειο μόνο από πάνω από 126.000 παραγωγοί καλούνται να ενταχθούν στο νέο σύστημα. Σε τελική φάση εισέρχεται το νέο ψηφιακό Μητρό ακινήτων που θα συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία ιδιοκτησίας σε ενιαίο φάκελο. Στις αθλητικές ειδήσεις, με στόχο την επιστροφή στις νίκες, ο Όφη αντιμετωπίζει στις 5 εκτός έδρας στο Λεβαδιακό, στο πλαίσιο της προτελευταίας αγωνιστικής στο play-off της Super League. Στις 7.30 θα ξεκινήσουν τα ντέρμπι, το play-off, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Στην πρόγνωση του καιρού για σήμερα στην Κρήτη προβλέπεται άθλιος καιρός με αραιές νεφώσεις, άνεμη δυτική νοτιοδυτική 4 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 12. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή Κρήτη.gr.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα. Ράδιο Κρήτη 101,5.
4: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα να δεις. Μας πήραν τηλέφωνο από το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Λιδατάκης. Είδες τώρα ότι αμέσως υπάρχει η, πώς να το πω, η σωστή ενημέρωση. Και μας λέει ότι, ακούστε να δείτε κύριε Αργυράκη, σήμερα που είναι απεργία, είναι γνωστό, το είπαμε το πρωί, είναι 24ωρη απεργία, έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΗ. Οι ταμείες, δεν είναι ένας, είναι δύο, τρεις, δεν ξέρω. Οι ταμείες σήμερα απεργούν. Οπότε δεν μπορεί να τους αντικαταστήσει άλλος. Να το πούμε λοιπόν στον ακροατή που πήγε μέχρι το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων και βρήκε, έφαγε πόρτα, γιατί η συγκεκριμένη, λέει, ταμείας απεργεί, αλλά δεν είναι μόνο μία και όλοι οι άλλοι απεργούν, οπότε αύριο. Αύριο τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Πάμε να καλημερίσουμε έναν άλλον αντιδήμαρχο, αυτή τη φορά του Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Γιαλιτάκη. Είναι αντιδήμαρχος που έχει την αρμοδιότητα για τα πολεοδομικά θέματα της πόλης. Κύριε Γιαλιτάκη, καλή σας ημέρα.
5: Καλή σας ημέρα κύριε Γεράκη, καλημέρα και στους εκλεκτούς ακροατές.

0: σας.
1: Χαιρόμαστε που είστε κοντά μας. Είχαμε προγραμματίσει 2-3 φορές, δεν τα καταφέραμε. Σήμερα το πετύχαμε όμως. Μεγάλη επιτυχία.
0: Ευχαριστώ
1: πολύ
0: για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Πέρα κάποιων αδυναμιών που μπορεί να τυγούν.
1: Λοιπόν, επικοινωνήσαμε μαζί σας. Γιατί

0: σε συνεργασία με το ΤΕΤΑΚ έχουν καταγράψει τα ετοιμόρροπα του Ηρακλείου, έχουν κάνει μεγάλες προσπάθειες προκειμένου να αποφύγουμε τα χειρότερα. Και θέλουμε να ρωτήσουμε, πού φτάνει αυτό το θέμα, τι γίνεται και ποια είναι η ανταπόκριση που υπάρχει από την πλευρά της δικαιοσύνης.
1: Όπως είπατε, κύριε Αλγεράκη, ένα διαχρονικό πρόβλημα που μαστίζει και την πόλη του Ηρακλείου και κάθε πόλη η οποία έχει ένα παλιό ειδικά πολεοδομικό ιστό, δηλαδή παλιό κτηριακό απόθεμα, το οποίο φυσικά υπόκειται σε φθορές αλλά και στα φυσικά φαινόμενα που πολλές φορές τα επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο. Άρα λοιπόν, για να είμαι πραγματικά πολύ λακωνικός στην απάντηση του ερωτήματός σας, είναι ότι έχει φτάσει επιτέλους η στιγμή,
0: ναι,
1: έχει αργήσει, αλλά από ότι ήρθε η στιγμή επιτέλους, όπου και η πολιτεία, όπως συμβαίνει σε πάρα πολλά ευρωπαϊκά κράτη, θα φτιάξει έναν θεσμικό πλαίσιο τέτοιο, όπου ουσιαστικά τον ιδιοκτήτη του ακινήτου,
0: ναι,
1: είτε ένα ιδιώτη, είτε ένα δήμο, είτε είναι το δημόσιο, να έχει κυρώσεις όταν δείχνει τη μέλια-μέλια, θα έλεγα, στη φροντίδα του κτηρίου του, όταν δε αυτό εκτείνεται σε ένα δημόσιο χώρο, άρα λοιπόν αυτομάτως αποτελεί κίνδυνο για τον γενικό πληθυσμό.
0: Ναι.
1: Γιατί το λέω τώρα αυτό, όσα θέλετε, κατάσταλαγμα όλων αυτών των προσπαθειών που γίνονται όλα αυτά τα χρόνια? Διότι βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή οι διαδικασίες, έτσι όπως γίνονται στην χώρα μας, ουσιαστικά είναι νικελείς. Και τι θέλω να πω. Εμείς, για παράδειγμα, όταν έχουμε μια καταγγελία ή μια ύποθεν καταγραφή ενός επικίνδυνου τιμωρόκου, τι μπορούμε να κάνουμε με βάση τον νόμο? Καταρχάς, βρίσκουμε τον ιδιοκτήτη ή τους ιδιοκτήτες. Και λέω τους ιδιοκτήτες γιατί δυστυχώς, όταν πρόκειται για μια παλιά ιδιοκτησία, πολλές φορές έχει περιέλθει στα χέρια πολλών κληρονόμων ή άλλων. Άρα λοιπόν έχουμε ένα πιο σύνθετο ιδιοκτησιακό καθεστώς.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, όσο πιο σύνθετο για να είναι, βρίσκουμε τους ιδιοκτήτες, όπου τους στέλνουμε μια αναφορά με την έκθεση φυσικά που έχει δημιουργήσει η υπηρεσία μας,
0: ναι,
1: όπου τους δίνουμε ένα 20ήμερο προκειμένου να ανταποκριθούν, να βγάλουν τις δέουσες οικοδομικές άδειες, δηλαδή άδειες μικρές κλίμακες, για να προχωρήσουν σε επισκευή του ακινήτου του.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κάποιοι συνείδητοι πολίτες, ελάχιστοι αυτοί δυστυχώς,
0: ναι,
1: που ή αν θέλετε φέρουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό και την οικονομική ενώ δυνατότητα, που ανταποκρίνονται σε αυτό το κάλεσμα,
0: ναι,
1: και προχωρούν σε κάποιες τέτοιες επισκευές ή αν θέλετε σε άρση επικινδυνότητα, διότι εμείς δεν αναγκάζουμε σε κάποιον δεν και καλά να το επισκευάσει και να το αξιοποιήσει, αλλά
0: ναι,
1: αν μη τι άλλο είναι υποχρεωμένος να ρίξει επικινδυνότητες, να θωρακίσει το κτίριό του,
0: ναι,
1: ώστε να μην αποτελεί πλέον επικίνδυνο για την πολιτική προστασία. Όταν όμως στην περίπτωση που δεν ανταποκριθεί σε μία ή και δύο, αν θέλετε, παρενέσεις και παραγγελίες που έχουμε κάνει, τότε φυσικά εμείς ως υπηρεσία είμαστε υποχρεωμένοι,
0: ναι,
1: να κοινοποιήσουμε αυτό το φάκελο στον εισαγγελέα. Πρέπει να πω ότι στις περιπτώσεις που επιλαμβάνεται ο εισαγγελέας, ίσως γιατί έτσι είναι η κουλτούρα μας, αν θέλετε,
0: ναι,
1: όταν για παράδειγμα μια δικαστική αρχή, αν θέλετε, μας ενοχλήσει,
0: ναι,
1: υπάρχουν κάποια πιο ισχυρά αντανακλαστικά. Όμως ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις πάλι δεν υπάρχουν πολλές φορές ανταποκρίσεις. Άρα λοιπόν, που θέλω να καταλήξω.
0: Ναι.
1: Δύο είναι οι κατευθύνσεις που πρέπει να κινηθεί η πολιτεία μας. Η μία είναι, πολλές φορές έχω πει και το έχω πει στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι παρατηρούμε μια λαθασμένη μόχλευση χρημάτων, ακόμα και όσον αφορά τα χρηματοδοτικά εργαλεία που δίνονται στους πολίτες. Δηλαδή, βλέπετε κι εσείς πολλές φορές ότι βγαίνουν διάφορες προσκλήσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση, για παράδειγμα, ενός κτηρίου.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς έχουμε δει αυτό το φαινόμενο,
0: ναι,
1: πολλοί συμπολίτες μας, οι οποίοι ευεργετούνται από ένα τέτοιο μέτρο,
0: mm-hmm,
1: να παίρνουν μια χρηματοδότηση προκειμένου να φτιάξουν το κέλυφος, το επίχρησμα δηλαδή, το σωμά τους,
0: ναι,
1: τη θερμοπρόσωψή τους κτλ. Είναι όμως ο φέρον οργανισμός,
0: ναι,
1: συνεχίζει να έχει μια γύρεση και τέλος πάντων να μην επισκευάζεται. Άρα λοιπόν θα πρέπει από τη μια η πολιτεία να φτιάξει κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία, όπου θα βοηθήσει οι ιδιοκτήτες που αποδεδειγμένα δεν έχουν τη δυνατότητα να επισκευάσουν τα κτίρια τους, όσον αφορά το φέροντα οργανισμό. Και από την άλλη, όμως, όπως σας είπα, όταν,
0: ναι,
1: υπάρχουν επαναλαμβανόμενη αμέλεια, δηλαδή σκόπιμη αμέλεια ουσιαστικά, αδιαφορία να την πούμε με απλά λόγια, θα πρέπει να υπάρχουν και κάποια διοικητικά πρόστιμα, όπως ξαναλέω, γίνονται σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί? Δυστυχώς ή ευτυχώς, με βάση το Σύνταγμα, ξαναλέω, την απόλυτη υποχρέωση και την αποκλειστική υποχρέωση έναντι του περιουσιακού στοιχείου την έχει ο εκάστοτε ιδιοκτήτης.
0: Ναι.
1: Ξαναλέω, είτε είναι ιδιώτης είτε είναι δημόσιος φορέας. Αυτός λοιπόν έχει την ευθύνη και δυστυχώς θα έχει τις συνέπειες αν το κτίριό του αποτελέσει την αφορμή στο να προκληθεί, ξαναλέω, μια ζημιά είτε σε μια άλλη ιδιοκτησία είτε και σε ανθρώπινη ζωή.
0: Δεν μου λέτε
1: σας... Ναι. Αυτή είναι η ξέρετε, αισθάνομαι πολλές φορές ότι κυνηγάμε τότε στυλά και την ουρά μας. Διότι ο αριθμός των επικινδύνων ετοιμορρόπων, όπως είπατε εισαγωγικά,

0: που κάποτε κατεγράφει στο Δήμο μας, και συνεχίζεται να γίνεται αυτή η καταγραφή. Σαν να λέω, είτε με καταγγελίες άλλων πολιτών, είτε και με ύποπτα αυτοψίες που κάνουμε, είναι ένας δυναμικός αριθμός. Κάποιοι επισκευάζονται, αλλά την ίδια στιγμή έρχονται να προσθεθούν άλλα σε αυτή τη λίστα. Άρα λοιπόν, για να σταματήσουμε αυτό το φαύλο κύκλο, αυτό το ατέρμονο κύκλο, ο οποίος δεν προσφέρει όμως ουσιαστικά κάτι, πρέπει να γίνουν αυτά που προηγουμένως είπα.
1: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ. Ένα χτίριο που μπορεί να χαρακτηριστεί με μεγάλη άνεση ως μνημείο της γραφειοκρατίας, ως μνημείο της, πώς να το πω, ποια λέξη να χρησιμοποιήσω για να μην παρεξηγηθώ, είναι αυτό στα 3/4. Είναι αυτό στον παραλιακό δρόμο που κρίθηκε επικίνδυνο πριν από 5 χρόνια, όταν έγινε ο σεισμός στο Αρκαλοχώρι. Πήγε ο Δήμος και το λιμενικό και τοποθέτησε μπροστά επί της παραλιακής οδού κυκλειδώματα για να μην περάσει κανείς περαστικός και χτυπήσει, και επίσης κλείσαμε και έναν κάθετο δρόμο, αυτός που είναι μεταξύ του κτηρίου αυτού και του Αγίου Πέτρου, και με συνέπεια ένας ολόκληρος δρόμος να είναι κλειστός. Με αυτό το κτίριο τι γίνεται? Αυτό το κτίριο είναι μνημείο, έτσι δεν είναι? Τι λέτε εσείς?
0: Κοιτάξτε, υπάρχει λοιπόν ένα τμήμα, πολύ σωστά που είπατε, του κάθε του δρόμου της Μητσοτάκη, έτσι, που ουσιαστικά είναι το τελευταίο τμήμα της Θεοτοκοπούλου, που καταλήγει στο Πεντενάκι, που έχει αποκλειστεί πλήρως. Και όπως είπατε, υπάρχουν και τα προστατευτικά που έχουν μπει επί της παραλιακής λεωφόρου, που έχουν φτενέψει.
1: Πολύ ωραία.
0: Εγώ απευθύνω το ερώτημα σε εσάς, ρητορικό, ναι, όπως καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
0: Ο Δήμος, με την κατάσταση που υπάρχει στο συγκεκριμένο κτίριο,
1: ναι,
0: καλός ή κακός έκλεισε το δρόμο? Εγώ λέω καλός. Γιατί αν δεν τον είχε κλείσει, θα είχαμε θρηνήσει ήδη θύματα.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε λοιπόν τώρα στην ουσία του προβλήματος.
1: Ναι.
0: Η ουσία του προβλήματος είναι: έχουμε ένα κτίριο λοιπόν εκεί, το οποίο πραγματικά είναι ένα εμβληματικό κτίριο από πλευράς και αρχιτεκτονικής, αλλά θέλετε και παρουσίαση στο ευρύτερο κτηριακό αποτύπωμα, ειδικά του βορείου μετόπου μας,
1: ναι,
0: που ανήκει σε ένα ιδιώτη. Προφανώς ο ιδιώτης λοιπόν, όταν τότε έγινε ο αποκλεισμός του δρόμου, ενώ όταν κρίθηκε επικεί, δεν ενημερώθηκε στο να το φτιάξει, ναι, να το κατασκευάσει, να το επισκευάσει. Διότι δεν, κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει αυτό το κτίριο να κατεδαφιστεί, είναι ένα εμβληματικό, το πόσιμο, αν θέλετε, το οποίο πρέπει να διατηρηθεί. Άρα λοιπόν πρέπει να επισκευαστεί. Ο ιδιοκτήτης αναφέρει ότι λόγω προβλημάτων που αντιμετωπίζει οικονομικά κτλ. Έχει εμπλοκή με την τράπεζα. Με την τράπεζα στην οποία τέλος πάντων έχει κάποιες οπειλές ή οτιδήποτε άλλο. Μην πούμε και περαιτέρω πράγματα, γιατί είναι και.
1: Ναι, δεν μας αφορούν.
0: Η τράπεζα από την άλλη λέει: μα εμένα, εγώ απλά έχω προσημειώσει, δεν έχω αποκτήσει τον τίτλο κυριότητας ώστε να μπορώ να το επισκευάσω εγώ το κτίριο. Φυσικά εννοείται ο εισαγγελέας έχει επιληφθεί, ενώ έχει ενημερωθεί για τη συγκεκριμένη εκκρεμότητα, μα ποιος άλλωστε δεν ξέρει αυτή την εκκρεμότητα, τη συναντάει χιλιάδες Ηρακλειώτες καθημερινά. Και όμως βλέπετε, όπως είπατε κι εσείς, αγρανάζει τη γραφειοκρατία να έχουν, μας έχουν βάλει σε μια εφιστάμενη κατάσταση, η οποία,
1: ναι,
0: έχει αποκλείσει δύο δρόμους,
1: ναι,
0: έχει αποκλείσει ένα δρόμο και έχει περιορίσει έναν άλλο.
1: Ναι.
0: Και σωστά ξαναλέω, γίνεται, γιατί διαφορετικά βλέπετε ότι έχουμε διαρκώς πτώσεις.
1: Μα δεν το συζητάμε, τώρα, κύριε Γελιτάκη.
0: Άρα λοιπόν, μια πόλη δεν εξυπηρετείται όπως έπρεπε, γιατί ένας δρόμος έχει ακυρωθεί, ο οποίος αποτελούσε και διέξοδο, ή αν θέλετε, προκαλεί μεγαλύτερο φόρτο στην οδό Μητσοτάκη. Ο ιδιοκτήτης που ουσιαστικά δεν έχει κάποια κύρωση για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η περιουσία του.
1: Πολύ ωραία.
0: Και βρισκόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια να παρακολουθούμε ουσιαστικά τον καιρό να προχωράει και τον χρόνο να προχωράει και να δημιουργεί περαιτέρω φθορά στο κτίριο.
1: Ωραία. Ερώτηση.
0: Σε αυτή την περίπτωση, είτε να υποχρεώνει τον πολίτη, αν δεν μπορεί να αξιοποιήσει αυτό το κτίριό του και να το επισκευάσει, είτε να το πουλήσει, είτε με κάποιο τρόπο τέλος πάντων να υπάρξει μια κίνηση, γιατί καταλαβαίνετε ότι αφορά και ένα κτίριο, το οποίο είμαι βέβαιος ότι θα έχει πάρα πολλούς ενδιαφερόμενους στο να αξιοποιηθεί.
1: Αυτονόητο. Πείτε μου κάτι άλλο. Ο Δήμος Ηρακλείου, για, ναι, την περίφραξη που έχει κάνει, χρεώνει στον ιδιοκτήτη του σπιτιού, είτε αυτή είναι η τράπεζα, είτε αυτή είναι οι ιδιώτες, τα τέλη για την κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου? Δηλαδή, εάν πάω εγώ να φτιάξω το σπίτι μου, πρέπει να περάσω από το Ταμείο του Δήμου και να πληρώσω για να έχω την έγκριση να τοποθετήσω τις καλοσχές για να γίνει

0: η συντήρηση του σπιτιού μου. Ωραία. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση έχουμε κλείσει από τη βόρεια πλευρά του κτηρίου ένα μεγάλο τμήμα του παραλιακού δρόμου, έχουμε κλείσει ένα ολόκληρο δρόμο από την δυτική πλευρά. Για όλα αυτά ο Δήμος χρεώνει. Γιατί? Γιατί αν ο Δήμος χρεώνει μετά από 5 χρόνια, έχω την αίσθηση ότι το ποσό θα έχει φτάσει σε ένα σημείο τέτοιο που να διεκδικήσει ο Δήμος ολόκληρο το κτίριο και να το αξιοποιήσει προς το συμφέρον της πόλης.
1: Κύριε Αγυράκη, όταν έγινε αυτή η εκτέλεση της πράξης, δεν ήμουν εγώ στην...
0: Μα δεν είπα εγώ ότι...
1: Θέλω να σου πω ότι ενημερώθηκα όμως, γιατί είδε μια διαφορία επίσης αυτή που εκφράζεται.
0: Ναι.
1: Ενημερώθηκα ότι καταρχάς αυτό δεν εμπίπτει στη διατάξη αυτού που είπατε, δηλαδή το ότι εγώ κάνω μια έξοδο ιδιοκτήτης να κάνω κάποιες εργασίες, άρα εγώ καταλαβαίνω να κοινώ στο χώρο και πληρώνω ένα τίμημα. Αυτό έκλεισε με απόφαση του Δήμου για λόγους πολιτικής προστασίας.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν ο Δήμος έκλεισε τον δρόμο, δεν τον έκλεισε κατόπιν ετήσεως του ιδιώτης. Όμως όπως και να έχει, μην πούμε τώρα στο θέμα το οικονομικό. Όντως είναι επιβαρυντικό.
0: Όχι, ξέρετε, είναι μια εύλογη απορία. Για το τι μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να καθόμαστε όλοι μαζί, όλη η πόλη και να βλέπει ένα κτίριο να αποσυντίθεται, να πέφτει το μπαλκόνι, τα ράτσα, τα κεραμίδια, δεν ξέρω τι άλλο να πω, και να λέμε ότι η πολιτεία δεν μπορεί γιατί μπορεί να παρέμβει. Ποια πολιτεία? Η πολιτεία είναι ανίκανη, είναι τρελή, είναι ανάπηρη, τι είναι?
1: Γι' αυτό σας λέω και πρέπει να σας πω και το εξής, αν θέλετε σαν είδηση. Προκαιρού είχα ζητήσει και με δέχτηκε, είχα ζητήσει ακουράς και με δέχτηκε η εισαγγελέα Πρωτοδικών.
0: Ναι.
1: Προκειμένου να σας εκθέσω συνολικά το ζήτημα, ναι, αλλά και σε επιμέρους ζητήματα έτσι πιο εμφατικά, όπως για παράδειγμα αυτό το οποίο συζητάμε τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι πραγματικά πρέπει να παρέμβουν οι δικαστικές αρχές.
0: Ναι.
1: Έχουν την εξουσία να μπορούν πραγματικά, ακόμα και όταν υπάρχει ένα θολό θεσμικό ή αν θέλετε υπάρχει απουσία νομοθετικής, ας το πούμε, μέρημνας,
0: ναι,
1: να παρεύουν και να δώσουν λύση στο πρόβλημα. Άρα. Γιατί είναι κάτι σας στεναρά, το οποίο δεν είναι ότι βλέπουμε μια άσχημη κατάσταση αισθητικά.
0: Ναι.
1: Έχει τη βαρύνει την πόλη, διότι έχει ακυρώσει ένα δρόμο και φυσικά προκαλεί κυκλοφοριακό φόρτο και μια ασχήμια γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή.
0: Ναι. Μήπως, μισό λεπτό. Επειδή ξέρουμε τώρα ότι και εσείς πολύ περισσότερο, γιατί υπηρετείτε επαγγελματικά σε αυτόν τον τομέα, επειδή ενίοτε ορισμένοι άνθρωποι και στον χώρο της δικαιοσύνης, δεν έχουν την δυναμική που θα έπρεπε για να πάρουν πάνω τους ορισμένες υποθέσεις. Μήπως πρέπει για αυτό το θέμα είτε να ενημερώσουμε το αρμόδιο Υπουργείο, είτε τον εισαγγελέα φετών στα Χανιά, κάτι να γίνει, βρε παιδί μου. Δεν μπορεί να λέμε, μα δεν κάνει τίποτα δικαιοσύνη. Κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει.
1: Στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ναι, έχουμε θέσει αυτό το σύστημα. Όπως σας είπα και εισαγωγικά, έχουν γίνει προσπάθειες, εισηγήσεις. Προκειμένου, γιατί είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν αντιμετωπίζουμε τώρα.
0: Πολύ ωραία.
1: Όλες οι πόλεις μεγάλες,
0: ναι,
1: που έχουν ένα παλιό αστικό ιστό, όπως και το Ηράκλειο, αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Και είναι, σας ξαναλέω, και προϊόν σε ένα μεγάλο βαθμό αδυναμία πλέον των πολιτών να τα αποκλειστούν στις πόλεις που έχουν περιουσίες του.
0: Πολύ ωραία. Δεν μου λέτε τι σημαντικό έχουμε αυτή την περίοδο από το δικό σας πόστο, από την Πολοδομία. Τι σημαντικό έχουμε, τι είναι εκείνο το οποίο προωθείτε, τι είναι εκείνο που θα δουν οι πολίτες στο επόμενο χρονικό διάστημα?
1: Κοίτα Γεράκη, τρέχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία έχουν και το χαρακτήρα της επικαιρότητας. Δηλαδή, όπως ξέρετε, τα τελευταία χρόνια και τώρα βρισκόμαστε στην κορύφωση, τρέχουμε για το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο. Το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, το οποίο είναι μια αρκετά μεγάλη προσπάθεια, η οποία ξεκίνησε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης για όλες τις δήμους της χώρας,
0: ναι,
1: προκειμένου ουσιαστικά να έρθει ένα σχέδιο, να το πω έτσι, το οποίο θα έρθει ως υπερκάλυψη, ένα υπερκείμενο σχέδιο, το οποίο επί της ουσίας θα έρθει να κουμπίσει πάνω σε όλα τα ειδικά πολεοδομικά, στα σχέδια πόλης τα οποία κατά καιρούς όλοι είχαμε. Το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο βέβαια είναι μια πλήρης, αν θέλετε, αποτύπωση των πολεοδομικών ζητημάτων σε μια πόλη, τη οργάνωση μια πόλη, είτε έχει να κάνει με τι πολεοδομικέ ενότητε, είτε έχει να κάνει με τι χρήσει γη, είτε έχει να κάνει φυσικά και με τα όρια των οικισμών. Είναι ένα ζήτημα το οποίο ξέρω πολύ καλά ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί πάρα πολλού χιλιάδε ή εκατομμύρια συμπολίτε μα και έχει να κάνει με τι τοπικέ κοινότητε. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα το οποίο και μια διαδικασία η οποία τρέχει και

0: τελευταίους μήνες ακόμα πιο πυκνά, σε συνεργασία με την μελετητική ομάδα που έχουμε εδώ στο Δήμο Ηρακλείου, αλλά και με την Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία αποτελείται με μέλη και από το Τεχνικό Επιμελητήριο, αλλά και από το Υπουργείο Φυσικά Περιβάλλοντος.
1: Ναι.
0: Βρίσκεται στην τελική θεσία, με την έννοια δηλαδή ότι επί της ουσίας οι τελικές παρατηρήσεις έχουν δοθεί στο μελετητή, ώστε επί της ουσίας να παραληφθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης, και στη συνέχεια το Υπουργείο θα κάνει τη δημόσια διαβούλευση, θα ανοίξει τη δημόσια διαβούλευση, προκειμένου στη συνέχεια να πάει στο Υπουργείο της Επικρατείας και να αποτελέσει φυσικά νόμο του κράτους. Άρα λοιπόν ήταν πυκνές και πολλές οι εργατόρες για τις οποίες όλα σε αυτό το διάστημα ασχολούμαστε με το τοπικό πολεμικό σχέδιο και για όλα τα ζητήματα, τα επιμέρους ζητήματα. Σε τοπικό επίπεδο προφανώς πάντοτε υπάρχουν τα σχέδια πόλης και πολεμικές μελέτες οι οποίες τρέχουν στις διάφορες εκκρεμότητες που έχουμε στο Ηράκλειο και είναι πολλές. Θυμάστε πριν ένα μήνα ουσιαστικά κλείσαμε το Β1 στάδιο της πολεμικής μελέτης των Καμινίων, και πέρασαν για το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Ωραία.
0: Το αμέσως επόμενο διάστημα τώρα βρισκόμαστε στην εξέταση των ενστάσεων και μπορώ να πω ότι ολοκληρώνουμε, έτσι ώστε στη συνέχεια και αυτό να έρθει στο Δημοτικό, να γίνει επόμενη ανάρτηση για την μεγάλη πολεμική ενότητα που αυτή του μετόχη μέσα κατά μπά κλπ.
1: Πολύ ωραία.
0: Βέβαια και στην Αθηναία, όπου ετοιμάζουμε για να ξεκινήσουμε την πρώτη ανάρτηση, για να δούμε όσον αφορά την πρώτη ανάρτηση στο Β1 στάδιο, δηλαδή εκεί που μπορεί να γίνει και αιτήσει και ενστάσει όσον αφορά τις ιδιοκτησίες.
1: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, κύριε Γιαλιτάκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, είπαμε ότι σήμερα είναι η μέρα απεργίας, έτσι δεν είναι, στο δημόσιο τομέα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Πλατεία Ελευθερίας. Έχουμε τον κύριο Δημήτρη Δερμιτζάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος του τοπικού τμήματος της ΑΔΔ. Κύριε Δερμιτζάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, καλημέρα στο ακροατές σας.
1: Λοιπόν, δώστε μας μια εικόνα, τι γίνεται σήμερα, 24ωρη πανελλαδική απεργία, τι γίνεται εδώ στο Ηράκλειο.
2: Λοιπόν, 24ωρη λοιπόν πανελλαδική απεργία στο δημόσιο τομέα. Τα προβλήματα του δημοσίου τομέα, όπως τα έχουμε συζητήσει και πολλές φορές και από το δικό σας βήμα, πολλά, και εχμή του δόρατος, κύριε Αργυράκη, οι ελλείψεις πάνω σε αυτές τις υπηρεσίες. Ξεκάθαρα εχμή του δόρατος, διότι μπορεί να πούμε πάρα πολλά για τους μισθούς, μπορούμε να πούμε για το 13ο, 14ο μισθό που δεν λαμβάνουμε, αλλά για μας μείζον θέμα είναι ο πολίτης. Αυτή τη στιγμή δεν εξυπηρετεί το πολίτης. Και πού να πρώτο ξεκινήσουμε και ποια προβλήματα να πρωτοπούμε για τα νοσοκομεία της Κρήτης, για το Παγνί, για το Βενζέλιο, για τον ΕΦΚΑ, για τα σχολεία, να πούμε για την πολεοδομία, να πούμε για την εφορία, για τις δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες δεν είναι ελεγχομένες. Και ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική, το γνωρίζουμε πολύ καλά. Δεν μπορεί, δεν είναι ελκυστικό πια το δημόσιο, δεν είναι ελκυστικό καθαρά για οικονομικούς λόγους, για τους μισθούς που λαμβάνουμε. Αυτά θα συνοψίσω έτσι για να γνωρίζετε ότι σήμερα στην Ελευθερία και σε όλη την Ελλάδα έχουμε αντιδράσεις, έχουμε κόσμο ο οποίος αντιδράσει όλα αυτά.
1: Μάλιστα. Πείτε μου
2: κάτι. Γι' αυτό είχαμε καλέσει και όλο τον κόσμο, και όλους τους πολίτες, και στους συνταξιούχους, οι οποίοι δεν δουλεύουν, γι' αυτό μιλάω για τους συνταξιούχους κυρίως, για να μπορούμε.
1: Ναι.
2: Δεν είστε εγώ.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε μια γρήγορα και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε κυρίως για τον πολίτη.
1: Πολύ ωραία. Πείτε μου κάτι σας παρακαλώ. Υπάρχει μεγάλη συμμετοχή. Τώρα είναι σε εξέλιξη στην πλατεία. Στην πλατεία Ελευθερίας είναι σε εξέλιξη μια κινητομία συγκέντρωση, έτσι δεν είναι.
2: Σωστά, ακριβώς.
1: Και μετά τι θα γίνει, ποιο είναι.
2: Θα κάνουμε μια πορεία διαμαρτυρίας στο Ηράκλειο.
1: Από ποιους δρόμους
2: και. Από τον Άγιο Μινά, μέχρι τον Άγιο Μινά και μετά θα καταλήξουμε πρώτα πάλι την πλατεία Ελευθερίας.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα γίνει ο κύκλος, έτσι δεν είναι, δικαιοσύνης, Αγίου Μινά, Αβέροφ κτλ. Για να ξέρουν οι πολίτες που μας παρακολουθούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δερμιτζάκη. Να είστε καλά. Να είστε καλά, είναι υποχρέωσή μας. Είναι υποχρέωσή μας. Έτσι δεν είναι, σε μια δημοκρατική λειτουργία, σε ένα δημοκρατικό ραδιόφωνο όπως το Ράδιο Κρήτη, αλίμονο εάν δεν έχουν βήμα οι άνθρωποι που βρίσκονται σε κινητοποίηση. Είναι γνωστό παγκίνως, δεν χρειάζεται να το λέω εγώ, είναι γνωστό ότι στο Ράδιο Κρήτη έχουν βήμα όλοι οι ακροατές για να καταδείξουν τα προβλήματα, να αναδείξουν. Εντάξει, αυτό πολλές φορές ενοχλεί.

0: ενοχλεί, αλλά τι να κάνουμε, δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι κακό. Όποιος ενοχλείται, να πίνει ξύδι. Όποιος θεωρεί ότι αυτό, ξέρεις κάτι, του χαλάει το image, του χαλάει, ξέρω εγώ, το προφίλ, και τον ενοχλούν οι ακροατές που παρεμβαίνουν. Το είχαμε εδώ πολλές φορές. Πολλές φορές βγαίνουν ακροατές και τρελαίνονται τώρα αυτοί που είναι σε θέσεις εξουσίας. Όταν βγαίνουν οι πολίτες και ασκούν κριτική, δεν ασκούν κριτική για τον, να μην πω τώρα ονόματα ή να μην προσδιορίσω ιδιότητα, δεν ασκούν κριτική για το αν είναι όμορφοι, για το αν ντύνονται καλά ή τι κάνουν με την οικογένειά τους. Αυτά δεν τους ενδιαφέρουν τους ακροατές. Ασκούν κριτική για αυτά που δεν κάνουν λόγω της θεσούλας τους. Και αυτό είναι που ενοχλεί. Εάν όμως δεν θέλουν κριτική, να μην ασχολούνται με τα κοινά. Δηλαδή, εάν ασχολούνται με το επάγγελμά τους, δεν θα τους ενοχλήσει κανείς. Σας δίνω το λόγο της τιμής μου. Δεν θα σε ενοχλήσει κανείς, τουλάχιστον από αυτήν εδώ τη συχνότητα. Δηλαδή, εάν επιλέξεις εσύ να ιδιωτεύσεις, να πας να κάνεις τη δουλειά σου, ό,τι δουλειά και κάνεις, δεν θα σε ενοχλήσει ποτέ κανείς. Όσο όμως είσαι σε θέση ευθύνης, όσο κάθε μήνα πληρώνεσαι από το κρατικό κορβανά για αυτά που πρέπει να κάνεις και είσαι ανίκανος να το κάνεις ή αδιαφορείς, θα είμαστε εδώ απέναντι, αλίμονο τώρα, να είμαστε από την ίδια όχθη. Αυτός είναι ο ρόλος του δημοσιογράφου. Ο ρόλος του δημοσιογράφου δεν είναι να κρατάει χέρι-χέρι τους ανθρώπους που είναι σε θέσεις εξουσίας. Δεν μπορεί να είναι οι δημοσιογράφοι οι βαστάζοι των ανθρώπων που είναι σε θέσεις ευθύνης. Πάντα οι δημοσιογράφοι, καλά, έχουμε δημοσιογράφους και δημοσιογράφους, λέμε για τους δημοσιογράφους εκτός εισαγωγικών, πάντα οι δημοσιογράφοι είναι στην απέναντι όχθη και ασκούν κριτική σε αυτούς που βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας. Γιατί είναι προβληματικά άτομα οι δημοσιογράφοι? Γιατί το κάνουν αυτό οι δημοσιογράφοι? Γιατί πιέζουν οι δημοσιογράφοι σε αυτή την κατεύθυνση? Γιατί οι δημοσιογράφοι είναι η φωνή των πολιτών, είναι η φωνή των ανθρώπων που πιέζουν για να γίνει κάτι και αυτό δεν γίνεται. Πάρα πολύ, δεν είναι δύσκολα πράγματα, δεν είναι μαθηματικά. Δεν είναι μαθηματικά, είναι πολύ απλά. Τι να πω τώρα. Απλά πράγματα είναι και δεν χρειάζεται να τα εξηγούμε για να γίνουν κατανοητά. Τι να κάνουμε όμως? Αυτή είναι η ζωή. Η ζωή είναι αυτή ακριβώς. Και ξέρετε, εμείς, πάλι εμείς θα μιλήσουμε για μας, αλλά τι να κάνουμε. Εμείς ποτέ, ή προσπαθούμε, γιατί εσείς κρίνετε αν το καταφέρνουμε ή όχι, ποτέ δεν είμαστε φιδωλοί στο να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας, στο να πούμε ένα μπράβο σε ανθρώπους που προσπαθούν να κάνουν κάτι διαφορετικό και μας εκπλήσουν με τη λειτουργία τους. Ποτέ δεν θα πούμε, δηλαδή, ποτέ δεν θα είμαστε φιδωλοί στο να πούμε ένα μπράβο στους ανθρώπους που βρίσκονται στα κοινά και προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο. Έτσι είναι, αγαπητοί μου, και νομίζω ότι όπως κρίνονται εκείνοι, όπως κρίνεται για παράδειγμα ο αντιπεριφερειάρχης, ο βουλευτής, ο αντιδήμαρχος, ο δήμαρχος, ποιος άλλο να πω, όσοι βρίσκονται σε αιρετές θέσεις, έτσι κρίνονται και οι δημοσιογράφοι, θεωρώ. Κρίνονται για τη δουλειά τους, κρίνονται για το αποτέλεσμα, κρίνονται για αυτά που λένε. Η αλήθεια είναι, και αυτό είναι ένα παράπονο, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια για τους ακροατές, αναγνώστες, τηλεθεατές. Δεν είναι αντικειμενικοί σε αυτό το τομέα. Υπάρχουν, για παράδειγμα, συνάδελφοί μου που δεν νομίζω ότι θα έπρεπε, δηλαδή, πώς να το πω κόμψα, θα έπρεπε να είμαστε πιο επιφυλακτικοί, θα έπρεπε να είμαστε πιο εγκρατείς, διότι εκπροσωπούν άλλα πράγματα. Δεν θέλω τώρα να δίνω πιο συγκεκριμένο, γιατί είναι και Τετάρτη. Τετάρτη δεν είναι. Τετάρτη είναι μια δύσκολη μέρα, μην πω περισσότερα γιατί θα γίνω κακός της υπόθεσης. Λοιπόν, μου κάνουν νόημα ότι πρέπει να πάμε διαφημίσεις. Να πάμε διαφημίσεις, αγαπητέ Μινά, να τις ακούσουμε και μετά να επιστρέψουμε. Και θέλω να μιλήσω, αν μπορούμε, με τον κύριο Ζαχαριουδάκη τον Αντώνη, ο οποίος θέλει να μας πει κάτι που ομολογώ ότι μας εκπλήσει αυτό που γίνεται. Τι μπορεί, ρε παιδί μου, να εφεύρει κάποιος για να εξαπατήσει ανθρώπους και να βγάλει χρήματα. Για πάμε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δαντάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δαντάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
5: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
6: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο στο καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό, φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
7: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΔΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΔΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον αγαπητό Αντώνη Ζαχαριουδάκη που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Αγαπητέ Αντώνη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα αγαπητέ Μανώλη. Καλή υπομονή να έχουμε και καλό καλοκαίρι να περάσουμε αν μας αφήσουν.
0: Αμήν. Αλλά τι συμβαίνει, τι έγινε πάλι?
1: Τι έγινε πάλι?
0: Τι έγινε?
1: Εκτός από τα δεκάδες email που λαμβάνουμε

0: με κάθε μέρα, επιστροφές χρημάτων, επιστροφή από την εφορία, αλλαγή λογισμικού λογαριασμού του κάθε απαταιώνα. Μερικοί τέτοιοι τύποι έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν και ζωντανά. Θα μιλήσω λοιπόν για ένα περιστατικό που έγινε στο χωριό μου, την Ίδρυτο. Πρόσφατα λοιπόν, γύρω στις τελευταίες ημέρες του Απρίλη, παρουσιάστηκε κάποιος. Πήγαινε σε έναν κάτοικο του χωριού και του είχε και κρεμάσει και στο λαιμό του μια κορδέλα με ένα καρτελάκι.
1: Έτσι γίνεται τώρα. Μα πρόσεξε τώρα. Μια φορά, για να δείξεις ότι είσαι σοβαρός και ότι, εν πάση περιπτώσει, εκπέμπεις κύρος, έβαζες κουστούμι, ωραία παπουτσάκια. Και καμιά φορά έβαζες και κανένα, ναι, γραβάτα και ρεμπούμπλικο και πήγαινε στο χωριό και λέγανε αυτός είναι, βρε παιδί μου, κύριος. Το κύριος με κάπα κεφαλαίο. Τώρα αυτά δεν χρειάζονται. Τώρα πηγαίνεις με σπόρ ενδυμασία, αλλά κρεμάς στο λαιμό σου ένα καρτελάκι. Δεν έχει σημασία τι γράφει ή από πού είναι. Σημασία έχει να έχεις το καρτελάκι, σωστά.
0: Ακριβώς, θα έχεις το καρτελάκι.
1: Λοιπόν,
0: αυτός λοιπόν ο Χριστιανός πήγαινε στους κατοίκους και έλεγε: είμαι εκ μέρους της ΔΕΗ. Λόγω της κρίσης που επικρατεί το τελευταίο διάστημα, θα σας βοηθήσω να έχετε μια καλύτερη έκπτωση στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, αλλά σας προτείνουμε να πάτε στον τάδε πάροχο που θα έχετε πολύ καλύτερη αντιμετώπιση. Ναι, και θα ήθελα να μου δώσει ο καθένας τα στοιχεία που έχει και θα τον ενημερώσω τις επόμενες ημέρες τι πληρώνει εδώ και τι πληρώνει εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ λοιπόν, μεταξύ των οποίων και ένας δικός μου άνθρωπος στήθησε και του δώσαν στοιχεία. Ο δικός μου άνθρωπος έδωσε στοιχεία του γιου του, ο οποίος υπηρετεί στο πολεμικό ναυτικό και από τις 20 Απριλίου μέχρι τις 10 Μαΐου έχει σημασία γιατί το λέω, ήταν σε άσκηση στο Αιγαίο.
1: Φοβερό.
0: Λοιπόν, έρχεται λοιπόν στις 2-3 Μαΐου ένα χαρτί στο χωριό και λέει ότι από σήμερα είστε στην εταιρεία
1: ΤΑΔΕ
0: και θα έχετε αυτή την έκπτωση. Επειδή τάσει ανακατώνομαι με όλα αυτά. Άρα, Αντώνη, τι συμβαίνει, δεν ξέρω, για να το ψάξω. Έψαξα λοιπόν και κατέληξα στην εταιρεία αυτή η οποία έχει στο Ηράκλειο αντιπρόσωπο. Αυτός ο αντιπρόσωπος λοιπόν είχε στείλει αυτόν τον άνθρωπο στο χωριό μου, θεωρώ και στα άλλα χωριά. Μάζεψα αρκετά στοιχεία και μετά πιάσανε, εφτιάξανε μόνοι τους αιτήσεις, τις υπογράψανε, πλαστογραφήσανε και στείλανε ότι από σήμερα είστε στον πάροχο ΤΑΔΕ.
1: Φοβερό.
0: Ο συγκεκριμένος άνθρωπος ο δικός μου, αφού ήταν σε υπηρεσία σε μια φρεγάτα, δεν μπορούσε να έχει παρουσία φυσική στις 2 Μαΐου να υπογράψει.
1: Μάλιστα.
0: Όμως φαινόταν σαν να έχει φυσική παρουσία. Όταν λοιπόν εγώ απείλησα ότι αυτό είναι απάτη και ότι θα πάω όχι στο ΔΕΔΙΕ, γιατί ποιος θα ασχοληθεί, στην ΡΑΕ, κάπου σφίξαν τα γάλα τα λιγάκι και αρχίσαν τα ξέρετε, λοιπόν, δεν ξέρουμε.
1: Να πούμε κάτι, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι άνθρωποι οι οποίοι γυρνούν ανάμεσά μας και προσπαθεί ο καθένας με το δικό του τρόπο να μας ξεγελάσει, δεν ξέρω ποιο ρήμα να χρησιμοποιήσω, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Πρέπει να δούμε με μεγάλη προσοχή. Εγώ θα έλεγα καταρχάς να μην εμπιστευόμαστε τους πλανόδιους πλασιέ. Εγώ πάντα προτιμώ να πηγαίνω στην έδρα της κάθε εταιρείας και να συνομιλώ με τους ανθρώπους που την εκπροσωπούν, που να ξέρω που είναι η έδρα
0: τους.
1: Σωστό.
0: Έτσι πρέπει.
1: Σωστό. Γιατί δεν ξέρεις τι είναι αυτός που γυρνάει και αν είναι δικός τους άνθρωπος ή όχι. Και να βλέπουμε πάρα πολύ μεθοδικά το τιμολόγιο που μας προτείνουν, το τιμολόγιο, διότι δεν αντιπροσωπεύει πάντα την αλήθεια και είναι γνωστό παγκίνως ότι σκαρφίζονται διάφορα πράγματα προκειμένου να μας ξεγελάσουν και να μας χρεώσουν παραπάνω. Γι' αυτό λέω προσοχή. Εγώ βέβαια, επειδή πάντα λέμε την άποψή μας, δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί θα πρέπει να φύγεις από μια εταιρεία που έχει το κύρος, τη στιβαρότητα της κρατικής εταιρείας, έτσι, το κύρος και την φερεγγιότητα, γιατί τα υπόλοιπα τα χάσε, άλλοι έχουν το πάνω χέρι. να φύγεις και να πας σε μια

0: άλλη ιδιωτική εταιρεία που δεν ξέρεις ποιος την εκπροσωπεί και τι πρεσβεύει. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Τι λέει ο παλιός τώρα που τα ξέρει.
1: Τι λέει ο παλιός.
0: Ναι, εσύ που τα ξέρεις καλύτερα από ότι εμείς. Γιατί είναι το επάγγελμα τέτοιο που...
1: Κανείς μας τελικά, αγαπητέ Μανώλη, δεν ξέρει καλύτερα. Κάθε μέρα αλλάζουν τόσο πολύ που έχουμε χάσει τη γη κάτω από τα πόδια μας.
0: Είναι ακόμα...
1: Ωραία, ας πούμε λοιπόν ότι εγώ τουλάχιστον έχω εμπιστοσύνη στον...
0: Ναι.
1: Στον καλό, τον καλό, τον καθερό.
0: Ναι.
1: Ωραία. Όμως, να πω την άποψή μου, αυτός χάλασε.
0: Και αυτός χάλασε.
1: Έτσι που τα κάμαμε.
0: Βέβαια.
1: Έτσι που τα κάμαμε. Λοιπόν, και να τελειώσουμε το προηγούμενο θέμα. Θέλω να πω σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που πάει ο κάθε ένας και τους πουλάει ένα παραμύθι, να προσέχουν και να μην δίνουν στοιχεία. Γιατί όπως και να έχει το θέμα, θα βρεθούν εμπλεγμένοι.
0: Μάλιστα.
1: Αν δεν είχα κάνει την επέμβαση εχθές, να μιλήσω κλπ. Κάποιοι από το χωριό που το πήραν είδηση, δεν ξέρω πόσοι δεν το έχουν πάρει είδηση και θα ήθελα να το δούνε, θα κοιτάξουν τι κάνουν. Γιατί αυτοί εξαπατηθήκανε. Ο άνθρωπος που πήγε έκανε πλαστογραφία σε όλες τις αιτήσεις που
0: πολύ
1: κατέθεσε.
0: Πολύ
1: και
0: ωραία.
1: Μιλάω συγκεκριμένα για τον δικό μου άνθρωπο που δεν μπορούσε να είναι σε φυσική παρουσία στο Ηράκλειο
0: αφού
1: ήταν στη Φραγκάτα. Πάμε τώρα παρακάτω, το κλείσαμε το θέμα αυτό, στο άλλο που συζητάμε.
0: Ναι.
1: Προσωπικά λέω ας αλλάξω ένα πάροχο, να πάω σε ένα σταθερό τιμολόγιο για να έχω αυτή την εμπασχεδιτώση εύνοια. Με παίρνει λοιπόν ο παλιός πάροχος και μου λέει μα γιατί φύγατε, μα γιατί κάματε, μα εμείς έτσι, μα εμείς αλλιώς, μα εμείς θα σας κάνουμε, εμείς θα σας κάνουμε και ένα δώρο. Και απορώ εγώ, γιατί λοιπόν δεν το κάνουνε το δώρο
0: Πριν φύγω. Να έχω το δωράκι μου, να έχω και τον παλιό πάροχο. Ναι, είναι αυτά τα τερτύπια.
1: Δεύτερον, λέω αυτού του ανθρώπου που μίλαγε μαζί μου, άνθρωπε μου, εδώ μας έχετε αλλάξει τα φώτα όλοι. Συνεννοημένοι είστε. Είτε μου σας παρακαλώ. Και εδώ θέλω να παρακαλέσω τους 7 βουλευτές του νομού Ηρακλείου και γιατί όχι κάποιον από την κυβέρνηση να πάρει στο Ράδιο Κρήτη να απαντήσει στο ερώτημά μου. Του είπα λοιπόν, άνθρωπε μου, σε όλη την Ευρώπη η μεγαβατόρα στοιχίζει από 18 έως 25-30 ευρώ. Γιατί στην Ελλάδα είναι από 180 έως 250. Μου απάντησε λοιπόν, έχετε δίκιο, αλλά εγώ είμαι υπάλληλος και δεν μπορώ να σας λύσω το πρόβλημα.
0: Ήτανε το μόνο που ήτανε ακριβής ο άνθρωπος που σου το μετέφερε.
1: Ήταν ακριβέστατος και δεν μπορούσε να μου πει και κάτι άλλο. Τι να μου πει.
0: Έτσι.
1: Δεν πρέπει εμείς οι υπόλοιποι όλοι, οι παθόντες, όλοι που μας ακούνε τώρα, να απαιτήσουμε, να μας απαντήσουν γιατί στην Ελλάδα που έχουμε ήπιο, που έχουμε ανεμογεννήτριες, που έχουμε δεν ξέρω τι έχουμε, άσχετα με την αύξηση του καυσίμου, να μας πούνε γιατί αυτή η ληστεία.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι προστάζουν ας πούμε οι φίλοι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί φίλοι της εκάστοτε κυβέρνησης, όχι αυτής, όλων των κυβερνήσεων, είναι αυτοί που είναι πάροχοι από πίσω.
0: Τα έχουμε πει τόσες πολλές φορές που όταν τα επαναλαμβάνουμε έχω την αίσθηση ότι γινόμαστε γραφικοί. Αγαπητέ Αντώνη,
1: γινόμαστε γραφικοί, αλλά δεν πρέπει κάποιος να απαντήσει και σε εμάς.
0: Πόσες φορές δεν το έχουμε θίξει από εδώ. Πόσες φορές δεν έχουμε πει.
1: Απάντηση δεν πήρες ποτέ.
0: Ποτέ. Μπορεί να μην ξέρουν το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη για να επικοινωνήσουν μαζί μας να μας την δώσουν.
1: Να το επαναλάβω εγώ τώρα ή δεν χρειάζεται.
0: Δεν χρειάζεται. Αντώνη, δεν χρειάζεται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ για το χρόνο.
0: Καλή σου μέρα. Καλή σου
1: μέρα.
0: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα. Είπαμε ότι σήμερα είναι απεργιακή κινητοποίηση. Συμμετέχει ο δημόσιος φορέας σε αυτή την κινητοποίηση για να καταδείξει το πρόβλημα που υπάρχει, για να καταδείξει την έλλειψη προσωπικού σε σημαντικές υπηρεσίες, μεταξύ αυτών και η υγεία. Μάλιστα χθες ήταν και η μέρα των νοσηλευτών, τους είπαμε εμείς πρωί-πρωί τα χρόνια πολλά. Αλλά περίμεναν τώρα οι άνθρωποι αυτοί ότι στο μήνυμα που θα κάνει ο Πρωθυπουργός θα έλεγε κάτι παραπάνω, ρε παιδί μου, για τους νοσηλευτές που προσπαθούν και κάπου

0: Οπότε μάλιστα την περίοδο της, του COVID, θυμάσαι που παίζανε παλαμάκια όλοι στους νοσηλευτές και επέρασε η περίοδος του COVID, εξεχάσαμε τους νοσηλευτές και το έργο που επιτελούν. Έτσι δεν είναι, κύριε Βρύσαλη? Είναι ο κύριος Δημήτρης Βρύσαλης, πρόεδρος των εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Αγγελάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Έτσι είναι. Κάθε τέτοια μέρα, μάλλον κάθε 12 του Μάη, ναι, μας θυμούνται οι κυβερνώντες και μας χτυπάνε την πλάτη. Mm-hmm. Και βεβαίως η χθεσινή μέρα είχε ο ίδιος εξαγγείλει ο κύριος Γεωργιάδης ότι ο κύριος Μητσοτάκης, ναι, θα έδινε κάποια από τα αιτήματα θεσμικά και οικονομικά, ναι, των νοσηλευτών. Παρ' όλα αυτά, μηδέν από μηδέν, μηδέν. Ναι. Άνθρακα ο θησαυρός, κύριε Αργυράκη. Ναι. Η κυβέρνηση για άλλη μια φορά εξαπατά τους νοσηλευτές και συνολικά τους υγειονομικούς στο δημόσιο με αφορμή και την απεργία που έχουμε και σήμερα. Οι νοσηλευτές, ενώ αναγνωρίζεται ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, εν τούτης παρέπεψε σε μερικούς μήνες, μάλλον προεκλογικά, η, ναι, κυβέρνηση να επιχειρήσει να παρέμβει. Mm-hmm. Γι' αυτό και εμείς σήμερα η αγανάκτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη στον χώρο της υγείας, με βάση αυτή την κοροϊδία της κυβέρνησης. Σήμερα η πανελλαδική πανδημοσιοπαλλική απεργία ήταν από τις μεγαλύτερες των τελευταίων χρόνων. Ναι. Ήταν κλάδι από όλο το δημόσιο, γιατί μια κοινή έχουν βάσει. Η υποστελέχωση σε όλες τις υπηρεσίες έχει χτυπήσει τα βάνη. Ναι. Και στην παιδεία και στην υγεία και στον, mm-hmm, ΕΠΚΑ και στους εργαζόμενους του ΑΕΔ, ναι, και στα δικαστήρια. Είναι σύσσωμο, αν θέλετε, το αίτημα, ναι, άμεσες προσλήψεις μόνο προσωπικού. Mm-hmm. Και βεβαίως η απεργία και ο δρόμος του αγώνα απέναντι σε αυτή την πολιτική είναι μονόδομος. Παρόλες οι προσπάθειες που γίνονται ή να υπονομευτούν ή να πούνε στον κόσμο κάτσε στην άκρη και εμείς θα σου λύσουμε τα προβλήματα ή θα κάνουμε εξαγγελίες. Mm-hmm. Αποδείχθηκε ότι ο αγώνας των εργαζομένων, ιδιαίτερα στους παιδικούς σταθμούς που η κυβέρνηση επιχείρησε να τους απολύσει, έφερε αποτέλεσμα. Απέσυρε το νομοσχέδιο που ετοιμαζόταν να φέρει για απόλυση χιλιάδων ανθρώπων και ουσιαστικά κατάργηση παιδικών σταθμών και κοινωνικών δομών, και αποδεικνύει ότι κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος παρά μόνο αυτούς που δεν γίνεται. Και γι' αυτό καλούμε και από το σταθμό σας, κύριε Αγγελάκη, εμείς θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μας. Θα πάρουμε μέρος σαν σωματείο εργαζομένων του Παγνή, ναι, την Κυριακή στην Παγκρίτια κινητοποίηση ενάντια στην βάση της Ούρας, που είναι, αν θέλετε, σημείο αναφοράς πολλών εμπλοκών, όπως είδαμε και με το ουκρανικό ντρόν που βρέθηκε, ναι, στη Λευκάδα να κάνει κόντα. Ναι.
0: Συγγνώμη, μισό λεπτό, για πείτε μας για την Κυριακή. Για την Κυριακή έχουμε κινητοποίηση για την Αμερικανική βάση στη Σούδα.
1: Βάση στη Σούδα, ναι, στη Σούδα μάλιστα. Στις 12 η ώρα έχουμε ραντεβού τα σωματεία, οι φορείς, ναι, από όλη την Κρήτη στην αγορά.
0: Το έχουμε ξεχάσει τώρα αυτό. Περιμένετε το. Το έχουμε ξεχάσει τώρα αυτό. Δηλαδή, προσέξτε, μια φορά θυμάμαι τις μεγάλες κινητοποιήσεις που γινότανε, που φωνάζαμε έξω οι βάσεις του θανάτου, έξω οι βάσεις. Και τώρα που το είπατε ότι συνεχίζονται αυτές οι κινητοποιήσεις, με πήγατε πολλά χρόνια πίσω. Δεν ξέρω, δηλαδή είχα την αίσθηση ότι αυτό είχε ξεχαστεί, δηλαδή ότι είχαμε συνηθίσει στην ιδέα ότι θέλουμε μια-δυο βασούλες στην Ελλάδα για λόγους που όλοι αντιλαμβανόμαστε.
1: Κοιτάξτε να δείτε, μας το θυμίζουν καθημερινά, ναι, οι σφαγές αμάχων που γίνονται στην Μεσόγειο, ναι, οι πρόσφυγες, και βεβαίως μας θυμίζει αυτό που πρόφατε το πρόσφατο γεγονός με το ουκρανικό ντρόν που βρέθηκε να κάνει βόλτα στην Λευκάδα, που είναι, ναι, τον κίνδυνο που υπάρχει της εμπλοκής της χώρας μας, ναι, σε πολέμους που δεν έχουν καμία σχέση, και αμυντικές δαπάνες που δεν έχουν, ναι, καμία σχέση με την άμυνα της χώρας μας. Ναι. Και θα συνεχίσουμε στις 27 του Μάη με, ναι, την μακρύτερη κινητοποίηση που κάνει η Ομοσπονδία μας στην Κρήτη για τα ζητήματα της υγείας. Εμείς, κύριε Αγγελάκη, δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Το έχω πει πολλές φορές αυτή την έκφραση. Ναι. Γιατί η καθημερινότητα και του ασθενή και του πολίτη, ναι, δυσκολεύει όχι από τους δημόσιους υπάλληλους, από τη μονιμότητα και τη σταθερή δουλειά, ναι, αλλά από τις πολιτικές που υπονομεύουν τις όποιες κοινωνικές υπηρεσίες έχουν απομείνει για να προσφέρουν στον πολίτη και στις ανάγκες, ναι, του. Με αυτή την έννοια εμείς λέμε σήμερα ότι ένα κομμάτι στήριξης του κράτους και των πολιτών είναι η υγεία, Βεβαίως, καθημερινά υπονομεύεται. Τα προβλήματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Έχουμε καθημερινά παραιτήσεις ανθρώπων που δεν μπορούν να εργαστούν σε τέτοιες εργασιακές συνθήκες και την ίδια ώρα η κυβέρνηση μας κοροϊδεύει. Όχι ότι περιμέναμε κανένα μεγάλο, αν θέλετε, κουβά με χρημάτων, αλλά εδώ

0: ακόμα και τα ψίχουλα που δίνει δεν φτάνουν ούτε για τις ανατιμήσεις, ούτε για την ακρίβεια που καθημερινά είναι μπροστά και στη ζωή μας.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό ήταν και ένα από τα αιτήματα και της απεργίας μας σήμερα, αυξήσεις στους μισθούς.
1: Ναι.
0: 900 ευρώ, κύριε Αργυράκη, το έχετε ξαναπεί κι εσείς, δεν μπορείς να ζήσεις, είτε είσαι εργαζόμενος στο δημόσιο, είτε στον ιδιωτικό τομέα.
1: Και ξέρετε, το επισημαίνουμε αυτό πολλές φορές. Γιατί επιτέλους πρέπει να καθίσουμε, βρε παιδί μου. Γιατί αυτό που γίνεται στη χώρα μας δεν έχει προηγούμενο. Να δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητές μας. Σε μια περίοδο που το δημογραφικό πρόβλημα είναι εντονότατο και το είδαμε και από τα στοιχεία τα τελευταία που αναδείξαμε από τη χθεσινή εκπομπή ότι μειώνεται, συρρυκνώνεται συρρυκνώνονται οι μαθητές στα δημοτικά σχολεία. Έχουμε μείωση μέχρι 30% στο Λασίθι και εδώ είναι περίπου 11% αν θυμάμαι καλά απ' έξω τα στοιχεία. Και αυτό συμβαίνει πανελλαδικά. Δεν υπάρχει περιοχή που να έχουμε αύξηση των μαθητών.
0: Όχι.
1: Δεν έχουμε τέτοια περιοχή. Πρέπει να δούμε τι γίνεται. Δηλαδή να δούμε μια καινούργια οικογένεια. Δύο άνθρωποι νέοι, 25-30 ετών, που ενώνουν, έτσι δεν είναι, ενώνονται με τα δεσμά του γάμου, μπορούν να επιβιώσουν. Δηλαδή ένας άνθρωπος που παίρνει 900 ευρώ και άλλα 900 η σύζυγος, μπορούν να επιβιώσουν και να κάνουν δύο παιδιά? Δεν μπορούν. Γιατί? Μόνο το σπίτι για να μείνουν, το κόστος είναι 600 με 700 και 800 ευρώ. Πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι? Να ακούσουμε έναν ακροατή που ζήτησε να παρέμβει. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Κύριε Μανώλη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Έχετε αναπτύξει τόσα θέματα σήμερα,
1: ναι,
2: που είναι όλα δυνατά.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω, λέτε ότι υπάρχει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και πάμε για προεκλογικό,
1: ναι,
2: αγώνα.
1: Ναι.
2: Αυτοί οι άνθρωποι που θα κατέβουν και θα γυρίζουν τα χωριά, με τι μούτρα, ειδικά το κυβερνό κόμμα, πώς θα εμφανιστούν να ζητάνε ψήφους τη στιγμή που βλέπουν ένα υπουργό υγείας και δεν έχει κανείς την τόλμη να σηκωθεί στα έδρανα της Βουλής και να μιλήσει, να πούνε πού βαδίζομαι?
1: Μάλιστα.
2: Δεν μπορεί να μιλήσει στον Πρωθυπουργό, δεν μπορεί να μιλήσει στον Υπουργό Υγείας. Θα λένε μετά ότι κάναμε λάθη όταν θα χάσουν τις εκλογές.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά και τόσα άλλα όσα με τους μαθητές. Εδώ το μόνο πράγμα που δεν έχει φθορά είναι η Βουλή 300.
1: Μάλιστα.
2: Που είναι το μοναδικό κράτος στον κόσμο που έχει 300.
1: Είναι αλήθεια.
2: Αυτό είναι το δυνατό θέμα που υπάρχει στην Ελλάδα. Δηλαδή τηρούμε για τους 300 του Λεωνίδα, μα αφού δεν τους μοιάζουνε, τι τους θέλουμε 300 στη Βουλή?
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Την καλημέρα μου. Αυτά τώρα τα απλά και τα αυτονόητα που θέτει ο ακροάτης δεν απασχολούν την κεντρική πολιτική σκηνή.
0: Επειδή όμως θα απασχολούν εμάς τους πολλούς, κύριε Αργυράκη, και νομίζω ότι έχει συμβάλει και ο σταθμός σας και η δράση η δικιά μας στο σωματείο μας, αυτά τα ζητήματα και να αναδεικνύονται τουλάχιστον να μην παρουσιάζονται στα κανονικότητα.
1: Ναι.
0: Και βεβαίως από την άλλη αυτή η αγανάκτηση να βρίσκει έκφραση σε συλλογική διεκδίκηση.
1: Ναι.
0: Μόνο αυτός είναι ο δρόμος. Είτε 300 είτε 150 είναι, αν υπηρετούν μια πολιτική αγγελαϊκή, είναι το ίδιο και το αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Το θέμα δεν είναι, το λέω καλοπορέδετα, το αριθμητικό, είναι το θέμα ποια πολιτική υλοποίηση.
1: Έτσι.
0: Και όταν αυτή η πολιτική και όταν αυτές οι δεσμεύσεις δυστυχώς υπάρχουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτές οι δεσμεύσεις ή θα συγκρουστείς με αυτές ή αλλιώς θα κάθεσαι και θα δέχεσαι τα αποτελέσματα αυτών των δεσμεύσεων.
1: Λοιπόν.
0: Τη δημοσιονομική σταθερότητα και του συμφώνου σταθερότητα. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά, γιατί καταλαβαίνω ότι
1: εγώ σας ευχαριστώ. Γιατί...
0: Να είστε καλά, κύριε Αργυράκη. Εμείς θα είμαστε πάλι στον αγώνα. Είναι μεγάλη η οργή και αγανάκτηση στο νοσηλευτικό κλάδο. Το επισημάνω για άλλη μια φορά. Και μετά, ας μην ψάχνει και το κεντρικό κράτος και εδώ οι τοπικοί παράγοντες να λένε γιατί οι νοσηλευτές παρετούνται και φεύγουν ή αλλάζουν επάγγελμα.
1: Την καλημέρα μας, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα
0: καλά.
1: Πολύ.
0: Εγώ να είστε καλά. Εντάξει, λόγω, κύριε Αργυράκη.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, πολύ μεγάλο πρόβλημα ο τομέας της υγείας. Έχω ξαναπεί πολλές φορές ότι άμα θέλει να βρεις ένα γιατρό, πες μου, ένα γιατρό, αυτός που είπες τώρα, τον ψάχνεις στο νοσοκομείο που είναι, το δημόσιο νοσοκομείο. Πού θα τον βρεις? Στον ιδιωτικό φορέα απ' έξω. Δηλαδή, ψάχνεις τον γιατρό του δημοσίου και δεν τον βρίσκεις στο δημόσιο νοσοκομείο, τον βρίσκεις απ' έξω. Μπορεί να υπάρξει

0: προοπτική για το συνταξιούχο, για τον εργαζόμενο, μπορεί? Δεν μπορεί. Και πρόσεξε κάτι τώρα. Αλλάξαμε, λέει, το σύστημα στο Βενιζέλιο, μας το είπε την περασμένη Δευτέρα ο διοικητής, για να είναι πιο γρήγορη η εξυπηρέτηση των ασφαλισμών. Χαμός, λέει, γολγοθάς. Με φαντάσου ότι, ναι. Χθες, λέει, πήγε ένας ακροατής από τις 9 η ώρα για επανεξέταση, όχι για το πρώτο στάδιο. Πήγε 9 η ώρα και έφυγε 1:30 το μεσημέρι. Δηλαδή, ένα μεροκάμα το θες. Αλλά πρόσεξε κάτι. Παρενέβη η Τριμελής Επιστημονική Επιτροπή του Βενιζελίου και είπε να καταργηθεί τώρα αυτό το πείραμα, διότι απέτυχε. Έτσι είναι. Και ακούς τώρα όλα αυτά. Αλλά δεν τα ακούς μόνο. Τα βιώνεις όσοι πηγαίνουν σε αυτές τις πόρτες και ξαφνικά βλέπεις στην τηλεόραση βλέπεις ένα στέλεχος που έκανε την εμφάνισή της στο τελευταίο χρονικό διάστημα και την καλούν συχνά πυκνά στα κανάλια. Είναι μια κυρία Βάση Αναστασίου, η οποία δηλώνει στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, είναι, λέει, και υποψήφια στην Ανατολική Αττική, η οποία όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει, και σήμερα μάλιστα αναφέρθηκε πού? Στον Αλέξη Τσίπρα. Και τι του είπε? Πάμε να ακούσουμε τι του είπε.
1: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά. Πέρα από αυτό.
0: Συγγνώμη, βάφει τα μαλλιά του. Συγγνώμη, βάφει τα μαλλιά του Αλέξης. Τα βάφει. Ε? Τα βάφει, βρε.

σαν τα μαλλιά μου τα σαντρέ. Για να είμαι ειλικρινής, τώρα δεν καταλαβαίνω τι θα πει μαλλιά σαντρέ. Εσύ το αντιλαμβάνεσαι, ε? Λοιπόν, άκουσε με τώρα, σαν τις βάσχες, άκουσε με τώρα, άκουσε. Είναι ορισμένοι άνθρωποι. Εγώ δεν ξέρω τώρα εάν ο Αλέξης τα βάφει ή δεν τα βάφει, και δεν μας απασχολεί, δεν μας ενδιαφέρει. Και δεν ξέρω αν το είπε, δηλαδή αν ήθελε να πει κάτι άλλο και είπε του ακυρίου Αλέξη να παλουστεί. Δεν ξέρω. Γιατί καμιά φορά το λέμε και εμείς εδώ ως έκφραση. Δηλαδή, άμα σου πει κανείς κάτι και διαφωνείς, την έχω ακούσει πολλές φορές αυτή τη φράση. Σου λέει άντε να παχωστείς, άντε να παλουστείς, δεν ξέρω με ποια έννοια το είπε. Αν τα βάφει όμως ο Αλέξη, όχι, μας δεν μας απασχολεί. Εμείς τα βάφουμε, αλλά τα βάφουμε άσπρα, γιατί είναι της μόδας να τα βάφουνε μαύρα. Λοιπόν, και πρόσεξε τώρα, νομίζω ότι πολύ καλά μου το λες Μινά, ο Χρυσοχοίδης τα βάφει τα μαλλιά του. Τα βάφει, δηλαδή δεν έχει ενδιαφέρον. Μια φορά στο Ηράκλειο εδώ είχαμε κάποιους τοπικούς παράγοντες. Εγώ θεωρώ, βρε παιδί μου, ότι αν το μαλλί ασπρίσει, είναι ευτυχία, είναι ευλογία. Ευλογία γιατί καταγράφονται στο κεφάλι σου τα χρόνια και η εμπειρία. Είχαμε λοιπόν κάποιους ανθρώπους που έβαφαν τα μαλλιά τους εδώ στο... Δεν θα πω ονόματα, όχι, δεν θα πω. Έβαφαν τα μαλλιά τους και άλλοι έβαζαν φούμο. Και πρόσεξε τώρα. Πηγαίνανε σε διάφορες εκδηλώσεις και έβγαζε μία ψυχάλα και έβλεπες μετά από το μαλλί να τρέχουνε κάτι μαύρα ζουμιά, να πούμε, να κατεβαίνουν προς τα κάτω. Ήτανε το φούμο που το είχε πάρει η βροχή. Τι λέω τώρα. Πάντα όμως επιλέγουμε να κλείσουμε κάπως διαφορετικά την εκπομπή, να κλείσουμε πιο ανάλαφρα. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Από το Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από τον καπετάν Μινά Βορδοναράκη που είναι ακριβώς απέναντί μου και έχει τη ρύθμιση του ήχου. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Θα ακούσουμε σε λίγο την ώρα τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά Ρένα Σημειαντονάκη. Γεια σας.

0: 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να δοθούν στην κυκλοφορία τα πρώτα περίπου 10 χιλιόμετρα του τμήματος Νέα Πολύ Αγίος Νικόλαος του Βόρειου Δικού Άξονα Κρήτη, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στο Ράδιο Κρήτη ο διευθύνοντας σύμβουλος του ΑΚΤΟ Αναστάσιος Αρανίτης, παρουσιάζοντας την πρόοδο του έργου. Σε 24 ώρια απεργία βρίσκεται σήμερα ο δημόσιος τομέας με απόφαση της ΑΔΔ με κινητοποίηση σε υγεία, παιδεία και ΟΤΑ. Συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου αλλά και σε άλλες πόλεις της Κρήτης. Την πεποίθηση ότι το αεροδρόμιο Ηρακλείου θα είναι έτοιμο νωρίτερα από ό,τι προβλέπει το χρονοδιάγραμμα για το τέλος του 2028, εξέφρασε ότι ο πρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης από το Ηράκλειο σε φόρουμ Αθηναϊκής Εφημερίδας. Πανελλήνιο σοκ για την ανίποτη τραγωδία που σημειώθηκε εχθές στην Ιδιούπολη όταν δύο κορίτσια 17 ετών έπεσαν από την ταράτσα εξαόρευης πολυκατοικίας με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο η μία και η άλλη να δίνει μάχη για τη ζωή της. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι σημειώσεις που βρέθηκαν αλλά και ένα προσωπικό ημερολόγιο. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί εκ νέου μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε εχθές ενώπιον της ανακρίτριας για απολογία ο 30χρονος που αντιμετωπίζει κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης συζύγου του. Αναπόφευκτες όπως φαίνεται θα είναι οι ανατιμήσεις στα καύσιμα τις επόμενες ημέρες επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το κόστος μετακίνησης των πολιτών. Τα τελευταία 24 ώρα καταγράφεται νέα άνοδος στην τιμή του πετρελαίου Brent μετά το νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στη Μία. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή Crete.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Παπτα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα όλα γύρω.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτό ήταν ο Ακύλας με το εκρηκτικό φέρτο. Προκρίθηκε στο μεγάλο τελικό της φετινής Eurovision, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο, 16 του μήνα, μεθαύριο. Ο Έλληνας καλλιτέχνης, διαβάζουμε, γνώρισε την αποθέωση μετά την εμφάνισή του στον πρώτο ημιτελικό και λίγο αργότερα δήλωσε αισιόδοξος και ενθουσιασμένος από την εμπειρία που έζησε. Είναι πολλοί κόσμος κατενθουσιασμένος και με το τραγούδι και με την προσωπικότητα του Ακύλα. Δεν ξέρω, ίσως να έχει να κάνει λίγο μηνά με την ηλικία. Λίγο τα ακούσματα είναι διαφορετικά στη δική μου την εποχή. Τι να πω, επειδή όλα τα έχουμε δει στη Eurovision και έχουμε δει να παίρνουν το πρώτο βραβείο, τώρα κάτι συγκροτήματα και κάτι τραγούδια. Λίγο περίεργα για τα δικά μου τα γούστα πάντα, έτσι. Ελπίζω να μην προσβάλλω τους θαυμαστές του Ακύλα. Ακριβώς όμως επειδή στη Eurovision, σε αυτό το πανηγύρι το μουσικό, έχουμε δει πάρα πολλά, δεν θα μας κάνει εντύπωση. Μακάρι, μακάρι να το πάρει ο Ακύλας.

Λοιπόν, εκτός από ότι η Eurovision βεβαίως τρέχουν διάφορα θέματα στην επικαιρότητα, αυτή η είδηση τέτοια ώρα χθες με δύο κορίτσια, δύο μαθήτριες 17 ετών να κάνουν βουτιά θανάτου από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, είναι μια είδηση που μας έχει στοιχειώσει. Και έχει ξεκινήσει φυσικά με τις υπεραναλύσεις στα δελτία ειδήσεων, τις πτυχές, το ρεπορτάζ, τι είπαν οι κάτοικοι, τι λένε οι γονείς, το σημείωμα που άφησε μια από τα κορίτσια, τι έφταιξε. Είμαστε πάλι μια κοινωνία που πέφτει από τα σύννεφα. Κάθε φορά που προκύπτει ένα τραγικό περιστατικό, σαν αυτό το χθεσινό, που η αλήθεια είναι ότι δεν το έχουμε ξαναδεί, έτσι μηνά. Σε αυτές τις τρυφερές ηλικίες να διαπιστώνουμε από τα σημειώματα που αφήνουν πίσω τους παιδιά ουσιαστικά, για το πόσο μαύρη τους φαίνεται η ζωή, για το πόσο αδύναμες νιώθουν να συνεχίσουν αυτή τη ζωή χωρίς να βλέπουν κάποια προοπτική. Κάθε φορά όμως που προκύπτει μία τραγωδία, είμαστε μια κοινωνία που πέφτει από τα σύννεφα. Το ότι τα παιδιά μας, οι έφηβοι, μικρότερα παιδιά αντιμετωπίζουν προβλήματα που εκφράζονται είτε με κινήσεις τραγικές σαν τη χθεσινή, είτε με παραβατικότητα, είτε με συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τις ηλικίες των παιδιών, είναι θέματα τα οποία τα βρίσκουμε καθημερινά μπροστά μας. Είμαστε όμως μια κοινωνία που νομίζω ότι μας αρέσει να πέφτουμε από τα σύννεφα και να υφιστάμεθα σοκ και να μην μπορούμε να περιγράψουμε όλη την τραγικότητα ενός συμβάντος σαν το χθεσινό. Κάπως πρέπει λίγο να αρχίσουμε να τα βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά και πρέπει κάπως να δούμε πώς μπορούμε να προλάβουμε τέτοιες καταστάσεις, γιατί εκ των υστέρων το να σταυρώνουμε τα χέρια, να κοιτάμε τον ουρανό και να λέμε πω πω είναι δυνατόν. Ναι, είναι δυνατόν. Και τα σημάδια και τα μηνύματα είναι εδώ μπροστά μας, στην καθημερινότητά μας, στα παιδιά μας. Ας ασχοληθούμε λίγο σοβαρά με το τι τους απασχολεί και τι τους προβληματίζει, για να μην συνεχίζουμε να είμαστε μια κοινωνία που μονίμως πέφτει από τα σύννεφα.

συνεχίζεται και σήμερα με την εξέταση μαρτύρων. Και η μητέρα και η αδελφή της κατηγορούμενης, οι γιατροί του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου κατέθεσαν ότι η κατάσταση του παιδιού όταν διακομίστηκε εκεί στο νοσοκομείο ήταν τόσο σοβαρή που τη χαρακτήρισαν πρωτόγνωρη, ότι δεν έχουν ξαναδεί δηλαδή σε παιδάκι τέτοια κακοποίηση. Ήταν κάτι βεβαίως που τους οδήγησε να ενημερώσουν άμεσα την αστυνομία. Η μητέρα της κατηγορούμενης, η μητέρα του παιδιού δηλαδή, κατέθεσε ότι η κόρη της είχε διαγνωστεί με μαθησιακές και συμπεριφορικές δυσκολίες από την ηλικία των 6 ετών και είχε λάβει ειδική υποστήριξη, ενώ η αδελφή της ανέφερε ότι η κατηγορούμενη είχε σοβαρές δυσκολίες στην κοινωνική και οικονομική διαχείριση, γεγονός που την έκανε αδύναμη να προστατεύσει τον άγγελο, το παιδάκι της δηλαδή, από επικίνδυνες καταστάσεις. Η οικογένεια όμως δεν προέβη σε ενέργειες για αφαίρεση της επιμέλειας του παιδιού, επειδή, όπως υποστηρίζει, δεν είχε την κατάλληλη καθοδήγηση. Αυτά λέει η αδελφή της κατηγορούμενης. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια να δοθεί μια εξήγηση για το πώς αυτό το παιδάκι υφίστατο τόσο μεγάλη κακοποίηση και τελικά κατέληξε. Τώρα αρχίζουν τα προβλήματα, τα ψυχολογικά, τα οικονομικά, η έλλειψη καθοδήγησης. Φτάσαμε πάλι όμως στα ίδια. Το ερώτημα που βρίσκονται οι φορείς, η πρόνοια, η στήριξη ψυχολογική και όχι μόνο, πάλι η ίδια συζήτηση μέχρι να τελειώσει και αυτή η δίκη και μέχρι να έχουμε το επόμενο περιστατικό.

το συγκεκριμένο θέμα και οι διαστάσεις του και βεβαίως η πολύ μεγάλη εγκληματικότητα που διαπιστώνουμε να έρχεται από εδώ, από την περιοχή μας, από το Ηράκλειο, θα μας απασχολήσει στη συνέχεια της εκπομπής. Σε άλλα θέματα, η δίκη του, για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου,

Λοιπόν, σήμερα έχουμε 24 ώρες πανελλαδική απεργία στο δημόσιο μετά από απόφαση της ΑΔΔΗ. Συμμετοχή των νοσοκομείων, των εργαζόμενων, των γιατρών, των νοσηλευτών στα νοσοκομεία, σχολεία, εφορίες, ΟΤΑ και άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Η ΑΔΔΗ κάνει λόγο για επιδείνωση του βιωτικού επίπεδου, επικαλούμενη την εκτείναξη του κόστου ζωής, τη στεγαστική πίεση και την υστέρηση των μισθών σε σχέση με τον πληθωρισμό, σημειώνοντας ότι οι αυξήσεις που έχουν δοθεί δεν καλύπτουν τις απώλειες για την ακρίβεια. Παράλληλα, θέτει στο επίκεντρο το ζήτημα της υποστελέχωσης και της αυξανόμενης πίεσης στις δημόσιες υπηρεσίες, υποστηρίζοντας ότι οι εργαζόμενοι στοχοποιούνται αντί να ενισχύονται οι δομές του κράτους, και ζητούν βεβαίως την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για την ενεργεια, ξεπάγωμα μισθολογικών κλιμακίων της περίοδου 16-17 κτλ. Πάντως αυτό που διαπιστώνουμε πλέον, καλά για τον ιδιωτικό τομέα, για τους μισθούς, ας το αφήσουμε, αλλά βλέπουμε ότι χρόνο με το χρόνο, εδώ και αρκετά χρόνια δηλαδή, και το δημόσιο πλέον δεν είναι θελκτικό στους πολίτες. Αν πάμε πολλά χρόνια πίσω, τι έλεγαν οι γονείς στα παιδιά τους? Μηνά, άντε να αυτό, να πήγαινε στο δημόσιο να σωθείς εκεί, που δεν πρόκειται να σε κουνήσει ποτέ κανένας. Βρέξει, χιονίσει, θα πληρώνεσαι και πολύ καλά και μια χαρά, και θα λείπεις και όποτε θέλεις. Τέλος πάντων, θα σου είναι πιο εύκολο να φύγεις από ότι αν δουλεύεις σε μια ιδιωτική εταιρεία, για παράδειγμα. Έτσι μας έλεγαν παλιά. Τώρα και το δημόσιο έχει γίνει και αυτό.

Λοιπόν, να πάμε και στα πολιτικά που οι τόνοι ανεβαίνουν, ας πούμε, αυτό το βλέπουμε, το παρακολουθούμε κάθε μέρα που περνάει. Έχουμε άνοδο του υδραργύρου, του πολιτικού υδραργύρου θα

εγώ. Διαβάζω μία συνέντευξη που παραχώρησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, στο Action, χθες το βράδυ, νομίζω ότι ήταν το Action. Μεγάλη κριτική στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση που υιοθετεί και τη ρητορική που χρησιμοποιεί το κόμμα, άσκησε ο Υπουργός, ο Γιώργος Φλωρίδης, και σχολίασε και την επάνωδο του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή της χώρας. Τι είπε για το ΠΑΣΟΚ? Ο κύριος Φλωρίδης είναι πρώην ΠΑΣΟΚ, το θυμάστε, και είναι εξοκοινοβουλευτικός τώρα, δηλαδή έχει διοριστεί, έχει τοποθετηθεί στη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Ρωτήθηκε λοιπόν για τους χαρακτηρισμούς του ΠΑΣΟΚ περί συμμορίας, αυτός ο χαρακτηρισμός χρησιμοποιείται και από τον Νίκο Ανδρουλάκη και από στελέχη του ΠΑΣΟΚ κατά της κυβέρνησης. Και ο κύριος Φλωρίδης απάντησε ότι αυτή η στάση κάνει κακό στο ΠΑΣΟΚ και όχι στην κυβέρνηση. Ο κόσμος που απευθύνεται το ΠΑΣΟΚ δεν επιθυμεί αυτό τον τοξικό λόγο. Δηλαδή, δεν μπορεί μια κυβέρνηση εκλεγμένη από το λαό να χαρακτηρίζεται συμμορία και εγκληματική οργάνωση. Αυτό, είπε ο κύριος Φλωρίδης, είναι συμπεριφορές κομμάτων του περιθωρίου και των ακραίων. Και εκπλήσωμε που το ΠΑΣΟΚ μπαίνει σε αυτό το δρόμο.

0: Γιώργος Φλωρίδης για τον Αλέξη Τσίπρα, ότι μέχρι στιγμής, λέει, η επανεμφάνισή του έχει ένα γεγονός, ότι έγραψε ένα βιβλίο στο οποίο κατηγορεί όλους τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε και τους ρίχνει ευθύνες για τις αποτυχίες. Το ερώτημα είναι, σε μια Ελλάδα που ζει σε μια ταραγμένη περιοχή αυτή την περίοδο, που μπαίνουν ζητήματα ασφάλειας, που μπαίνουν ζητήματα προστασίας των εισοδημάτων, τι ενδιαφέρον μπορεί να έχει για το παρόν και το μέλλον ένα βιβλίο στο οποίο πρώην πρωθυπουργός καταφέρεται κατά πρώην συνεργατών του? Αυτό αναρωτήθηκε ο κύριος Φλωρίδης. Βεβαίως ο κύριος Φλωρίδης πρέπει να το πει και στους συναδέλφους του εκεί στην Νέα Δημοκρατία, για ποιο λόγο επιμένει τόσο πολύ η Νέα Δημοκρατία στο να ασκεί κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και το τι έγινε το 2015, τα λέγαμε και χθες εδώ. Η ίδια κυβέρνηση και τα στελέχη της πηγαίνουν στο 2015, ενώ έχουμε 2026 και διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας εδώ και 7 ολόκληρα χρόνια. Είναι δεδομένο ότι η κυβέρνηση θέλει να πάει σε μια ακόμα εκλογική αναμέτρηση, πουλώντας αντιτσίπρα μέτωπο και φαντάσματα της περασμένης δεκαετίας. Θέλει ως σημείο αναφοράς την τότε διακυβέρνηση Τσίπρα και όχι την επταετία της δικής της διακυβέρνησης. Και καταλαβαίνουμε γιατί, μέχρι ένα σημείο καταλαβαίνουμε, μηνά όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπει το μυαλό μας, έτσι. Από το 2019 ως το 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το κόστος των τροφίμων στην Ελλάδα έχει εκτιναχθεί κατά 30%, με τις αυξήσεις σε κάποια βασικά αγαθά να φτάνουν έως και το 50%. Στο διάστημα 2020-2025, σύμφωνα πάντα με την Ελστάτ, το κόστος της στέγασης έχει αυξηθεί κατά περίπου 30%, ενώ οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου έχουν εκτοξευτεί έως και 70%, έναντι 35 με 50% στην υπόλοιπη Ευρωζώνη. Κάπως έτσι εξηγείται αυτή η τελευταία μανία της κυβέρνησης να πηγαίνει πίσω στο 2015. Λοιπόν, εμείς πρέπει να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστυνομικών.

0: περαιτέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
1: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ίσχος?
2: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
1: Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και tone palette 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fixe Last Lager 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβο οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
5: Λοιπόν, είμαστε 25 λεπτά μετά τις 12 και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νότι Μαριά, καθηγητή θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και πρώην Ευρωβουλευτή. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μαριά.
6: Καλό μεσημέρι σε εσάς, τους φίλους ακροατές μας.
5: Λοιπόν, είναι πολλά τα θέματα τα οποία τρέχουν στην επικαιρότητα. Εννοείται ο πόλεμος, η συνάντηση που θα έχουν σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος με τον Κινέζο Xi Jinping στο Πεκίνο. Έχουμε όμως και θέματα που αφορούν εδώ εμάς, στην δική μας τη χώρα, με φόντο την πολύ μεγάλη προκλητικότητα που επιδεικνύει η Τουρκία απέναντι στην Ελλάδα. Ανεβάζει πολύ τους τόνους. Έχουμε βεβαίως και ένα drone, το ουκρανικό αυτό drone που από θαύμα νομίζω ότι δεν θρυνήσαμε θύματα, κύριε Μαριά. Θέλω να ξεκινήσω από τα ελληνοτουρκικά και θέλω να ζητήσω την άποψή σας. Νομίζω ότι και την τελευταία φορά που μιλήσαμε, έτσι είχαμε συζητήσει, απλά τώρα βλέπουμε ότι πραγματικά η γειτονική μας χώρα ανεβάζει πάρα πολύ τους τόνους, υιοθετεί μια ακραία ρητορική. Διαβάζαμε χθες για τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης που έκαναν λόγο ακόμα και για πιθανό θερμό επεισόδιο το προσεχές φθινόπωρο. Θέλω λίγο να μας δώσετε την εικόνα της κατάστασης.
6: Κοιτάξτε, η Τουρκία, το έχουμε πει και άλλη φορά, δεν πρόκειται να αλλάξει την πολιτική της. Παραμένει μια επιθετική δύναμη, επεκτατική. Ως εκ τούτου η Ελλάδα πολύ καλά κάνει και προετοιμάζει και τις συμμαχίες της και τις συνεργασίες της και τους εξοπλισμούς της. Βεβαίως με την διακήρυξη των Αθηνών που υπέγραψε ο κ. Μητσοτάκης με τον Ερντογάν, στην ουσία η Ελλάδα ξέπλυνε την Τουρκία, διότι ενώ είχαμε το κάζους μπέλι, η διακήρυξη αυτή ήταν σαν να είναι μια διακήρυξη δύο καλών φίλων. Αποτέλεσε ένα ενδιαφέρον έγγραφο για τον Ερντογάν, προκειμένου να παίξει το παιχνίδι του και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη για να αναβαθμιστεί και κυρίως να πετύχει συνεργασίες οικονομικές. Νομίζω ότι πέραν της προετοιμασίας που κάνει η Ελλάδα και σε επίπεδο στρατιωτικό και διπλωματικό, χρειάζεται πλέον να αρχίσει ένα στενό μαρκάρισμα σε επίπεδο οικονομικό. Και για να είμαι πολύ συγκεκριμένος, η Ελλάδα εισάγει πάρα πολλά αγροτικά προϊόντα και ψάρια από την Τουρκία. Δικαιούμαστε, όπως έγινε και με τον έλεγχο με τα κοτόπουλα που ήρθαν από την Μερκοσούρ και είχαν σαλμονέλα, να αρχίσουν

0: υπάρξουν φυτοϊγειονομικοί έλεγχοι στα σύνορα. Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος των προϊόντων που εισάγονται στην Ελλάδα από την Τουρκία δεν πρόκειται να εισαχθούν ποτέ, διότι έχουν καλλιεργηθεί με φυτοφάρμακα τα οποία απαγορεύονται. Το δεύτερο είναι να αρχίσουν οι έλεγχοι των ελληνικών αρχών στα σύνορα, στους κήπους όπου περνούν χιλιάδες φορτηγά τουρκικά τα οποία μεταφέρουν τα εμπορεύματα προς την Ευρώπη. Ο έλεγχος πρέπει να είναι συστηματικός, συνεχής και βεβαίως να μπορούν έτσι, όταν κάνει συστηματικό έλεγχο, θα δημιουργηθούν τεράστιες φορές εντός των τουρκικών, της τουρκικής πλευράς, όπως έγινε όταν οι αγρότες μας μπλόκαραν τα σύνορα. Το τρίτο είναι να αρχίσουν οι έλεγχοι της ελληνικής αστυνομίας μέσα στην Εγνατία οδό, διότι τα κυκλοφορούντα φορτηγά της Τουρκίας δεν έχουν τις προδιαγραφές αυτές και σε επίπεδο ασφάλειας και για τα λάστιχα κλπ. Το επόμενο είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αρχίσει η Ελλάδα πλέον να αρνείται την όποια χρηματοδότηση προς την Τουρκία. Αυτή τη στιγμή συζητείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε επίπεδο Συμβουλίου ο νέος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επόμενη χρονιά, το 2027. Εκεί λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση, οποιοδήποτε κομμάτι αφορά την χρηματοδότηση της Τουρκίας, πρέπει να βάλει κανονικά βέτο και να αρχίσει πλέον να δημιουργεί προσκόμματα. Εάν αυτά όλα, επίσης αυτό που ενδιαφέρει τον Ερντογάν είναι η φίρμα που λέει Made in EU, Made in Europe. Το Made in Europe είναι μια σφραγίδα που θα μπαίνει σε όσα προϊόντα και φυσικά και αυτοκίνητα τα οποία παράγονται στην Ευρώπη. Όμως η Τουρκία θέλει να πάρει αυτό το Made in EU και για ως σφραγίδα για τα δικά της προϊόντα και κυρίως για την αυτοκινητοβιομηχανία. Και φυσικά στο θέμα του safe πρέπει να συνεχίσουμε το βέτο.
1: Ναι. Όταν εγώ, λοιπόν, άρα λέτε εσείς ότι πρέπει να πιέσουμε θεσμικά και οικονομικά με τους τρόπους φυσικά, που μας αναλύσατε. Το γεγονός ότι η Τουρκία, ναι, ότι η Τουρκία με το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα που σχεδιάζει να φέρει η κυβέρνηση Ερντογάν, σύμφωνα με το οποίο η Άγκυρα διεκδικεί θαλάσσια δικαιώματα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Ως προς αυτό το κομμάτι, ως χώρα εμείς πρέπει να αντιδράσουμε ή δεν έχει να κάνει με το διεθνές δίκαιο? Το ακούμε δηλαδή αυτό το βήμα της Άγκυρας ή δεν μας απασχολεί?
0: Προφανέστατα μας απασχολεί και προφανέστατα πρέπει να γίνουν διαμαρτυρίες και θα πρέπει να στείλουμε και επίσημη ρηματική διακοίνωση και να βάλουμε το θέμα στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ευρωβουλευτές μας να τρέξουν στο Ευρωκοινοβούλιο να θέσουν το θέμα αυτό και να το σηκώσουμε πολιτικά. Όλα αυτά εννοείται ότι πρέπει να γίνουν, αλλά προφανέστατα η Τουρκία, ό,τι και να κάνουμε και πρέπει να τα κάνουμε, αν έχει πρόγραμμα να το προχωρήσει, θα το προχωρήσει. Αυτό που καίει τον Ερντογάν είναι τα δισεκατομμύρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εξαγωγές της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 45 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά το μεγαλύτερο μέρος, περίπου στα 20 με 25 δισεκατομμύρια εμπορεύματα, κινούνται κυρίως ο δικός μέσω Ελλάδος. Όταν λοιπόν του κόψεις τη δίωδο, όπως έκοψαν οι Ιρανοί τη δίωδο στο Ορμούζ, τα δικά του προϊόντα πρέπει να μεταφερθούν μέσω Βουλγαρίας. Μέσω Βουλγαρίας συμβάσεις τέτοιες δεν έχουν γίνει και άδειες διέλευσης δεν υπάρχουν. Μέχρι να πάρουν τις άδειες διέλευσης θα μαζευτούν χιλιάδες προϊόντα στα σύνορα και δεν θα μπορούν να περάσουν. Οι ίδιοι μετά οι Τούρκοι επιχειρηματίες θα πιέσουν τον Ερντογάν σε επίπεδο διαφορετικό. Εάν εμείς δεν αξιοποιήσουμε τα οικονομικά εργαλεία και να σταματήσει η χρηματοδότηση της Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία παίρνει περίπου 4 δισεκατομμύρια ετησίως, όταν του λείψουν λοιπόν αυτά τα χρήματα, όταν οι εταιρείες του δεν μπορούν να κάνουν δουλειές, όταν το Υπουργείο Εξωτερικών κάθεται και κοιμάται και αντί να βάλει θέμα που έχει δικαίωμα στην Ιταλία για να σταματήσει η συνεργασία της εταιρείας Baykar, που είναι του γαμπρού του Ερντογάν, με την εταιρεία Piaggio και την εταιρεία Leonardo, και η Ελλάδα δεν έχει κάνει τίποτε ενώ έχει υποσχεθεί ο κύριος Γεραπετρίτης ότι θα βάλει το θέμα αυτό στην Ιταλία και νομικά, όχι μόνο για κουβεντούλα. Όταν εμείς προχθές ο κύριος Μητσοτάκης υπέγραψε να πάνε 90 δισεκατομμύρια στην

0: στην Ουκρανία, όπου θα τα χρησιμοποιεί για την 45 δις από αυτά θα πάνε για την πολεμική βιομηχανία, και εκεί συμφώνησε η Ελλάδα την εξής ρήτρα. Αν, λέει, υπάρχει ανάγκη για τον εξοπλισμό του στρατού της Ουκρανίας από τρίτες χώρες, που αυτά τα όπλα τα έχουν μόνο οι συγκεκριμένες τρίτες χώρες, μπορεί να πάρει αυτά τα όπλα από αυτή την τρίτη χώρα, δηλαδή λέγε με Τουρκία. Όταν λοιπόν αφήνεις όλες αυτές τις τρύπες και ο γαμπρός του Ερντογάν οικονομάει και οι βιομηχανίες του κερδίζουν, από εκεί και πέρα θα σου κάνουν όλα αυτά. Νομίζω ότι κάθε μέρα θέλει στενό μαρκάρισμα να τον μπλοκάρουμε τις όποιες οικονομικές διεργασίες έχει στην Ευρώπη. Αυτό θα τον τζούξει περισσότερο από ότι τα διαβήματα τα οποία φυσικά και πρέπει να κάνουμε.
1: Μάλιστα. Να πάμε λίγο στο ουκρανικό ντρόουν, που αν κρίνω από τα δημοσιεύματα, δεν ξέρω αν προλάβατε να δείτε, διαβάζω τώρα, είναι φρέσκο δημοσίευμα. Οι Ουκρανοί αρνούνται ότι το ντρόουν είναι δικό τους. Η κατασκευάστρια, διαβάζω, εταιρεία EU-Force, δηλώνει ότι το ντρόουν δεν είναι δικό της και δεν ανήκει στη σειρά Μαγκούρα που κατασκευάζει. Θα θυμίσω ότι χθες ο κύριος Νίκος Δένδιας έκανε δηλώσεις, υποστήριξε ότι είναι ουκρανικό, έτσι, και είπε ότι είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Τι σχόλιο έχετε, κύριε Μαριά?
0: Νομίζω ότι μάλλον τον ντρόν το στείλαν οι εξωγήινοι και πρέπει να ψάξουμε για τους εξωγήινους. Ακούστε, εφόσον υπάρχει η άρνηση, υποτίθεται, της Ουκρανίας και εμείς επιμένουμε ότι το ντρόν είναι ουκρανικό, υπάρχουν διεργασίες για να διαπιστωθεί. Μέχρι τότε η ελληνική κυβέρνηση και ο κύριος Πιερακάκης να μην χορηγήσει την εγγυητική επιστολή για το δάνειο της Ουκρανίας. Γιατί το δάνειο της Ουκρανίας που σας μίλησα των 90 δισεκατομμυρίων, εκ των οποίων τα 45 δισεκατομμύρια θα ψάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις επόμενες μέρες, για να εγκριθεί πρέπει ο κύριος Πιερακάκης και ο κάθε υπουργός οικονομικών να δώσει μια εγγυητική επιστολή. Η εγγυητική επιστολή της Ελλάδος υπολογίζω ότι είναι κοντά στα 800 με 900 εκατομμύρια. Να μην δώσουμε λοιπόν την εγγυητική επιστολή μέχρι να ξεκαθαρίσει αν είναι ουκρανικό ή δεν είναι ουκρανικό το ντρόουν. Και να δείτε μετά πως και οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι θα μας βοηθήσουν να μάθουμε αν το ντρόουν είναι ουκρανικό.
1: Ναι. Τώρα δεν είναι δυνατόν ο δικός μας ο υπουργός, και αφού έχει γίνει η σχετική έρευνα και τα λοιπά, να λέει ότι είναι ουκρανικό, και να βγαίνει η κατασκευάστρια λοιπόν και να λέει ότι συγγνώμη, δεν είναι δικό μας. Το θέμα είναι ότι έχουμε μια εξέλιξη πολύ επικίνδυνη για τη δική μας τη χώρα, κύριε Μαριά.
0: Επομένως το τροποποιώ. Εφόσον επιμένουμε εμείς, και εγώ προφανώς στηρίζω την ελληνική πλευρά και θεωρούμε ότι είναι ουκρανικό το ντρόουν, αυτό είναι μια ενέργεια εχθρική και οι κινήσεις είναι απλές. Πρώτον, καμία υπογραφή ελληνική για το δάνειο της Ουκρανίας. Αυτό θα τσούξει τον κύριο Ζελένσκι πάρα πολύ, και καμία έγκριση στις συμφωνίες που γίνονται της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ουκρανία. Και εννοείται να φέρουμε το θέμα στο Συμβούλιο Υπουργών, να το φέρει ο κύριος Γεραπετρίτης και να ζητήσει να βγει απόφαση καταδικαστική κατά της Ουκρανίας. Ακούστε, στη ζωή της σημερινή, εκτός από τα διαβήματα, αυτό που ενδιαφέρει τα κράτη, και βλέπετε ενδιαφέρει και τον Τραμπ, όταν θα πάμε σε λίγο, τους νοιάζει το παραδάκι, τους νοιάζει το χρήμα. Το χρήμα λοιπόν είναι σημαντικό για την Ουκρανία όπως και για την Τουρκία. Η Ελλάδα κρατάει το κλειδί σε πολλές αποφάσεις. Δεν θα πρέπει να υπογράφει αυτές τις αποφάσεις, οπότε μόνο έτσι θα σε σέβονται και ταυτόχρονα θα σε φοβούνται. Και τότε θα έχουν μια διαφορετική συμπεριφορά όλοι. Είδατε ότι με το που έπληξαν τα στενά του Ορμούζ, η πανίσχυρη Αμερικανική αεροπορία και το ναυτικό ψάχνονται. Και ο κύριος Τραμπ τώρα τρέχει στο Xi Jinping να μπορέσει να συμφωνήσει κάτι για τους Ιρανούς. Νομίζω ότι το κλειδί της ελληνικής διακυβέρνησης είναι στην οικονομία. Και στην οικονομία, εκεί που μας παίρνει και μας παίρνει σε πολλές αποφάσεις, θα βάζουμε βέτο. Και τότε οι άλλοι θα μας παρακαλάνε. Όταν είμαστε large και δίνουμε 2,8 δισεκατομμύρια θα μας στοιχήσει το δάνειο της Ουκρανίας μέχρι να εκτοφληθεί, και το δίνει έτσι ο κύριος Μητσοτάκης, ο Ζελένης θα σου στείλει 100 ντρόουν, όχι ένα.
1: Ναι. Τι να πω, εγώ απλά μετέφερα την είδηση, γιατί κυκλοφορεί παντού ότι η Ουκρανία λέει ότι είναι δικό τους. Το θέμα είναι ότι Εμείς τα συμπεράσματα

0: αυτά που εξάγουμε εγώ προσωπικά και αυτά που διαβάζω είναι ότι τι γίνεται, μεταφέρεται αυτός ο πόλεμος στην Μεσόγειο και πόσο σκληρή και αποφασιστική ήταν η απάντηση της Ελλάδας απέναντι στην Ουκρανία. Δηλαδή αν εξαιρέσουμε τη δήλωση του κυρίου Δένδια που έγινε σε αρκετά αυστηρό, θα πω εγώ, ύφος, είχαμε πολλές μέρες να δούμε αντίδραση. Ερευνούσε το Υπουργείο του κυρίου Δένδια τι έγινε με το ντρόουν? Γιατί φαντάζομαι ότι αυτή η εξέλιξη, λέει, το ότι δεν έσκασε βασικά αυτό το ντρόουν να σκοτώσει τους ψαράδες που το βρήκανε, νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη τύχη. Αλλά θέλω να πω ότι βλέπουμε καταστάσεις που πραγματικά μας προβληματίζουν και μας ξενίζουν, κύριε Μαριά.
1: Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι η ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, δεν έχει κάνει τις αρμόζουσες κινήσεις. Διότι εγώ διάβασα τον κύριο Γεραπετρίτη χθες, νομίζω, που είπε όταν διαπιστώσουμε και έχουμε τα στοιχεία θα κινηθούμε. Λοιπόν, εφόσον το Υπουργείο Άμυνας, που είναι και αρμόδιο και έχει και τους μηχανισμούς, έχει ελέγξει και έχουμε δεδομένη την απόφαση ότι το ντρόουν είναι ουκρανικό, έπρεπε να έχουμε πρώτον καλέσει και τον Ουκρανό πρέσβη κανονικά για να του επιδώσει διαμαρτυρία ο κύριος Γεραπετρίτης και να έχει θέσει το θέμα αυτό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως να τους κόψουμε το παραδάκι. Όταν δεν πάρουν το χρήμα, ο κύριος Ζελένσκι δεν θα πάρει μισθό. Αυτά τα 45 δις και συνολικά 90 δις, τα 90 δις που δίνονται, τα 30 δις είναι για να πληρωθούν μισθοί, συντάξεις και κυρίως να πληρωθούν οι διάφοροι οι οποίοι υπηρετούν τα Υπουργεία περί τον κύριο Ζελένσκι. Λοιπόν, άμα εσύ ως Ελλάδα τους δίνεις αυτά τα λεφτά,
0: μάλιστα,
1: από εκεί και πέρα δεν θα
0: πιστεύονται.
1: Εγώ εκεί επιμένω,
0: μάλιστα,
1: και έχω γράψει πάρα πολλές φορές για αυτά τα θέματα, ότι το κουμπί είναι στην οικονομία, όπου εκεί μπορείς να τους κρατάς και να αναγκάζονται να συμπεριφέρονται διαφορετικά.
0: Δύο κουβέντες και για τον πόλεμο, κύριε Μαριά. Είπατε και εσείς νωρίτερα ότι τα πράγματα δεν πήγαν έτσι όπως μας έλεγε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Έχουμε τη συνάντηση σήμερα στο Πεκίνο. Πώς θα κινηθούν τα πράγματα, τι να περιμένουμε από εδώ και πέρα? Μπορεί κανείς να γνωρίζει ή είναι στο χέρι του Αμερικανού Προέδρου με αυτή την αλλοπρόσαλη συμπεριφορά και με αυτές τις πολύ περίεργες δηλώσεις από πρόεδρο ενός μεγάλου κράτους όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες? Δηλαδή, τι έχουμε να περιμένουμε?
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Τραμπ και η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Νοέμβριο του 25 έβγαλαν ένα έγγραφο για την εθνική ασφάλεια, τον είπα, και έλεγαν ότι ο κύριος εχθρός είναι η Κίνα και πρέπει να την απομονώσουν.
0: Ναι.
1: Οι σημερινές δηλώσεις του κυρίου Τραμπ λένε ότι παρακαλάει το Xi Jinping να ανοίξει, λέει, την κινέζικη οικονομία, να επιτρέψει στο Μάσκ και τα διάφορα κοράκια και ολιγάρχες να μπουν μέσα να αρπάξουν τον πλούτο του κινέζικου λαού,
0: ναι,
1: και τους έχει μαζέψει όλους αυτούς, την BlackRock και όλους τους τραπεζίτες και είναι μαζί του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από τη μια κυνηγάει τις κινέζικες εταιρείες και δεν τους θέλει στην Αμερική και έφτασε πλέον μετά από τέσσερις να παρακαλάει το Xi Jinping να γίνουν αμερικανικές επενδύσεις και συνεργασίες στην Κίνα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλο το κλειδί, όπως λέμε, είναι η οικονομία. Εκεί λοιπόν πιστεύω ότι στις συζητήσεις που θα γίνει, και αποδεικνύεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ως οικονομία πλέον έχουν βραχυκυκλώσει, χωρίς τη συνεργασία τους με την Κίνα και χωρίς την ομαλοποίηση του διεθνούς εμπορίου, τα πράγματα δεν μπορούν να πάνε μπροστά. Άρα βλέπω μια υποχώρηση του κυρίου Τραμπ και για τους δασμούς, και προφανώς η Κίνα, για να αποδεχτεί τη συνεργασία την οικονομική με τους κολοσσούς των ΗΠΑ, θα ζητήσει βεβαίως και την απελευθέρωση του εμπορίου,
0: ναι,
1: και φυσικά την προστασία των συμμάχων της, μεταξύ των οποίων φυσικά είναι και το Ιράν. Άλλωστε, ο Υπουργός
0: και η Ρωσία και το Ιράν,
1: πήγε στη Ρωσία και πήγε και στην Κίνα. Επομένως ο κύριος Τραμπ, ό,τι είναι να γίνει παγκόσμια, πιστεύω ότι πρέπει να το παρακολουθήσουμε τις επόμενες τρεις ημέρες. Εάν κλείσουν οι συμφωνίες, θα είναι και με επίδραση και για το θέμα του Ορμούζ,
0: μάλιστα,
1: και για το θέμα ενδεχόμενα της Ουκρανίας και για το θέμα των, πώς το λένε, των δασμών. Άρα, από ό,τι φαίνεται, η οικονομική ελίτ, τον είπα, πιέζει πλέον τον Τραμπ να αλλάξει γραμμή,
0: μάλιστα,
1: διότι αρχίζουν, όπως είχαμε πει και άλλη φορά, οι περίφημοι ολιγάρχες να χάνουν το χρήμα και επομένως το χρήμα καθοδηγεί την πολιτική τους και πιέζουν και αυτούς.
0: Το χρήμα, το χρήμα. Λοιπόν, κύριε Μαριά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία για Μερκοσούρ. Δεν προλάβαμε να συζητήσουμε, αλλά θα το κάνουμε σε μια από τις επόμενες εκπομπές. Είναι τεράστιο το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Τα κοτόπουλα να προσέξουμε.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Στρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Αφήνουμε όλες τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την ελληνική κοινωνία. Κάθε φορά που συζητάμε με τον κλινικό ψυχολόγο, τον κύριο Νίκο Παπανικολάου, το συμπέρασμα είναι ότι κάτι δεν πάει καλά στην κοινωνία μας, σε επίπεδο χώρας, αλλά και τοπικά εδώ, στο Ηράκλειο. Δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσω τους δύο νεκρούς στα Βορίζια, το μικρό Άγγελο που βρήκε το θάνατο, μαρτυρικό θάνατο από κακοποίηση από τη μάνα και το σύντροφό της, μέχρι την Ελευθερία Γιακουμάκη που έχασε τη ζωή της από τον πρώην σύντροφό της, μέχρι το νεαρό Νικήτα πριν από λίγες μέρες εδώ στην Αιμουδάρα. Ο κύριος Νίκος Παπανικολάου, κλινικός ψυχολόγος, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε όλα αυτά, με αφορμή μάλλον όλα αυτά, το τι συμβαίνει στα σπίτια μας, στη ζωή μας, στην κοινωνία μας, και βεβαίως όλο αυτό το τραγικό περιστατικό το χθεσινό με δύο 17χρονα κορίτσια με βαριά κατάθλιψη, όπως δείχνουν και τα σημειώματα που άφησαν, που χέρι-χέρι έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Παπανικολάου.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Σιμιτονάκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Χθες λέγαμε ότι θα συζητήσουμε τα θέματα εδώ του Ηρακλείου, τι συμβαίνει στην κοινωνία μας, αλλά μας προλαβαίνουν οι εξελίξεις, γιατί τέτοιες ειδήσεις πραγματικά τραγικές έρχονται η μία μετά την άλλη, δυστυχώς. Ακούγοντας αυτή την τελευταία ιστορία με τα δύο κορίτσια, από αυτά που διαβάζετε, από τα ρεπορτάζ, ποια εικόνα έχετε για αυτή την κατάσταση που έζησαν εκεί οι κάτοικοι στην Ηλιούπολη χθες τέτοια ώρα, κύριε Παπανικολάου?
1: Κοιτάξτε, πάντα σύμφωνα με την εικόνα που έχουμε, φαίνεται ότι στα δύο κορίτσια μάλλον υπήρχε κατάθλιψη. Βεβαίως δεν μπορούμε να είμαστε ξεκάθαροι προφανώς, δεν μπορούμε να κρίνουμε με βάση κάποιες δημοσιογραφικές πληροφορίες. Το σίγουρο είναι ότι το γράμμα της 17χρονης πραγματικά για μένα αποτελεί έτσι μαχαιριά στην καρδιά, βλέπετε. Έτσι, το δεν θέλω να δω αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα. Φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω πανελλήνες εξετάσεις, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα τα πάω καλά. Το ξέρω ότι θα πάω καλά και θα καταλήξω σε μια δουλειά η οποία θα μου δίνει χρήματα. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα. Πραγματικά, ξέρετε, είναι μια κατάσταση η οποία τουλάχιστον μας παραπέμπει σε κατάθλιψη. Δεν ξέρω κατά πόσον ισχύει. Όχι, προφανώς η ψυχιατρική ή αν θέλετε η ψυχολογική πραγματογνωμοσύνη είναι αυτή η οποία θα μπορούσε να βγάλει τα συμπεράσματα από την ζωή τη μία 17χρονη τουλάχιστον, όταν με το καλό και αν με το καλό και είναι καλά η κοπέλα. Αλλά ωστόσο νομίζω ότι κάτι τέτοιο μας παραπέμπει. Αλλά ξέρετε, κυρία Κιμιαντονάκη, το συγκεκριμένο γεγονός τουλάχιστον εμένα μου θυμίζει μια λέξη μόνο και τίποτα περισσότερο, τη λέξη αποτυχία. Έτσι. Αποτυχία της κοινωνίας να εμφυσίσει κάποια άλλα πρότυπα, αν θέλετε, στα συγκεκριμένα παιδιά. Αποτυχία του εκπαιδευτικού συστήματος να πείσει ότι η εισαγωγή σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα δεν σημαίνει κοινωνική και κατά ανάγκη έτσι, οικονομική εξασφάλιση. Αποτυχία του ότι να διαγνώσουμε το ψυχικό φορτίο δύο παιδιών και να τα προτρέψουμε στο να πάρουν μια εξειδικευμένη ψυχολογική ή ψυχιατρική βοήθεια, που αν είχε υπάρξει έγκαιρη αυτή η ψυχιατρική ψυχολογική βοήθεια, νομίζω ότι θα είχε αποκλειστεί το μοιραίο. Αυτό τουλάχιστον το οποίο ζήσαμε ως Ελλάδα όλοι χτες. Πραγματικά το τραγικό.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας με τη λέξη που επιλέξατε για να περιγράψει την κατάσταση. Αποτυχία. Πραγματικά αποτυχία. Αυτό το μήνυμα που άφησε το παιδί αυτό, ένα νέο παιδί μόλις 17 ετών, ήταν, καταλαβαίνουμε μάλλον διαβάζοντας το, την αφόρητη πίεση που ένιωθε. Αν δεν περάσω και δεν βρω μια καλή δουλειά, δεν θα έχω λεφτά. Την απόγνωση, αλλά και την απουσία καμιάς προοπτικής για το μέλλον. Πραγματικά αυτό το παιδί, διαβάζοντας το μήνυμα, βλέπουμε ότι έχει μπροστά του μόνο μαύρο, τίποτα, καμία προοπτική, κανένα φως στον ορίζοντα.
1: Ακριβώς κυρία Σιμιαντονάκη, και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει, ίσως αν θέλετε, να είμαστε αρκετά ευαισθητοποιημένοι σε παρόμοιες καταστάσεις, ίσως να αναλογιστούμε λίγο πολύ όλοι μας την οικογένεια, θα έλεγα, σε πρώτη φάση. Η οικογένεια είναι και το πρώτος παράγοντας, ο πρώτος σφόκος, ο οποίος μπορεί ως ένα σημείο να διαγνώσει κάποιες παρόμοιες καταστάσεις. Θα μπορούσαμε να αναλογιστούμε λοιπόν, νιώθω το παιδί μου έτσι υπερβολικά δυστυχισμένο, αμήχανο, δειλό, αν θέλετε, εχθρικό ή ανήσυχο ή παθολογικά ένοχο για διάφορες καταστάσεις τις οποίες θεωρεί το ίδιο αποτυχίες. Εξωτερικεύει το θυμό του εύκολα ή τον κρατάει εσωτερικευμένο το θυμό του και το στρες προς τον εαυτό του, πολλές φορές κάνοντας αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές, όχι κατά ανάγκη. με το αποτέλεσμα αυτό το οποίο ζήσαμε χτες, αλλά αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές πιο ελαφρούς, τύπου αυτοτραυματισμούς για παράδειγμα. Είναι η αντοχή του παιδιού μου στις αποτυχίες χαμηλή, και δεν μιλώ για αντοχή στις αποτυχίες του τύπου πανελλαδικές εξετάσεις. Έχει χαμηλή αντοχή σε μικρότερες αποτυχίες που μπορεί να βιώνει μέσα στη σχολική κοινότητα, θέλετε, σε μικρότερες ηλικίες.
0: Ναι.
1: Κλείνεται στον εαυτό του ύστερα από κάποια αποτυχία ή ανοίγει, το εξωτερικεύει, μιλάει, συζητάει για την αποτυχία αυτή που το ίδιο θεωρεί ότι βίωσε, δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει καινούργιες καταστάσεις ή πολύ απλά παραμένει κολλημένος σε κάποιες συγκεκριμένες καταστάσεις και σε κάποια συγκεκριμένα pattern σκέψης που το ίδιο τα έχει κατά νου. Μαθαίνει από τις εμπειρίες και τις αποτυχίες του. Τα πάει καλά με τους δασκάλους ή με τους ενήλικες που έχουν εξουσία. Ίσως όλα αυτά είναι ερωτήματα που πρέπει να τα θέσουμε, και αν το θέλετε, όταν κάπου αισθανθούμε ότι σε αυτά τα ερωτήματα δεν έχουμε σαφείς απαντήσεις ή έχουμε δύσκολες απαντήσεις, και αν δεν μπορέσουμε μέσω της επικοινωνίας να καταλάβουμε κάποια πράγματα όσον αφορά το ίδιο μας το παιδί, δεν είναι κακό το να προσπαθούμε σε
0: κάτι. Να ζητήσουμε βοήθεια. Να αναζητήσουμε βοήθεια από ειδικούς.
1: Να ζητήσουμε βοήθεια.
0: Έτσι ακριβώς. Το σίγουρο είναι όμως ότι πρέπει να είμαστε κοντά στα παιδιά μας. Έτσι δεν είναι,
1: ακριβώς,
0: κύριε Παπα-Νικολάου? Γιατί το έχουμε συζητήσει για την οικογένεια που δεν είναι αυτή που ήταν πριν από χρόνια ή από δεκαετίες. Λόγω πολλών παραγόντων. Και έχουμε λοιπόν τη μία κατάσταση αυτή, που αυτά τα παιδιά στράφηκαν εναντίον του εαυτού τους και είχαμε τη μία νεκρή και την άλλη πολύ πολύ σοβαρά τραυματισμένη, και από την άλλη στην κοινωνία μας έχουμε και αυτή την οργή, το μίσος, και αναφέρομαι στις άλλες περιπτώσεις που ανέφερα, και στη δολοφονία του νεαρού Νικήτα και στη δολοφονία της Ελευθερίας Γιακουμάκη. Τώρα θα κάνω μια ερώτηση που είναι πάρα πολύ γενική, και ως επιστήμονας εσείς φαντάζομαι ότι δεν μου πείτε ναι ή όχι, εκτός αν με εκπλήξετε. Έχουμε πρόβλημα στην κοινωνία μας, κύριε Παπα-Νικολάου? Όταν λέω κοινωνία, μιλάμε για περιπτώσεις εδώ στο Ηράκλειο, αλλά δεν πάει καλύτερα και η υπόλοιπη χώρα, γενικότερα ως κοινωνία?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα έχουμε μια δραματική αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας και των γυναικοκτονιών, και αυτό φαίνεται ότι υπάρχει αύξηση των γυναικοκτονιών μέχρι και της οπαδικής βίας, όπως επίσης και τις επιθέσεις των ανηλίκων. Θα λέγαμε ότι όλα αυτά μπορεί να είναι πιθανά συμπτώματα μιας κοινωνικής παρακμής, ίσως και ψυχοπαθολογίας που μπορεί να υπάρχει. Το κατά πόσο έχουμε πρόβλημα ή δεν έχουμε πρόβλημα γενικότερα στην κοινωνία, μακριά από μένα είναι γενικεύσεις, κύριε Συνειδονάκη.
0: Ναι,
1: έχω την αίσθηση όμως ότι εκ του αποτελέσματος μάλλον φαίνεται ότι κάτι πάει στραβά, ξέρετε, γενικότερα. Μάλλον φαίνεται ότι κάτι δεν λειτουργεί καλά. Και θα σας έλεγα, επιστρέφοντας σε αυτό ακριβώς που λέγατε, ότι η κοινωνία μας, ξέρετε, κουβαλάει ένα συσσωρευμένο άγχος από πολλές κρίσεις, διαδοχικές κρίσεις τις οποίες έχουμε βιώσει. Μαζί έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για την οικονομική κρίση, για την πανδημία. Τώρα υπάρχει και η αβεβαιότητα για το μέλλον. Αυτό, ξέρετε, δημιουργεί ένα αίσθημα έλλειψης και αίσθημα ελέγχου, θα έλεγα. Όταν οι άνθρωποι, ξέρετε, νιώθουν ανήμποροι να ελέγξουν τη ζωή τους, συχνά στρέφονται στην επιθετικότητα για να μπορέσουν να ανακτήσουν μια ψευδέστηση δύναμη. Για να γίνω, ξέρετε, πιο πρακτικό. Στις κρίσεις, για παράδειγμα, που είχαμε μιλήσει πολλές φορές μαζί από το 10 έως το 17-18, υπήρχε οικονομική στενότητα. Κάποιοι συμπολίτες μας έψαχναν, συγγνώμη, μέχρι και στα σκουπίδια.
0: Ναι.
1: Αλλά υπήρχε ανεργία, υπήρχε ύφεση και ίσως υπήρχε και αδυναμία αντίδρασης. Ταυτόχρονα ξέραμε ή νομίζαμε ότι ξέραμε, ξέρετε, τι μας φταίει. Η κακιά, η Τρόικα, ο Σόιμπλε και διάφορα άλλα. Αυτό σημαίνει ότι ο θυμός εξωτερικευόταν, ξέρετε, σε πορείες, σε συνάξεις αγανακτισμένων στις πλατείες. Πράγμα που ήταν πάρα πολύ θετικό. Η τωρινή πραγματικότητα έχει σίγουρα προσφορά εργασίας, αλλά ο μισθός ίσως δεν φτάνει ούτε για το σούπερ μάρκετ. Οπότε υπάρχει ανάγκη για δεύτερη εργασία. Αυτό τι σημαίνει, κύριε Συνειδονάκη? Σημαίνει ένταση. Η ένταση τι φέρνει? Σημαίνει θυμό. Ας αναλογιστούμε το πόσο πιο θυμωμένοι βρισκόμαστε πίσω από το τιμόνι του αυτοκινήτου μας, για παράδειγμα, τον οδηγικό θυμό. Σίγουρα όλοι θυμωμένοι δεν θα γίνουν προφανώς γυναικοκτόνοι, όμως σε κάποιους που προϋπάρχει η προδιάθεση ίσως του να εκδηλώσουν τη συγκεκριμένη συμπεριφορά, θα εκδηλώσουν ακραία μορφή βίας ή ακραία μορφή συμπεριφοράς.
0: Ναι, εγώ αυτό που βλέπω στην ελληνική κοινωνία, όσο περνάει ο καιρός όλο και πιο έντονα, είναι αυτή η βία. Όπως το περιγράψατε, βία, γιατί είναι μία μορφή βίας το να μην μπορείς να βγάλεις το μήνα Φαντάζομαι ότι συμφωνείτε μαζί μου, κύριε Παπα-Νικολάου. Αναφέρομαι στο οικονομικό. Που επηρεάζει και τις σχέσεις. Βεβαίως, που επηρεάζει και τις σχέσεις μεταξύ των μελών μιας οικογένειας. Το να ζητούν τα παιδιά να μην μπορούν να ανταποκριθούν οι γονείς, με αποτέλεσμα εντάσεις, με αποτέλεσμα τα παιδιά να βλέπουν τους συμμαθητές τους που να παίρνουν πράγματα τα οποία δεν μπορούν να αποκτήσουν. Μαζί με όλο αυτό το περιβάλλον, δεν βλέπω προοπτική. Νομίζω, δεν ξέρω αν το λέω σωστά. Βεβαίως, άγχος συσσωρευμένο, βία όπως είπαμε, οργή, θυμός. Αλλά από αυτό μέχρι του να φτάσουμε στο σημείο να αφαιρέσουμε μία ανθρώπινη ζωή, δεν υπάρχει μεγάλος δρόμος ή τελικά είναι πιο μικρός από ό,τι νομίζουμε?
1: Όχι, έχει υπάρξει μεγάλος δρόμος και θα έλεγα ότι σε αυτόν τον δρόμο σίγουρα τις περισσότερες φορές υπάρχει παθολογία. Παθολογία η οποία δεν αλλοιεύτηκε από μια κοινωνία, από μια οικογένεια, αν θέλετε, η οποία είχε την ίδια παθολογία σε κάποιο μέλος της οικογένειας, για παράδειγμα και ο πατέρας και την μητέρα. Δεν αλλοιεύτηκε ούτε στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου από κάποια παιδιά τα οποία είχαν πιο παροδυτική, πιο ακραία συμπεριφορά. Δεν αλλοιεύτηκε ίσως από τον ψυχολόγο σε ένα σχολείο που δυστυχώς οι ψυχολόγοι στο σχολείο βρίσκονται μία φορά την εβδομάδα. Είναι λίγο δύσκολο να μπορέσει ένας ψυχολόγος που βρίσκεται μία φορά την εβδομάδα σε μία σχολική δομή να μπορέσει να αλλοιεύσει παρόμοιες συμπεριφορές. Δεν αλλοιεύτηκε αργότερα, ίσως αν θέλετε, όταν το συγκεκριμένο παιδί την κανονικοποίησε αυτή τη μορφή της βίας, όταν μπήκε σε μια έτσι ομάδα, οπότε εμφάνισε την οπαδική βία. Οπότε ίσως κάποια στιγμή, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, εκδήλωσε αυτή την ακραία μορφή βίας σε κάποιο άτομο του άμεσου περιβάλλοντος του. Μιλάμε για γυναικοκτονίες ή αντίστοιχα, για παράδειγμα, για καταστάσεις τις οποίες αναφέρατε προηγουμένως. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει δύο στοιχεία, κυρία Σιμεντονάκη, και αυτό που έχουμε πει πολλές φορές.

0: βία σίγουρα κάνει κύκλους. Ο βίος σίγουρα ίσως δεν γεννιέται ή ίσως έχει την προδιάθεση. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να υπάρξουν και άλλα χαρακτηριστικά, ούτως ώστε με κάποιο τρόπο να μπορέσει να λειτουργήσει και να εκδηλώσει τη συγκεκριμένη βία συμπεριφορά. Άρα λοιπόν, σε όσο το δυνατόν πιο πολύ μικρή ηλικία μπορέσουμε να διαγνώσουμε αυτή την κατάσταση και να κάνουμε μια έγκαιρη και έγκαιρη παρέμβαση, τόσο θα έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
1: Και εγώ αυτό που έχω να πω, πέρα από το να αναζητήσουμε έναν ειδικό όταν νιώθουμε ότι πνιγόμαστε από τα προβλήματα, από οργή, από μίσος, δεν ξέρω από τι συναισθήματα μπορεί να κυριευόμαστε, να είμαστε πρώτον κοντά ο ένας τον άλλον. Για τα παιδιά αυτό που είπαμε, που νομίζω ότι το ξέρουμε, αλλά δυστυχώς δεν το εφαρμόζουμε, να είμαστε κοντά στα παιδιά μας, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες τις δύσκολες της εφηβείας. Να είμαστε κοντά σε ανθρώπους που μας γνωρίζουν, που στηριζόμαστε σε αυτούς, να μην διστάζουμε να μιλάμε, να μιλάμε για τα προβλήματά μας. Πριν αυτά γίνουν θηλιά που θα πνίξει εμάς ή κάποιον άλλον. Και το τρίτο, κύριε Παπανικολάου, όταν νιώθουμε ότι τίποτα από όλα αυτά δεν μας βοηθάει, να αναζητήσουμε τη βοήθεια ειδικού.
0: Ακριβώς κύριε Σμερδονάκη, νομίζω ότι σε αυτές τις τρεις έτσι, σε αυτά τα δύο συμπεράσματα θέσατε ακριβώς το ζήτημα στη βάση του. Ξέρετε, η βία θα έλεγα ότι δεν είναι έτσι ασθένεια. Θα έλεγα ότι είναι το σύμπτωμα μιας κοινωνίας η οποία δυσκολεύεται να επικοινωνήσει είτε σε επίπεδο οικογένειας είτε σε επίπεδο κοινωνίας. Και να προστατεύσει ίσως αν θέλετε τα πιο ευάλωτα μέλη της. Άρα λοιπόν τι απαιτείται? Απαιτείται ενεργή συμμετοχή από την ίδια την οικογένεια, από τη γειτονιά αν θέλετε, από τις κοινωνικές υπηρεσίες, από τις υγειονομικές δομές και αν θέλετε και από την τοπική κοινότητα. Το μήνυμα πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Καμία ανοχή στη βία από όπου και αν προέρχεται. Δυστυχώς όμως πολλές φορές αυτό που είπατε, οι αντιδράσεις μας περιορίζονται στη λογική του πού να μπλέξω ή λόγω του φόβου του μη τυχόν και με πού καταδότη. Και δυστυχώς αυτό υπάρχει σε κλειστές και μικρές κοινωνίες ή σε κοινωνίες που έχουν μια κλειστή πολλές φορές νοοτροπία και δυστυχώς και η κριτική κοινωνία έχει πολλές φορές αυτή την κλειστή νοοτροπία.
1: Κύριε Παπανικολάου, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία. Συζητήσαμε θέματα που νομίζω ότι λίγο πολύ μας απασχολούν όλους, γιατί βλέπουμε πόσο έχει αλλάξει. Βλέπουμε από τις συμπεριφορές του κόσμου δίπλα μας, γύρω μας, στο δρόμο, στο αυτοκίνητο. Έχουν αλλάξει λίγο, έχουμε αλλάξει λίγο συμπεριφορά, λίγο έχουμε αποστασιοποιηθεί. Λίγο υπερβολική σιωπή. Ας τα προσέξουμε όλα αυτά. Ας τα προσέξουμε γιατί πραγματικά είναι μηνύματα και με αφορμή όλα αυτά που βλέπουμε να προκύπτουν και στη δική μας την περιοχή, πραγματικά η ψυχική μας υγεία και πρώτα απ' όλα. Εγώ αυτό θα πω. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία, κύριε Παπανικολάου. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Νίκος Παπανικολάου, κλινικός ψυχολόγος. Τώρα εδώ μου λένε για τις δημόσιες δομές ψυχικής υγείας, το έχουμε συζητήσει πόσες φορές και αυτό το θέμα. Είναι αυτή, και αυτή μια μορφή βίας. Είναι και αυτή μια μορφή βίας, δυστυχώς. Σας ευχαριστώ που μείνατε και σήμερα μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 12. Σας εύχομαι ολόψυχα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 1.

Σοβαρές ενστάσεις διατυπώνονται στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο για τον νέο τρόπο διαχείρισης των περιστατικών στα επίγοντα, με την Τριμελής Επιτροπή Γιατρών να υποστηρίζει ότι εφαρμόστηκε προώρα και χωρίς την αναγκαία ενίσχυση σε προσωπικό. Σε 24 ώρια απεργία βρίσκεται σήμερα ο δημόσιος τομέας με απόφαση της ΑΔΔ με κινητοποίηση σε υγεία, παιδεία και ΟΤΑ. Στη σύλληψη του 47χρονου που κατηγορείται για το σοβαρό τραυματισμό 34χρονου συγγενικού του προσώπου.

0: που προχώρησαν αστυνομικοί του ΤΑΕ Μεσαράς σε χωριό του Δήμου Αρχανωνοστερουσίων. Συνέχεια σήμερα στη δίκη για την κακοποίηση μέχρι θανάτου του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο. Η διαδικασία συνεχίζεται με την εξέταση μαρτύρων. Προθεσμία για να απολογηθεί ζήτησε σήμερα και έλαβε από την ανακρίτρια Ηρακλείου ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης συζύγου του. Έντονη ανησυχία εκφράζουν οι ελαιοπαραγωγοί για το νέο Μητρό που τίθεται σε ισχύ το 2026 λόγω τεχνικών και γραφειοκρατικών δυσκολιών. Σε τελική φάση έρχεται το νέο ψηφιακό Μητρό Ακινήτων της ΑΔΕ που θα συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία ιδιοκτησίας σε ένα ενιαίο φάκελο. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά ειδήσεις από το Ράδιο Κρήτη στο μεσημερινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού ακριβώς στις 2. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή Crete.gr.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Θετικό! Δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
2: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
3: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί.
6: Και εκεί.
4: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζήρη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Μινάς Βορδονράκης. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Συγκλονίζει όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα την Κρήτη που έχει θλιβερή πρωτιά πανελλαδικά στις αυτοκτονίες ενηλίκων αλλά και νέων παιδιών η απόφαση των δύο 17χρονων κοριτσιών να θέσουν τέρμα στη ζωή τους. Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να νοθούν στην κυκλοφορία τα πρώτα περίπου 10 χιλιόμετρα του τμήματος του ΒΟΑΚ Νέα Πολιάγιος Νικόλαος, σύμφωνα με τα όσα γνωστοποίησε μέσω του Ράδιο Κρήτη ο Διευθύνων Σύμβουλος του Άκτορα Αναστάσιος Αρανίτης. Έντονη ανησυχία εξακολουθεί να επικρατεί στον αγροτικό κόσμο της Κρήτης γύρω από την εφαρμογή του ελαιοκομικού μητρώου. Χειροτέρεψε αντί να βελτιωθεί η λειτουργία του ΤΕΠ στο Βενιζέλιο μετά την εφαρμογή του νέου συστήματος διαλογής, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό και εξοπλισμός να το υποστηρίξει. 24ωρη απεργία πραγματοποιεί σήμερα η ΑΔΔΗ με κινητοποίηση σε υγεία, παιδεία και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στην Πλατεία Ελευθερίας. Οι πανελλαδικές εξετάσεις πλησιάζουν και χιλιάδες μαθητές μπαίνουν στην τελική ευθεία της προετοιμασίας. Σε νέο κρεσέντο προκλητικών δηλώσεων κατά της Ελλάδος προχώρησαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, προκαλώντας νέα ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Στο επίκεντρο του νέου επιχειρησιακού σχεδίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου μπαίνει και το λιμάνι του Ηρακλείου. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα Τετάρτη οι φοιτητές των πανεπιστημίων όλης της χώρας. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Συγκλονίζει όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα την Κρήτη που έχει τη θλιβερή πρωτιά πανελλαδικά, όχι μόνο στην αυτοκτονικότητα των ενηλίκων αλλά και των νέων παιδιών, η απόφαση δύο 17χρονων κοριτσιών να θέσουν τέρμα στη ζωή τους. Περισσότερα θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
2: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Δύο παιδικές φίλες ανέβηκαν στην ταράτσα πολυκατοικία στην

0: Αθήνα, κλείδωσαν την πόρτα, πιάστηκαν χέρι-χέρι και έπεσαν στο κενό. Η μία σκοτώθηκε, η άλλη δίνει μάχη στην εντατική και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παρουσιάζουν το σημείωμα της 17χρονης που γράφει ότι ζει μέσα στην κατάθλιψη, ότι θα αποτύχει στις πανελλαδικές, ότι τίποτα δεν την ευχαριστεί και ότι δεν θέλει να συνεχίσει να ζει σε αυτόν τον κόσμο. Είναι ένα θέμα που συγκλονίζει όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα την Κρήτη, όπου καταγράφεται το μεγαλύτερο ποσοστό αυτοκτονικότητα σε ανήλικους, ενώ μεγάλος αριθμός παιδιών αντιμετωπίζει σοβαρές συναισθηματικές διαταραχές και χρειάζεται ψυχολογική και σε αρκετές περιπτώσεις φαρμακευτική υποστήριξη και νοσηλεία. Να σημειωθεί ότι το 60% των παιδιών που νοσηλεύονται στην παιδοψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου έχουν κάνει απόπειρα αυτοκτονίας και τα στοιχεία δείχνουν ότι οι νοσηλείες τα τελευταία χρόνια έχουν διπλασιαστεί. Η εφηβεία αποτελεί μια βαθιά μεταβατική περίοδο κατά την οποία ο εγκέφαλος και η ψυχοσυναισθηματική ορίμανση βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Οι έφηβοι βιώνουν την απόρριψη, την αποτυχία ή τη μοναξιά με ιδιαίτερη ένταση, καθώς συχνά δεν διαθέτουν ακόμη την εσωτερική αίσθηση ότι οι δύσκολες φάσεις της ζωής είναι παροδικές. Η ανάγκη αποδοχής από συνομήλικους, η εικόνα του σώματος και η κοινωνική επιβεβαίωση επηρεάζουν καθοριστικά την αυτοεκτίμησή τους. Σύμφωνα με τους ειδικούς, πίσω από μια αυτοκαταστροφική σκέψη δεν κρύβεται απαραίτητα η επιθυμία του θανάτου, αλλά η ανάγκη να σταματήσει ένας αφόρητος ψυχικός πόνος. Για τον λόγο αυτό, χρειάζεται ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που να ακούει, χωρίς να υποτιμά τα συναισθήματά τους. Σε μια εποχή που η ζήτηση για δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας είναι περισσότερες από ποτέ, το σύστημα στην Κρήτη είναι κυριολεκτικά διαλυμένο και τα ραντεβού με ιδιώτες είναι μονόδρομος, με πληρωμή και μετά από μήνες αναμονής.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την αναπληρώτρια καθηγήτρια κλινικής ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, την κυρία Κατερίνα Κούτρα. Κυρία Κούτρα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Είναι πολλά τα περιστατικά που προβληματίζουν, κυρία Κούτρα, και θέλω να μας πείτε πότε πρέπει να χτυπούν καμπανάκια στην οικογένεια ή ακόμα και στο σχολείο, που να δείχνουν ότι ένας έφηβος χρειάζεται κάποιον ειδικό ή ψυχικής υγείας.
2: Όπως ακριβώς το είπατε, είναι πολλά τα περιστατικά και οι συνθήκες είναι πραγματικά δυσμενείς και ευνοούν ως προς το να έχουμε τόσο πολλά περιστατικά. Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, ναι, οι οποίες μπορούν να μας οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι κάτι τρέχει. Πολλές φορές αυτές οι ενδείξεις απλά μεταφράζονται μέσα στο πλαίσιο της εφηβικής περίοδου, αυτής της περίοδου που ούτως ή άλλως περιμένουμε ένας έφηβος να είναι απομονωμένος, αντιδραστικός ή για παράδειγμα να ζητάει την ιδιωτικότητά του. Αυτό που χρειάζεται είναι οι γονείς να βλέπουν κάτι που πριν δεν έβλεπαν, αν δηλαδή μπορούν αυτό να το δουν. Αν τυχόν ο έφηβος απομονώνεται πιο πολύ, αν τυχόν ο έφηβος έχει αλλάξει λίγο η διάθεσή του ή οι συνήθειές του, αν τυχόν ο ίδιος το λόγο του εκφράζει κάποιο είδους απελπισίας ή πιο σοβαρές συμπεριφορές, όπως είναι κάποιοι αυτοτραυματισμοί, αυτά είναι τα καμπανάκια. Αυτό που χρειάζεται επίσης είναι, εκτός από τους γονείς, που τις περισσότερες φορές το βάρος πέφτει σε εκείνους, σημαντικοί άλλοι, όπως είναι και οι εκπαιδευτικοί, όπως είναι και οι ομήλικοι, αν βλέπουν οι συνομήλικοι, αν βλέπουν τέτοιου είδους συμπτώματα, να μην σιωπούν. Ξέρετε, το πιο σημαντικό είναι να νιώσει ο έφηβος εκείνη τη στιγμή ότι υπάρχουν άνθρωποι δίπλα του.
1: Στις περιπτώσεις που εσείς γνωρίζετε και από την εμπειρία σας, η οικογένεια είναι κοντά στα παιδιά, στους ανθρώπους εκείνους που αντιμετωπίζουν προβλήματα, ή είναι μακριά και σαφέστατα επιδεινώνονται αυτά τα ψυχολογικά προβλήματα που μπορεί να έχουν και να εκδηλώνονται?
2: Ναι, κοιτάξτε, οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα αντιμετωπίζουν μια πολύ δύσκολη καθημερινότητα, μια απαιτητική καθημερινότητα, έτσι. Οι γονείς προσπαθούν να είναι κοντά με τον τρόπο τους. Ωστόσο, διάφορα θέματα, όπως είναι η οικονομική πίεση, όπως είναι οι δυσκολίες στο δικό τους περιβάλλον, όπως είναι ο γρήγορος ρυθμός, το 24ωρο πλέον δεν φτάνει, και ένα μόνιμο άγχος, μπορεί να αποτρέψει ουσιαστικά έναν γονέα από το να έχει την ουσιαστική επαφή που θα ήθελε με το παιδί του. Αυτό δεν είναι «δεν είμαι κοντά γιατί δεν το αγαπώ», είναι γιατί είμαι σωματικά και ψυχικά εξαντλημένο.

δεν έχω την ενσυνειδητότητα να το καταλάβω εκείνη τη στιγμή ότι αυτό συμβαίνει. Περιμένω κάθε φορά να έρθουν πιο ιδανικές συνθήκες την επόμενη μέρα. Και έτσι λοιπόν έχουμε οικογένειες και γονείς που λειτουργούν πραγματικά στα όρια της αντοχής.

0: προς τους γονείς, κυρία Κούτρα, όταν διαπιστώσουν ότι κάτι μπορεί να συμβαίνει πολύ πιο σοβαρό από τα συμπτώματα μιας εφηβείας στο παιδί τους?
1: Ναι. Σε αυτή την περίπτωση θα έλεγα ότι οπωσδήποτε θα πρέπει το θέμα να συζητηθεί με κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας. Ειδική ψυχικής υγείας είναι οι παιδοψυχίατροι. Είναι οι ψυχολόγοι που ασχολούνται, που είναι ειδικευμένοι σε παιδιά και εφήβους. Οπότε λοιπόν, ξεκινώντας από εκεί, θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να συλλέξουν τις απαραίτητες πληροφορίες από το εκπαιδευτικό περιβάλλον, από τους φίλους του παιδιού και να κοινοποιήσουν ουσιαστικά όλη αυτή την πληροφορία σε έναν ειδικό ψυχικής υγείας, ώστε να λάβουν και την κατάλληλη κατεύθυνση του πώς θα διαχειριστεί η οικογένεια αυτό το θέμα μέσα στο πλαίσιο της. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να μην εμποδιζόμαστε σε αυτό, δηλαδή να μην έχουμε δεύτερες σκέψεις.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κούτρα. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Αλλάζουμε θέμα. Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να δοθούν στην κυκλοφορία τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του τμήματος του ΒΟΑΚ Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Σύμφωνα με τα όσα γνωστοποίησε σήμερα στο Ράδιο Κρήτη ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΚ, ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να δοθούν στην κυκλοφορία τα πρώτα περίπου 10 χιλιόμετρα του τμήματος Νεάπολη Άγιος Νικόλαος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης. Όπως γνωστοποίησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΚΤΟΡ, Κατασκευαστική Αναστάσιος Αρανίτης, παρουσιάζοντας στο Ράδιο Κρήτη την πορεία των εργασιών και τα επόμενα βήματα του έργου. Το νέο τμήμα εκτείνεται από σημείο περίπου 1,5 χιλιόμετρου μετά τον κόμβο της Νεάπολης έως την είσοδο του Αγίου Νικολάου, σε μια ζώνη όπου σήμερα η κυκλοφορία παρουσιάζει ιδιαίτερη επιβάρυνση, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες, λόγω του αυξημένου τουριστικού ρεύματος προς την Ανατολική Κρήτη. Πρόκειται, όπως είπε στον Μανώλη Αργυράκη, για ένα λειτουργικό κομμάτι σύγχρονων προδιαγραφών με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και ενδιάμεση διαχωριστική νησίδα ασφαλείας, το οποίο, όπως τονίστηκε, θα συμβάλλει άμεσα στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και στην πιο ομαλή ροή της κυκλοφορίας. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το συγκεκριμένο τμήμα παραδίδεται τμηματικά, καθώς στο κομμάτι της Νεάπολης εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες λόγω αρχαιολογικών ζητημάτων που δεν επιτρέπουν την πλήρη ολοκλήρωση της χάραξης σε αυτό το στάδιο. Ωστόσο, η σταδιακή απόδοση του δρόμου σε χρήση θεωρείται κρίσιμη για την αποσυμφόρηση ενός από τα πιο επικίνδυνα επιβαρημένα σημεία του οδικού δικτύου της Κρήτης. Όπως ανέφερε ο κύριος Αρανίτης, περίπου 6 μήνες μετά την παράδοση του συγκεκριμένου τμήματος, αναμένεται να ολοκληρωθεί και να δοθεί σε λειτουργία ο κόμβος του Αγίου Νικολάου. Γεγονός που θα ενισχύσει περαιτέρω την λειτουργικότητα του άξονα και θα διευκολύνει την σύνδεση με την πόλη και τις γύρω περιοχές. Παράλληλα, ο ίδιος αναφέρθηκε και στην πρόοδο ενός ακόμα σημαντικού έργου για το νησί, αυτό των φοιτητικών εστιών, υπογραμμίζοντας ότι έχουν ήδη ξεκινήσει εργασίες διαμόρφωσης σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο, ενώ οι σχετικές μελέτες έχουν εγκριθεί από τις τεχνικές υπηρεσίες. Όπως είπε, το έργο εισέρχεται σε φάση άμεσης επιτάγχυσης, με τις πρώτες μεταφορές υλικών και συνεργασίες να ξεκινούν πολύ σύντομα, ιδιαίτερα στο Ηράκλειο. Το έργο των φοιτητικών εστιών προβλέπει συνολικά 4.800 κλίνες για την Κρήτη, εκ των οποίων 3.000 στο Ρέθυμνο και 1.800 στο Ηράκλειο, σε μια δομημένη επιφάνεια που ξεπερνά τα 100.000 τετραγωνικά μέτρα. Όπως σημειώθηκε, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες παρεμβάσεις φοιτητικής μέριμνας που έχουν σχεδιαστεί στη χώρα, με στόχο να ενισχύσει ουσιαστικά την ακαδημαϊκή υποδομή της Κρήτης και να δώσει νέα δυναμική στις δύο πανεπιστημιακές πόλεις.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε ο κύριος Αρανίτης στο Ράδιο Κρήτη.
3: Έχω τη χαρά να μοιραστώ μαζί σας σήμερα την πληροφορία ότι εντός του καλοκαιριού θα παραδώσουμε σε κυκλοφορία, σε πλήρη λειτουργία, το μεγαλύτερο τμήμα, τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του τμήματος αυτού, ολοκληρωμένο με δύο λωρίδες και λέει ανακατεύθυνση στη Θέρνιο Τζέρσεϊ στη μέση, για ένα απόλυτα ασφαλές και σύγχρονο κομμάτι, το οποίο πιστεύω ότι θα δώσει και πνοή στο ανατολικό τμήμα του νησιού, αλλά και τη δυνατότητα η εποχούμη να κινείται με ασφάλεια σε αυτό το κομμάτι. Είναι από την περιοχή της Χερσονήσου, 1,5 χιλιόμετρο μετά από τον κόμβο της Νέαπολης, που είναι το κομμάτι που έχει κάποια προβλήματα με την αρχαιολογία και δεν θα μπορέσουμε να το έχουμε ολοκληρώσει, μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, ακριβώς, όπου μετά από 6 μήνες περίπου θα δοθεί και ο κόμβος του Αγίου Νικολάου.
0: Έντονη ανησυχία εξακολουθεί να επικρατεί στον αγροτικό κόσμο της Κρήτης γύρω από την εφαρμογή του ελαιοκομικού μητρώου, με παραγωγούς και συνεταιριστικούς φορείς να εκφράζουν σοβαρές αμφιβολίες για το αν μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη το νέο πλαίσιο μέσα στα ασφιχτικά χρονικά

0: περιθώρια που έχουν τεθεί. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Ανησυχία και έντονο προβληματισμό συνεχίζει να προκαλεί στην Κρήτη η εφαρμογή του ελαιοκομικού μητρώου, με τη συζήτηση να φουντώνει εκ νέου γύρω από την προθεσμία της 1ης Οκτωβρίου για την δήλωση συγκομιδής και την ετοιμότητα των παραγωγών. Στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη στο Ραδιο Κρήτη, ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου Σταύρος Γαβαλάς έκανε λόγο για ένα πλαίσιο που, όπως υποστήριξε, οδηγεί σε αδιέξοδο, τονίζοντας πως με τα σημερινά δεδομένα είναι πρακτικά αδύνατον οι παραγωγοί να μπορέσουν να ανταποκριθούν εγκαίρως στις απαιτήσεις του νέου συστήματος. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε αναφορά και σε πρωτοβουλία που ανέλαβε η Ένωση Μεσσηνίας, η οποία είχε δηλώσει ότι θα συγκεντρώσει τους φακέλους των παραγωγών και θα τους προωθήσει στις αρμόδιες διευθύνσεις αγροτικής οικονομίας, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία καταγραφής και ελέγχου. Ωστόσο, όπως επισημανθηκε, αντίστοιχη πρωτοβουλία είχε συζητηθεί και στο Ηράκλειο ήδη από προηγούμενους μήνες, χωρίς όμως να αλλάζει ουσιαστικά η εικόνα. Ο Σταύρος Γαβαλάς υπογράμμισε ότι ακόμα και αν προχωρήσουν τέτοιου τύπου λύσεις, το πρόβλημα παραμένει, καθώς, όπως ανέφερε, οι υπηρεσίες της ΔΑΟΚ με περιορισμένο προσωπικό δεν μπορούν να ανταποκριθούν στον τεράστιο όγκο των φακέλων που πρέπει να ελεγχθούν και να διεκπαιρεωθούν. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον σχεδιασμό της διαδικασίας, κάνοντας λόγο για επανάληψη προβλημάτων που είχαν εμφανιστεί και στους δασικούς χάρτες, με χιλιάδες ενστάσεις και καθυστερήσεις που μπλόκαραν το σύστημα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όπως σημείωσε, υπάρχει κίνδυνος να επηρεαστεί ακόμα και η ομαλή καταβολή των επιδοτήσεων και εκτίμησε ότι με τα σημερινά δεδομένα το ελαιοκομικό μητρό δύσκολα θα είναι πλήρως λειτουργικό πριν το 2030.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Γαβαλά στο Ράδιο Κρήτη.
2: Αυτό που κάνει η Ένωση Μεσσηνίας στην πρωτοβουλία που έχει πάρει, την πήραμε εμείς αρκετούς μήνες πριν σαν Ένωση Ηρακλείου. Τους προτείναμε κάτι αντίστοιχο να κάνουμε κι εμείς. Να συγκεντρώσουμε τα χαρτιά των παραγωγών και να τα παραδώσουμε στις υπηρεσίες, όμως δεν το δέχτηκαν, διότι δεν αλλάζει κάτι. Όταν πάω εγώ το φάκελο του κυρίου Αργυράκη, το παραδώσω πάρω αριθμό πρωτοκόλλου, αλλά η υπηρεσία θα τον επεξεργαστεί μετά από 2, 3, 4 χρόνια, δεν λύνει αυτό το πρόβλημα. Δεν θα έχει ο παραγωγός τον Οκτώβριο τα απαραίτητα στοιχεία για να κάνει τη δήλωση συγκομιδής όπως απαιτείται. Και ευτυχώς που δεν μας είπανε τον Οκτώβριο, αλλά δεν μας είπανε ποιο έτος θα τελειώσει το ελαιοκομικό μητρώο, γιατί μπορεί το 2030 που είπατε εσείς να τελειώσει. Δεν ξέρω όμως αν θα γίνει και αυτό. Επίσης, αλλά αυτά είναι προεπαιτούμενα για τις επιδοτήσεις, θα κινδυνεύσουν η καταβολή των επιδοτήσεων από αυτή την ανικανότητα να ολοκληρώσουν κάποια προγράμματα.
0: Σε 24ωρη απεργία βρίσκεται σήμερα ο δημόσιος τομέας με απόφαση της ΑΔΕΔΗ με κινητοποίηση σε υγεία, παιδεία και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε νωρίτερα και στην πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου. Περισσότερα θα μας πει η Λίλια Λαφερμά. Και Λίλια.
3: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη, κυρίες και κύριοι. Ολόκληρος ο δημόσιος τομέας ταλανίζεται από τα κρίσιμα προβλήματα που δεν λύνονται, ενώ ειδικά στον τομέα της αυτοδιοίκησης έχουν ανοίξει τεράστια κρίσιμα ζητήματα με όλες τις κοινωνικές δομές. Τους παιδικούς σταθμούς, τα ΚΔΑΠ, τα ΚΙΦΗ, τα κέντρα κοινότητας, καθώς η συνέχιση της λειτουργίας τους συνδέεται με την επισφάλεια των βάουτσερ. Οι απεργοί πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 10 το πρωί στην Πλατεία Ελευθερίας και στη συνέχεια πορεία στους δρόμους της πόλης με κεντρική διεκδίκηση τις ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, μόνιμη εργασία με πλήρη δικαιώματα για όλους και μόνιμη μονιμοποίηση των συμβασιούχων στις κοινωνικές δομές των Δήμων. Ειδικότεροι εργαζόμενοι στους Δήμους ζητούν την κατάργηση της ανταργατικής διάταξης Βορύδη, ζητούν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και επέκταση και αύξηση του επιδόματος επικίνδυνης και αυδηγινής εργασίας. Σε ό,τι αφορά στους παιδικούς σταθμούς, τα ΚΔΑΠ, τα ΚΙΦΗ, τα κέντρα κοινότητας και τις κοινωνικές δομές, οι εργαζόμενοι ξεκαθαρίζουν ότι αποτελούν βασικό πυλώνα κοινωνικής συνοχής, στήριξης της οικογένειας, φροντίδας των παιδιών και των ευάλωτων ομάδων και ξεκαθαρίζουν ότι η λειτουργία τους δεν μπορεί να εξαρτάται από προσωρινά χρηματοδοτικά εργαλεία ή από προγράμματα περιορισμένης διάρκειας. Όπως είναι γνωστό, οι εργαζόμενοι στους Δήμους πρόσφατα πραγματοποίησαν μια δεύτερη μεγάλη κινητοποίηση, μετά την οποία η κυβέρνηση απέσυρε το προσχέδιο νόμου και δεσμεύτηκε να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου και συζήτηση από μηδενικής βάσεως για άλλα τα αιτήματα που τίθενται. Μάλιστα, έχει προγραμματιστεί συνάντηση των εργαζομένων με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών την ερχόμενη Δευτέρα 18 Μαΐου, που θεωρείται κομβική από τους εργαζόμενους, διότι εκεί, όπως αξιολογούν, θα κριθούν οι πραγματικές προθέσεις και τα σχέδια της κυβέρνησης στα αιτήματα των εργαζόμενων και τις κοινωνικές δομές των Δήμων.

0: Λίλια, να σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το μέλος του Συμβουλίου της ΠΟΕΟΤΑ, τον κύριο Κώστα Γιαλασάκη. Κύριε Γιαλασάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Γιαλιαδάκης, βεβαίως.
0: Θέλω να μας πείτε για τη σημερινή κινητοποίηση και αν έχετε κάτι νεότερο για το σοβαρό θέμα που απασχολεί πλέον και όλους τους Δήμους όσον αφορά τους συμβασιούχους στα ΚΕΠΑΣ, τους παιδικούς σταθμούς και στα ΚΛΑΠ.
1: Τα ΚΛΑΠ, τα ΚΙΡ, παιδικούς σταθμούς, ναι. Να ξεκινήσω με το τελευταίο, γιατί και η σημερινή απεργία σε συνέχεια της προηγούμενης μεγαλειώδους, αν θέλετε, κινητοποίησης, 24 Απριλίου, με βάση το προσχέδιο που είχε διαβρέσει η κυβέρνηση για το μέλλον αυτών των δομών, των σημαντικότατων, όπως αναγνωρίζουν όλοι με ψηφίσμα το ένα δημοτικό συμβούλιο μετά το άλλο, τη σημαντικότητα αυτής της υπηρεσίας που παρέχεται από τους Δήμους. Καταφέραμε λοιπόν με την κινητοποίηση εκείνη να αποσυρθεί το προσχέδιο, αν μου επιτρέπετε, πέφτει το προσχέδιο, και να ξεκινήσει διάλογος με μηδενική βάση με αρχές διανομένης από 18 Μαΐου, που είναι η πρώτη συνάντηση της Ομοσπονδίας μας με το Υπουργείο, για να θέσουν το πλαίσιο που θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι πλέον να συνεχίσουν την εργασία τους και να παρέχουν τις υπηρεσίες που παρέχουν υψηλής ποιότητας κατά κοινή ομολογία, και να βρεθεί μια φόρμουλα για τη μονιμοποίησή τους, που αυτό είναι το ζητούμενο. Και στα πλαίσια αυτά ζητάμε για την κατάρριση, ένα από τα αιτήματα της απεργίας όπως αναφέρεται, είναι η κατάρριση της διάταξης Βορύδη, η οποία επιχρεώνει την υποχρεωτική άσκηση έφεσης από τους Δήμους σε πρωτόδικες αποφάσεις δικαστηρίων που δικαιώνουν εργαζόμενους, και η οποία στην ουσία καταργεί το αυτοδιοίκητο. Δηλαδή αυτό κανονικά προσβάλλει, κατά την άποψή μου, και τις δημοτικές αρχές. Δηλαδή να τους δίνει το περιθώριο να ασκήσουν τη δική τους τοπική πολιτική ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του κάθε Δήμου. Να έρθω στα γενικότερα πλαίσια λοιπόν της σημερινής κινητοποίησης, η οποία είχε μια ικανοποιητική συμμετοχή, με δεδομένο ότι δύσκολα κάνει πλέον ο κάθε εργαζόμενος ένα μεροκάματο για να συμμετέχει σε τέτοιες κινητοποίησεις. Τα βασικά αιτήματα είναι φυσικά μισθολογικά, ο 13ος και ο 14ος μισθός και αυξήσεις. Οι αξιοπρεπείς αξίες, γιατί έχουν δοθεί σε κάποια, τώρα τελευταία κάποια ψίχουλα, αλλά αυτά παρουσιάζονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κάποια τέλος πάντων μια μερίδα από αυτών, σαν τεράστιες αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους. Προφανώς δημιουργώντας εντυπώσεις οι οποίες δεν ισχύουν, γιατί όπως και όλη η κοινωνία στενάζει αυτή τη στιγμή από την ακρίβεια, και η αγοραστική δύναμη του κάθε εργαζόμενου, αλλά και των δημοσίων υπαλλήλων συμπεριλαμβανομένου, είναι στα τάρταρα αυτή τη στιγμή. Ξέρω ότι έχουμε ξεπεράσει δυστυχώς και τη Βουλγαρία σε αγοραστική δύναμη μισθή στην Ελλάδα. Οπότε αυτό κατά πόσο μας τιμά σαν χώρα μας να φτωχοποιείται η κοινωνία και από την άλλη να παρουσιάζεται το αφήγημα ότι πάει καλά η οικονομία μας, εδώ υπάρχει ένας παραλογισμός. Και όταν ταυτόχρονα μοιράζονται δισεκατομμύρια σε εταιρείες συμβούλων, αυτά που διαβάζουμε δηλαδή, και πραγματικά ετοιμαζόμαστε όλοι να μοιράζονται δισεκατομμύρια από εδώ και από εκεί, αλλά στην ουσία να δαιμονοποιείται το δημόσιο ότι για όλα φταίει, ότι δεν θα δώσουμε αυξήσεις, δεν θα δώσουμε τα δώρα στους δημοσίους υπαλλήλους, ακόμα και να τα είχαμε, είπε ο κύριος Κυριακάκης, γιατί θα εκτροχιαστεί η εθνική οικονομία.
0: Όλα αυτά λοιπόν είναι τα αιτήματα, ναι, που σας έβγαλαν και σήμερα.
1: Και για τη μονιμότητα, αν θέλετε να σας πω λόγια, γιατί η μονιμότητα έχει παίξει πολύ τελευταία και στα πλαίσια της αναθεώρησης του συντάγματος, που δεν είναι τυχαία αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει μονιμότητα. Και γιατί καθιερώθηκε η μονιμότητα επί Βενζέλου? Γιατί κάθε κυβέρνηση που ερχόταν άλλαζε τους υπαλλήλους και έβαζε τους ημέτερους. Αν θέλουμε να επανέλθουμε σε τέτοια μοντέλα, ας νοικοκυρέψουμε πρώτα αυτό το δημόσιο, γιατί σίγουρα όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρχει δημόσιο. Κάθε χώρα, σύγχρονη χώρα, έχει ένα υγιές δημόσιο. Ας το νοικοκυρέψουμε πρώτα, και το τελευταίο πράγμα είναι η μονιμότητα. Ούτως ή άλλως υπάρχουν οι δικλείδες ασφαλείας για να, όταν δεν κάνει κάποιος τη δουλειά του καλά στο δημόσιο, να δει την πόρτα της εξόδου. Όμως άλλο αυτό και άλλο να δαιμονοποιούμε το δημόσιο και ταυτόχρονα να χρησιμοποιούμε εταιρείες οι οποίες προσλαμβάνουν προσωπικό για λογαριασμό του δημοσίου. Υπάρχει αυτό το φαινόμενο πλέον. Να χρησιμοποιούμε χιλιάδες μετακλητούς. Δηλαδή υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας άλλος τρόπος προλήψεως στο δημόσιο, αν θέλετε αν αξιοκρατής, γιατί ένα ΑΣΕΠ θα διασφάλιζε μια αξιοκρατία προσλήψεων, αν συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να υπάρχει δημόσιο και ότι πρέπει να υπάρχει ένα σωστός τρόπος προσλήψης, και αν θέλετε και ένα σύντομος τρόπος προσλήψης, γιατί αυτή τη στιγμή ακόμα και να προκηρυχθεί μια θέση σε μια δημόσια υπηρεσία θα πληρωθεί μετά από 3-4
0: χρόνια.
1: Είναι
0: και αυτό λοιπόν ένα, κύριε Γεραδάκη, είναι ένα από τα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν το δημόσιο τομέα και τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία.
1: Ευχαριστώ και εγώ για το βήμα που μου δίνετε. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Χειροτέρεψε αντί να βελτιωθεί η λειτουργία του ΤΕΠ στο Βενιζέλιο μετά την εφαρμογή του νέου συστήματος διαλογής.

0: γιατί δεν υπάρχει προσωπικό και εξοπλισμός να το υποστηρίξει. Περισσότερα θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλακιάννα.
1: Την άμεση αναστολή της εφαρμογής του νέου συστήματος διαλογής των ασθενών στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Βελιζενίου Νοσοκομείου, που ξεκίνησε στις 4 Μαΐου, ζητούν οι εργαζόμενοι. Τονίζουν ότι αν και θεωρητική βάση του συστήματος, δηλαδή η ιεράρχηση των περιστατικών με βάση τη βαρύτητά τους, κρίνεται σωστή, η πράξη αποδεικνύει ότι αυτό χωρίς προσωπικό δεν γίνεται. Οι εργαζόμενοι καταγγέλνουν ότι η εφαρμογή έγινε στα τυφλά χωρίς καμία πρόβλεψη για στελέχωση. Πρόκειται για ένα από τα πιο επιβαρημένα ΤΕΠ της χώρας, καταλαμβάνοντας την 7η θέση πανελλαδικά, με τον όγκο των περιστατικών να αγγίζει τα 100.000 ετησίως. Ποια είναι σήμερα η κατάσταση? Υπάρχει μόλις ένα ακτινολογικό μηχάνημα για να καλύψει τόσο τα τακτικά όσο και τα επίγοντα. Το τμήμα βρίσκεται σε φάση ανακατασκευής, γεγονός που δυσχεραίνει την κίνηση. Αντί για εξειδικευμένους γιατρούς και εκπαιδευμένους νοσηλευτές, το πόστο διαλογής στελεχώνεται με μετακινήσεις ειδικευόμενων, αποδυναμώνοντας άλλες κρίσιμες θέσεις. Σοβαρές είναι οι καταγγελίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιείται η διαλογή. Ο χώρος που επιλέχθηκε δεν διασφαλίζει τη ιδιωτικότητα των ασθενών, με αποτέλεσμα να εκτίθεται δημόσια το ιατρικό απόρριτο, φέροντας σε δύσκολη θέση τόσο τους πολίτες όσο και τους γιατρούς. Αντί για την επιτάχυνση των διαδικασιών, το νέο σύστημα έχει φέρει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Οι χρόνια αναμονής αυξάνονται, η ταλαιπωρία των ασθενών μεγαλώνει. Σύμφωνα με την απόφαση της πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης των Εργαζομένων, το νέο σύστημα χαρακτηρίζεται ως μια κίνηση ελάχιστου κόστους και εντυπωσιασμού του Υπουργείου, που οδηγεί σε περαιτέρω εντατικοποίηση της δουλειάς και ευτελισμό της δημόσιας υγείας.
0: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Στεφανάκη, μέλος της Τριμελούς Επιτροπής των Γιατρών του Βενιζελίου. Κυρία Στεφανάκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι, καλησπέρα.
0: Δεν λειτουργεί λοιπόν το σύστημα. Ακούσαμε και τη συνάδελφο στο ρεπορτάζ να μας δίνει την εικόνα. Η έλλειψη προσωπικού είναι το βασικό χαρακτηριστικό αυτής αποτυχίας του συστήματος, κυρία Στεφανάκη? Υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά που πρέπει να βελτιωθούν?
2: Η έλλειψη προσωπικού είναι μία από τις σημαντικές προϋποθέσεις που δεν έχουν, που πληρούνται για την εφαρμογή του συστήματος. Αντανακλά το πρόβλημα του συστήματος γενικότερο που μιλάμε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Και πέρα το Βενιζέλιο έχει τις δικές του αδυναμίες, τις εγγενείς αδυναμίες, οι οποίες δεν έχουν ληφθεί πριν την εφαρμογή αυτής της υπουργικής απόφασης.
0: Ναι.
2: Κοιτάξτε, τα πράγματα γίνανε βιαστικά κατά την πίεση αυτής της απόφασης που έχει εφαρμοστεί σε άλλα νοσοκομεία της Ελλάδος. Αλλά οι συνθήκες δεν δημιουργήθηκαν για να είναι επιτυχημένη αυτή η εφαρμογή. Το προσωπικό είναι το πρώτο και το κυριότερο. Το Βενιζέλιο, τα δικά του προβλήματα είναι ότι έχει μόνο, είναι σε εξέλιξη η ανακατασκευή του το τμήματος επειγόντων περιστατικών. Έχουμε ένα μόνο ακτινολογικό μηχάνημα πάρα πολύ καιρό τώρα, και ακόμα δεν έχουν κατορθώσει να πάρουν το δεύτερο ώστε να λειτουργήσει. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να πιεστεί αυτή η συνθήκη να συμβεί τώρα.
0: Οπότε τα προβλήματα είναι πολλά. Πιστεύετε ότι υπάρχει ένα περιθώριο τώρα να βελτιωθούν όπως είναι τα πράγματα, με διάφορες κινήσεις που μπορεί να γίνουν για να εξυπηρετείται ο κόσμος, κυρία Στεφανάκη?
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή πρέπει να επανέλθουμε στην πρώτερη κατάσταση.
0: Μάλιστα.
2: Όσο υπάρχει αυτή η εφαρμογή, δεν λειτουργούν τα πράγματα. Είναι επιδεινωμένη η κατάσταση. Οι χρόνοι αναμονής περισσότεροι, άνθρωποι μπορούν να μείνουν εκτός, βλέποντας τις λίστες της ώρας αναμονής, να φύγουν από το νοσοκομείο και να μην εξεταστούν, χωρίς να είναι ευθύνη των γιατρών, γιατί δεν θα προλάβουν να τους δουν. Δεν βελτιώνουμε τα πράγματα. Πρέπει να γυρίσουμε στο πρώτερο και να εξασφαλίσουμε τις προϋποθέσεις ώστε να γίνει η εφαρμογή. Όλοι θέλουν το καλύτερο.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά πρέπει να τις κατάλληλες προϋποθέσεις και την κατάλληλη προετοιμασία.
0: Σας ευχαριστώ, κυρία Στεφανάκη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
0: Οι πανελλαδικές εξετάσεις πλησιάζουν και χιλιάδες μαθητές μπαίνουν στην τελική ευθεία της προετοιμασίας. Ο τελευταίος μήνας είναι καθοριστικός, όχι μόνο για το διάβασμα, αλλά και για την οργάνωση, τη διαχείριση άγχους. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Διευθυντή της Περιφερειακής Εκπαίδευσης Κρήτης, τον κύριο Μανώλη Κατσονάκη, να μας δώσει την εικόνα της προετοιμασίας εν ώψη των πανελλαδικών. Κύριε Κατσονάκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Κύριε Κατσονάκη, και φέτος προετοιμασία είναι, εντείνεται μάλλον η προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Θα μας δώσετε λίγο την εικόνα, τι γίνεται αυτή την περίοδο και πόσο οδεύουν οι μαθητές στις πανελλαδικές.
3: Κύριε Βαρδάκη, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης έχει ξεκινήσει από νωρίς, τον ορίσουμε είναι γύρω στο Φεβρουάριο. Όλη την προετοιμασία έχουμε κινητοποιήσει το μηχανισμό μας, ανθρώπους,

0: πόρους που έχουμε, τα αναγκαία μηχανήματα, τις διαδικασίες, σε συνεργασία πάντα με τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, θεωροβάθμιες εκπαίδευσης στις 4 περιφερειακές ενότητες και βεβαίως με το συντονισμό του Υπουργείου Παιδείας, ώστε στην ώρα τους όλα να έχουν γίνει όπως πρέπει. Προχωράμε λοιπόν, ελέγχουμε, συντονίζουμε και ετοιμαζόμαστε ώστε την ημέρα, την πρώτη μέρα των εξετάσεων, δηλαδή 29 Μαΐου, τα παιδιά όταν θα μπουν στις τάξεις να μην έχουν να αντιμετωπίσουν οργανωτικά προβλήματα και να επικεντρωθούν στο πώς θα αποδώσουν καλύτερα σε σχέση με τη μελέτη που έχουν κάνει. Άρα η Περιφερειακή Διεύθυνση, οι 4 Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας, με τις οδηγίες του Υπουργείου έχουμε κάνει τα απαραίτητα βήματα, τώρα είμαστε στην τελική ευθεία, γίνονται και οι τεχνικοί έλεγχοι όπως κάθε χρόνο σχετικά με τα συστήματα που θα υποδεχθούν τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων και στο διοικητικό κομμάτι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
1: Πόσοι...
0: Ναι,
1: παρακαλώ.
0: Αν με επιτρέπετε, από την άλλη πλευρά προσφέρουμε για άλλη μια χρονιά την τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης σε συνεργασία με τα 4 κεδασί που έχουμε στην ευθύνη μας στις 4 περιφερειακές ενότητες, όπου γονείς, οικογένειες ή και μαθητές και μαθήτριες που πιθανό να χρειαστούν κάποια βοήθεια, κάποια υποστήριξη, μια συζήτηση με όλη αυτή την πίεση που πιθανόν κάποια παιδιά δέχονται, να είναι εκεί ειδικοί, να τους υποδέχονται τα ερωτήματα και να τους δίνουν την απαραίτητη βοήθεια. Είναι μια παράδοση, θα έλεγα τώρα πια, το κάνουμε πολλά χρόνια στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης. Έχει ξεκινήσει την 1η Μαΐου και θα ολοκληρωθεί την 30η Ιουνίου.
1: Μάλιστα.
0: Πόσα... Και σε αυτό το κομμάτι μας ενίχνω στο παιδιά.
1: Πόσοι είναι οι υποψήφοι που θα λάβουν μέρος φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις στην Κρήτη, κύριε Κατσουνάκη?
0: Οι αριθμοί είναι περίπου οι ίδιοι, είμαστε γύρω στους 6.800 μαθητές και μαθήτρες από τα γενικά και τα επαγγελματικά λύκεια.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτός ο αριθμός αφορά τα παιδιά που θα δώσουν και γραπτές και προφορικές εξετάσεις. Τώρα από αυτόν τον αριθμό των περίπου 6.800, οι περίπου 5.000, 4.943 για την ακρίβεια, θα εξεταστούν από τα γενικά λύκεια. Και έχουμε και 320 θα εξεταστούν προφορικά, ενώ στα επάλληνοι οι υπόλοιποι, δηλαδή 1317 γραπτά και 205 προφορικά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτός είναι ο αριθμός των μαθητών, έχουμε τα εξεταστικά μας κέντρα, τα ειδικά εξεταστικά κέντρα και βεβαίως στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 6 χρόνια έχουμε και τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων, οι οποίες λαμβάνουν χώρα μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων που δίνουν τα παιδιά, δηλαδή μιλάμε για τα ισπανικά, τα γερμανικά, τα γαλλικά, τα ιταλικά, αλλά και τα μαθήματα σχεδίου και τα μουσικά μαθήματα. Αυτές οι εξετάσεις γίνονται στο Ρέθυμνο με ευθύνη τη Διεύθυνση Θεωροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ρέθυμνο και το συντονισμό το δικό μας, όπου παιδιά από όλη την Κρήτη θα δώσουν αυτά τα μαθήματα ξανά εκεί, ενώ τα παλαιότερα χρόνια, όπως πιθανόν να θυμάστε,
1: έφυγαν εκτός Κρήτης, βέβαια. Κύριε Κατσονάκη, θα έχουμε την ευκαιρία και να τα ξαναπούμε πιο αναλυτικά για όλα αυτά που απασχολούν υποψήφιους εκπαιδευτικούς και με γονείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Είμαι στην διάθεσή σας. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Σύντομη διακοπή τώρα, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
2: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες.

0: μήνες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
1: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χασαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ο έγκυρος σταθμός.
6: Επιστροφή στο δελτίο ειδήσεων. Σε νέο κρεσέντο προκλητικών δηλώσεων κατά της Ελλάδος προχώρησαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, προκαλώντας νέα ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ακούμε το ρεπορτάζ.
7: Ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις προκαλούν οι νέες προκλητικές κινήσεις των Τούρκων. Συνέντευξη τύπου για το νομοσχέδιο περί τουρκικών ζωνών θαλάσσιας δικαιοδοσίας παραχώρησαν σήμερα μέλη του Εθνικού Κέντρου Έρευνας για το Ναυτικό Δίκαιο του Πανεπιστημίου της Άγκυρας. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων DHA, αυτοί έχουν εκπονήσει σχέδιο νόμου σχετικά με τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Τουρκίας, κυρίως όμως αποκαλύπτουν ότι ο πραγματικός στόχος του νομοσχεδίου είναι το Αιγαίο. Το συγκεκριμένο κέντρο έρευνας είναι ο δημιουργός του τουρκικού χάρτη θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού που φέρεται να έχει υποβληθεί στην UNESCO. Η Τουρκία υποστηρίζει ότι το ναυτικό της θα έχει δικαίωμα παρέμβασης ακόμη και σε περιοχές που δεν έχει κηρυχθεί ΑΟΣ. Το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα αμφισβητεί μάλιστα την κυριαρχία νησιών του Αιγαίου, ενώ επιχειρεί εκ νέου να επιβάλλει ως τετελεσμένο το παράνομο μνημόνιο με τη Λιβύη, σε μια κίνηση που καταδεικνύει την πλήρη περιφρόνησή της προς το διεθνές δίκαιο, η Τουρκία επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο. Ετοιμάζει νόμο για τη Γαλάζια Πατρίδα, με τον οποίο θα επιχειρήσει να περάσει στο εσωτερικό της δίκαιο τις δικές της θέσεις για Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, η Άγκυρα θέλει να κατοχυρώσει χωρικά ύδατα 12 ναυτικών μιλίων στη Μαύρη Θάλασσα και στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά 6 ναυτικών μιλίων στο Αιγαίο. Εν τω μεταξύ, σήμερα τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε φραστικά το πλοίο Ocean Link, μισθωμένο από την Ελλάδα για την πόντιση οπτικής ίνας 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας. Το Ocean Link έπλεε δηλαδή μεταξύ Αστυπάλαιας και ΚΟ, όταν η τουρκική πυραβλάκατος επικοινώνησε μέσω ασυρμάτου για να υποστηρίξει ότι το πλοίο βρισκόταν σε περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας. Στην περιοχή έπλεε η φρεγάτα Αδριάς, η οποία έσπευσε στο σημείο και απάντησε στην τουρκική πυραβλάκατο.
6: Στις κάλπες προσέχονται σήμερα οι φοιτητές των πανεπιστημίων της χώρας για την ανάδειξη των νέων αντιπροσώπων. Ακούμε το ρεπορτάζ. Η εκλογική διαδικασία ξεκίνησε στις 7 το πρωί και θα ολοκληρωθεί στις 7 το απόγευμα, με τα μαθήματα να έχουν ανασταλεί για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των φοιτητών. Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι απαραίτητη επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου μαζί με το φοιτητικό πάσο. Στο επίκεντρο της φετινής αναμέτρησης βρίσκεται η επόμενη μέρα του Ελληνικού Πανεπιστημίου, με την αναθεώρηση του άρθρου 16 και τη λειτουργία μη κρατικών ιδρυμάτων να αποτελούν το βασικό πεδίο αντιπαράθεσης. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται σε κλίμα φόρτισης στον απόϊχο των σοβαρών επεισοδίων που σημειώθηκαν χθες μεταξύ ομάδων φοιτητών. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καταγράφησαν βίαιες συμπλοκές με χρήση ροπάλων και κρανών, οι οποίοι είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό συνολικά 10 ατόμων και 16 προσαρμογές από τις αρχές. Η αναθεώρηση του άρθρου 16, η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, η ασφάλεια εντός των ιδρυμάτων.

0: και οι φοιτητικοί μέρημνα αποτελούν την αιχμή του δόρατος των εκλογών. Στο επίκεντρο του νέου επιχειρησιακού σχεδίου της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου μπαίνει και το λιμάνι του Ηρακλείου. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Στα κομβικά σημεία όπου θα εγκατασταθεί το νέο ψηφιακό σύστημα ελέγχου της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, συγκαταλέγεται το Ηράκλειο, στο πλαίσιο μιας ευρείας επιχείρησης για τον περιορισμό του λαθρεμπορίου σε όλη τη χώρα. Με δίκτυο δορυφορικού εντοπισμού GPS και σύγχρονα εργαλεία ψηφιακής επιτήρησης, ενισχύει η ΑΔΕ τους ελέγχους σε φορτία και επαγγελματικά οχήματα, επιχειρώντας να θωρακίσει τα δημόσια έσοδα από παράνομες διακινήσεις. Με απόφαση του διοικητή της αρχής Γιώργου Πιτσίλη, τοποθετείται νέο ενιαίο σύστημα παρακολούθησης σε 24 τελωνιακές δομές και σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας, καλύπτοντας χερσαία σύνορα, μεγάλα λιμάνια αλλά και νησιωτικές πύλες, μεταξύ των οποίων και το λιμάνι του Ηρακλείου. Το σύστημα θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη διαδρομή εμπορευμάτων από καύσιμα και καπνικά προϊόντα έως ποτά και λοιπά φορτία υψηλού ελέγχου, μέσα από GPS, κάμερες πινακίδων, ηλεκτρονικές σφραγίδες και ζυγιστικούς μηχανισμούς. Η πλατφόρμα θα συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα σε ενιαίο ψηφιακό παρατηρητήριο, επιτρέποντας στις θερωνιακές αρχές να εντοπίζουν άμεσα αποκλήσεις από τις δηλώμενες διαδρομές και να παρεμβαίνουν σε ύποπτες κινήσεις.
0: Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Ηρακλείου ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης μητέρας, η οποία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση μετά από την πτώση της από το αυτοκίνητο της οικογένειας στην περιοχή της Παντάνασας. Συνέχεια σήμερα στη δίκη για την κακοποίηση μέχρι θανάτου του τρίχρονου άγγελου στο Ηράκλειο, η διαδικασία συνεχίζεται με την εξέταση μαρτύρων. Στη σύλληψη ενός 47χρονου που κατηγορείται για το σοβαρό τραυματισμό 34χρονου συγγενικού του προσώπου, προχώρησαν χθες το απόγευμα αστυνομικοί του ΤΑΕΜΕΣΑΡΑΣ σε χωριό του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Επιστολή στον Περιφερειακή Κρήτη Σταύρο Νεωτάκη απέστειλε ο Δήμαρχος Μουναπαιδιάδος Βασίλης Γεγκέρογλου, αναδεικνύοντας το σοβαρό πρόβλημα της ανεξέλεγκτης διάθεσης λιμάτων στην περιοχή. Νομοσχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση θα επιτρέπει τη μεταφορά δικαιωμάτων όταν αλλάζει κάποιο δουλειά και αφορά τις επαγγελματικές συντάξεις. Ακούμε το ρεπορτάζ. Ένα νέο πακέτο ρυθμίσεων που θα στοχεύει στην ενίσχυση των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης ετοιμάζει το Υπουργείο Εργασίας μέσα από το επικείμενο νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το προσεχές διάστημα. Οι αλλαγές αφορούν το λεγόμενο δεύτερο πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος, δηλαδή την επαγγελματική ασφάλιση που λειτουργεί συμπληρωματικά προς την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. Στόχος των παρεμβάσεων που θα υπάρξουν είναι το να γίνει το σύστημα πιο ευέλικτο, πιο κατανοητό για τους εργαζόμενους και πιο ελκυστικό για τις επιχειρήσεις, ώστε να ενισχυθούν οι μελλοντικές συντάξεις. Το νομοσχέδιο βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες στην τελική ευθεία και τις σχετικές ανακοινώσεις για τις αλλαγές αναμένεται να κάνει η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Βασικός στόχος του νέου πλαισίου είναι να δοθούν κίνητρα σε εργαζόμενους και εργοδότες για να συμμετέχουν περισσότερο σε σχήματα επαγγελματικής ασφάλισης. Μέσα από αυτά τα σχήματα, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να αποκτούν επιπλέον συνταξιοδοτικό εισόδημα πέρα από την κυρία σύνταξη. Στο τραπέζι της συζήτησης βρίσκονται διάφορα κίνητρα που θα θεσμοθετηθούν, μεταξύ των οποίων και μια σειρά από φορολογικές διευκολύνσεις.
2: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε για το Πεκίνο, που αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας, Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ, προετοιμάζονται για την πολυαναμενόμενη συνάντηση κορυφής, με τις δύο πλευρές να δηλώνουν ότι οι διμερείς σχέσεις έχουν παραμείνει γενικά σταθερές τους τελευταίους μήνες και ότι επιθυμούν να διατηρηθεί αυτή η σταθερότητα. Ωστόσο, πολλά κρίσιμα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά ανάμεσα στις δύο πλευρές, χωρίς να διαφαίνεται εύκολη λύση. Λίγοι αναμένουν σημαντικές εξελίξεις στις μακροχρόνιες τριβές ανάμεσα στην Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες εκτείνονται από τον ανταγωνισμό στην τεχνολογία μέχρι το ακαθόδε ζήτημα της Ταϊβάν, της οποίας ο βασικός ανεπίσημος σύμμαχος είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στην ατζέντα αναμένεται να προσθεθεί και ο τερματισμός του πολέμου με το Ιράν, με το Πεκίνο να θεωρείται ένας από τους ανεπίσημους διαμεσολαβητές στη σύγκρουση. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά την αναχώρησή του δήλωσε ότι θα ζητήσει από τον Κινέζο ομολογό του να ανοίξει περισσότερο την κινέζικη οικονομία και αγορά κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής. Στην Αμερικανική Αποστολή συμμετέχουν επικεφαλείς μεγάλων Αμερικανικών εταιριών, γεγονός που δείχνει τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στην ενίσχυση της πρόσβασης των Αμερικανικών επιχειρήσεων στην κινέζικη αγορά. Ο εμπορικός πόλεμος ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα ξεκίνησε κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, αλλά κλιμακώθηκε δραματικά τον Απρίλιο του περασμένου έτους κατά τη λεγόμενη ημέρα απελευθέρωσης του Τραμπ, όταν ανακοινώθηκαν δασμοί 34% σε όλα τα κινέζικα προϊόντα. Η Κίνα αντέδρασε με αντίμετρα και περιορισμούς, μεταξύ άλλων στις εξαγωγές σπάνιων γεών. Οι δασμοί έφτασαν ακόμη και το 145% στη διάρκεια της κλιμάκωσης. συνειδητοποιώντας ότι υπερβολικά υψηλή δασμή

0: δεν ήταν βιώσιμη, οι δύο πλευρές προχώρησαν σε εμπορική εκεχηρία, αναστέλλοντας πολλά από τα τιμωρητικά οικονομικά μέτρα. Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στη Νότια Κορέα τον περασμένο Οκτώβριο και επέκτηναν την εκεχηρία για ακόμη ένα χρόνο.
1: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου τώρα στις 2.265,7 μονάδες ο γενικός δείκτης τιμών με πτώση 0,03% τζίρους στα 120,9 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα, ο Όφη αντιμετωπίζει στις 5 σήμερα το απόγευμα εκτός έδρας στο Λεβαδιακό για την προτελευταία αγωνιστική του play-off της Super League με στόχο τη νίκη Γοήτρου μετά τις 2 ήττες από τον Άρη. Προτελευταία αγωνιστική σήμερα και στα play-off του τίτλου με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τον Derby ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που αρχίζουν στις 7.30. Στα play-off της Super League ο Αστέρας Τρίπολης έκανε αποφασιστικό βήμα για την παραμονή του μετά την νίκη του επί του Πανσεραϊκού με 1-0, ενώ δύσκολα θα αποφύγει τον υποβασμό η ΑΕΛ που έφερε ισοβαλία 1-1 με τον Πανετολικό. Στο μπάσκετ τώρα ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 10 τη Βαλένθια στην Ισπανία σε παιχνίδι που θα κρίνει την πρόκληση στο Final Four της Ευρωλίγκα. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Άνεμη δυτική, νοτιοδυτική 4 με 6 μποφόρη, θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο e-pay.heraklion.gr.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Σιγά τα λάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
5: Παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα όλα γύρω.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Η ώρα είναι 3. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του, η οποία εντοπίστηκε μοφρητή στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασας. Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να δοθούν στην κυκλοφορία τα πρώτα περίπου 10 χιλιόμετρα του τμήματος Νεάπολη Άγιος Νικόλαος του ΒΟΑΚ, σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε ο Διευθύνος Σύμβουλος της ΑΚΤΟΡ Αναστάσιος Αρανίτης. Στο 70% ανέρχεται πλέον το ποσοστό ολοκλήρωσης του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι, όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης κατά την επίσκεψή του στο εργοτάξιο. Έντονη ανησυχία εξακολουθεί να επικρατεί στον αγροτικό κόσμο της Κρήτης γύρω από την εφαρμογή του ελαιοκομικού μητρώου με παραγωγούς και συνεταιριστικούς φορείς να εκφράζουν σοβαρές αμφιβολίες για το αν μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη το νέο πλαίσιο. Χειροτέρεψε αντί να βελτιωθεί η λειτουργία του ΤΕΠ στο Βενιζέλο μετά την εφαρμογή του νέου συστήματος διαλογής, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό και εξοπλισμός για να το υποστηρίξει. Λουκέτο σήμερα στις δημόσιες υπηρεσίες όλης της χώρας εξαιτίας της 24ωρης απεργίας που έχει κηρύξει για σήμερα η ΑΔΔΗ. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη νέα ρύθμιση οφειλών σε έως 72 δόσεις, η οποία αφορά παλαιά χρέη προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα, Τετάρτη, οι φοιτητές των πανεπιστημίων όλης της χώρας για την ανάδειξη των νέων τους εκπροσώπων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε για το Πεκίνο που αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Xi Jinping. Ο τερματισμός του πολέμου με το Ιράν αποτελεί κεντρικό άξονα της κρίσιμης συνάντησής τους. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 4.

Φίλε και φίλες των Σπορ, καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του Ράδιο Κρήτη στον κόσμο των Σπορ. Στέλιος Βουλιαντόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος ο Μινάς Βορδοναράκης. Καλό απόγευμα στο φίλο του Μινά, καλό απόγευμα σε όλους τους φίλους ακροατές και ακροατρίες του Ράδιο Κρήτη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Μία Τετάρτη με πλούσια αγωνιστική κίνηση. Έχουμε την πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-off

και του τίτλου και της πέμπτης θέσης, με τον Όφη να αντιμετωπίσει σε 2 περίπου ώρες από τώρα στις 5 στη Λιβαδιά το Λεβαδιακό, σε ένα παιχνίδι βαθμολογικά αδιάφορο, αλλά στον Όφη υπάρχει έτσι το γόητρο και θα λέγαμε και το γεγονός ότι η ομάδα προέρχεται από 2 ήττες από τον Άρη, θέλει να σπάσει αυτό το αρνητικό σερί και να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα απέναντι σε μια ομάδα την οποία φέτος ο Όφη έχει αντιμετωπίσει ήδη 5 φορές. 2 για το κύπελο, όπου είχαμε και την μεγάλη πρόκριση μέσα στη Λιβαδιά, και 3 για το πρωτάθλημα, για την κανονική σεζόν και τα play-off. Από εκεί πέρα σήμερα έχουμε και την πρώτη τελευταία αγωνιστική στα play-off τίτλου. Ο τίτλος έχει κριθεί από την περασμένη Κυριακή. Νέα πρωταθλήτρια η ΑΕΚ για 14η φορά στην ιστορία της, αλλά υπάρχει μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, που διεκδικούν τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Στη μάχη της παραμονής, ο Αστέρας Τρίπολης πραγματικά απέκτησε ένα πολύ δυνατό προβάδισμα, νομίζω από τη στιγμή που έχει παιχνίδια με διάφορες ομάδες στη συνέχεια και με βάση την αγωνιστική του κατάσταση, όλα δείχνουν ότι η ομάδα της Τρίπολης θα εξασφαλίσει την παραμονή στην κατηγορία και ότι ο Πανσεραϊκός, παρά την καλή προσπάθεια που έκανε μέσα στο 2026, και η ΑΕΛ θα αποχαιρετήσουν την κατηγορία. Στο μπάσκετ σήμερα έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Ένας τελικός πρόκρισης στη Βαλένθια με την ομόνιμη ομάδα. Ο νικητής θα παίξει στο Final Four. Ο ηττημένος θα αποχαιρετήσει την διοργάνωση. 10 η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Επίσης να πούμε ότι για το φιλικό της Ελλάδας με την Ιταλία, ο υπηρεσιακός τεχνικός της Ιταλίας, ο κύριος Μπαλντίνη, δήλωσε ότι θα έρθει η Εθνική Ιταλίας με παίχτες της Εθνικής Ελπίδας. Σίγουρα, αν γίνει κάτι τέτοιο, χάνει σε εμβορικότητα ένα φιλικό παιχνίδι που έχει διαφημιστεί πάρα πολύ, αυτό που είναι προγραμματισμένο για τις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Πάμε όμως στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας.

Όχι, αντιμετωπίζει στις 5 το απόγευμα εκτός έδρας στο Λεβαδιακό για την προτελευταία αγωνιστική των play-off της Super League με στόχο την νίκη γοήτρου μετά τις 2 ήττες που γνώρισε από τον Άρη σε Πανκρίτιο και Κλεάνθης Βικελίδης. Προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης, ο οποίος έχει σήμερα τα γενέθλιά του, κάνει τα πλάνα του χωρίς να υπολογίζει στους τραυματίες Χατζη Θεοδωρίδη, Μπόρχα Γκονζάλεθ και δύο πραγματικά έτσι σημαντικές απουσίες για την κριτική ομάδα. Στη διάθεση του προπονητή του Όφη για το σημερινό παιχνίδι κόντρα στο Λεβαδιακό βρίσκονται 23 ποδοσφαιριστές, είναι οι τερματοφύλακες Χριστογιώργος, Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Καινουριάκης, Αθανασίου, Λαμπρόπουλος, Κρίσμανης, Πούγκουρας, Κοστούλας, Ανδρούζος, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Μπαΐνοβιτς, Κανελόπουλος, Νέιρα, Ρωμάνο, Φούντας, Εγγέλια, Νούς, Θεοδωσουλάκη, Σαλτσέδο και Ισέκα. Σήμερα για τα play-off της πέμπτης θέσης θα γίνει μία ακόμη αναμέτρηση, η οποία επίσης θα ξεκινήσει στις 5 το απόγευμα, με το Βόλο να υποδέχεται στο Πανθεσσαλικό τον Άρη. Όφη θα αγωνιστεί κανονικά στην Ευρώπη την νέα περίοδο, καθώς πήρε άδεια τόσο για τις εγχώριες διοργανώσεις όσο και για τις ευρωπαϊκές. Άδεια για την Super League της νέας περίοδου πήραν όλες οι ομάδες που μετέχουν, ενώ στην ΑΕΛ επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ.

Ευρωλίγκ έκανε ο Αστέρας Τρίπολης μετά τη νίκη του με 1-0 επί του Πανσεραϊκού. Πολύ δύσκολα θα αποφύγει τον αποβιβασμό η ΑΕΛ που έφερε 1-1 στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό. Σε αδιάφορο παιχνίδι ο Ατρόμητος κέρδισε εκτός έδρας την Κηφισιά με 3-0. Έτσι, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε. Ο Ατρόμητος με 43, η Κηφισιά με 37, ο Πανετολικός με 35 έχουν εξασφαλίσει και μαθηματικά την παραμονή τους. Πολύ κοντά στην παραμονή Αστέρας Τρίπολης που έχει 32. 4 περισσότερους από τον 13ο Πανσεραϊκό και 5 περισσότερους από την Ουραγό ΑΕΛ. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίζει στις 10 το βράδυ τη Βαλένθια στην Ισπανία σε παιχνίδι που θα κρίνει την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκας. Η ομάδα που θα επικρατήσει στο απόψινό παιχνίδι θα παίξει στον ημιτελικό του Final Four, στον ένα ημιτελικό, με αντίπαλο την Real Madrid, Ολυμπιακός Φενέρμπαξε, ο άλλος ημιτελικός. Για τα play-off της Basket League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 5 το απόγευμα τον Κολοσσό Ρόδο στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για τα play-off.

Το Γενικό Λύκειο Γαζίου αντιμετωπίζει αυτή την ώρα στον τελικό του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Σχολικού Ποδοσφαίρου το 8ο Λύκειο Θεσσαλονίκης. Χτες το Γενικό Λύκειο Γαζίου κέρδισε στον ημιτελικό το πρώτο ΕΠΑΛ Καλονής με το εντυπωσιακό 6-1.

Η παιδική ομάδα βόλεϊ της ΚΕΙ ρίχνεται σήμερα στη μάχη του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος βόλεϊ, αντιμετωπίζοντας στην Αθήνα, στο κλειστό Πανελλήνιου, στις 6 το απόγευμα, την Κηφισιά. Αύριο θα παίξει με τον Πανιόνιο στις 2 το μεσημέρι και την Παρασκευή θα αντιμετωπίσει το δευτεραθλητή της 6ης περιφέρειας. Οι δύο ομάδες του ομίλου θα περάσουν στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Και στο διεθνή χώρο, σήμερα στις 10 το βράδυ διεξάγεται το εξαναβολής παιχνίδι Manchester City Crystal Palace, με την Manchester να θέλει μόνο νίκη για να μειώσει τη διαφορά από την πρωτοπόρο Arsenal στους 2 βαθμούς, 2 αγωνιστικές πριν το φινάλε της Premier League. Στην Ισπανία έχουμε σήμερα την πρώτη δόση της 36ης αγωνιστικής. Περιλαμβάνει τα παιχνίδια Villarreal, Σεβίλη και Σπανιόλ Αθλέτικ Μπιλμπάου στις 8 η Σέντρα και στις 10.30 Αλαβές Μπαρτσελόνα και Χετάφε Μαγιόρκα. Αύριο θα γίνουν τα παιχνίδια στις 8 Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο, Τζιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ και Ρεάλ Μαδρίτης Οβιέδο. Στα παιχνίδια που έγιναν χθες, ο Σασούνα Ατλέτικο Μαδρίτης 1-2, Μπέτις Έλτσε 2-1 και Θέλτα Λεβάντε 2-3.

προηγείται η Paris Saint-Germain με 73 και ακολουθεί η Lens με 67. Σήμερα θα γίνει και το παιχνίδι Brest-Strasbourg στις 8 το βράδυ.

δράση έχουμε σήμερα και στο γαλλικό πρωτάθλημα και μάλιστα ντέρμπι κορυφής, καθώς η Lens υποδέχεται στις 10 το βράδυ την πρωτοπόρο Paris Saint-Germain. Δύο ομάδες, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε, έχουν διαφορά 6 βαθμών.

πένθος σκόρπισε στο NBA ο θάνατος του Brandon Clark, αν και τα αίτια του θανάτου του δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά. Ο ξαφνικός θάνατος του Clark έρχεται 6 εβδομάδες μετά τη σύλληψή του για αντικανονική προσπέραση, κατοχή ουσιών, φυγή και υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, όπως επίσης και διακίνηση ουσιών. Ο Clark είχε υπογράψει το 22 συμβόλαιο με υψηλές αποδοχές με τους Memphis Grizzlies. Βέβαια τα τελευταία χρόνια η καριέρα του είχε εκτροχιαστεί λόγω πολλών τραυματισμών. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τη θεματολογία της εκπομπής με Super League, με τον Όφη, ο οποίος βρίσκεται στη Λιβαδιά για το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό στο πλαίσιο της πέμπτης και προτελευταίας αγωνιστικής των play-off 5-8 της Super League. Ένα παιχνίδι που δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον. Όφη από την πλευρά του ήθελε την πέμπτη θέση στην Super League, αυτή τη στιγμή είναι 7ος, η 5η θέση έχει χαθεί γιατί η διαφορά με το Λεβαδιακό είναι στους 8 βαθμούς και τουλάχιστον θα προσπαθήσει να τερματίσει έκτος, αν και και εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα γιατί έχει μια διαφορά από τον Άρη στους 5 βαθμούς. 5 ώρα το παιχνίδι, αναμένεται να υπάρξουν αλλαγές στην ενδεκάδα του Όφη σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι που είχε δώσει η κριτική ομάδα στο Κλέντης Βικελίδης με τον Άρη. Έτσι είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει κάτω από τον κολπό του Χριστογιώργος, θα είναι ο τερματοφύλακας. Στην άμυνα πιθανότατα θα μείνει εκτός ο Λαμπρόπουλος και θα παίξουν ο Κοστούλας δεξιά, αριστερά ο Κρίσμανιτς και στο κέντρο ο Πούγκουρας. Στη μεσαία γραμμή Ανδρούτσος που επιστρέφει, δεν έχει παίξει ο Κλέντρη Φικελίδης, φάνηκε πάρα πολύ η απουσία του, πιθανότητα με τον Καραχάλιο, και από εκεί και πέρα, όχι συγγνώμη, είχε στο πρώτο παιχνίδι τον Άρη, δεν είχε παίξει, και στα άκρα θα παίξουν δεξιά ο Σεγγέλη, αριστερά ο Θανασίου, και στην επίθεση Φούντας, δεξιά αριστερά ο Τιάγκο Νους, και στην κορυφή θα αγωνιστεί πιθανότητα ο Έντι Σαλσέδο. Αυτή κατά πάσα πιθανότητα θα είναι η ενδεκάδα του Όφη στο σημερινό παιχνίδι. Να πούμε ότι εκτός πλάνων είναι ο Χατζηθεοδωρίδης, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής λόγω ενοχλήσεων στη μέση, ο Κονζάλεθ, ο οποίος πλέον μπαίνει σιγά σιγά στο κανονικό πρόγραμμα, και ο Χριστόπουλος που κάνει ατομικό πρόγραμμα. 23 παίχτες βρίσκονται στη Λιβαδιά για το σημερινό παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Είναι Χριστογιώργος, Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Καινουριάκης, Αθανασίου, Λαμπρόπουλος, Κρίσμανιτς, Πούγκουρας, Κοστούλας, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Μπαΐνοβης, Κανελόπουλος, Νέιρα, Ρωμάνο, Φούντας, Σεγγέλια, Νους, Θεοδοσουλάκης, Σαλσέδο και Ισέκα. Στην άλλη πλευρά απουσίες έχει και ο Λεβαδιακός, είναι οι τραυματίες Κωστή Λαγιούς Αμπουχάνα, ο τιμωρημένος Λαμαράνα που αποβλήθηκε στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Βόλο. Τώρα δεν αναμένονται πολλές αλλαγές από τον Νίκο Παπαδόπουλο στην ενδεκάδα που σκέφτεται να παρατάξει στο απόψινο παιχνίδι κόντρα στον Όφη. Να πούμε έτσι μια πιθανή δεκάδα με Άνακερ τερματοφύλακα, Βίχο, Μανθάτη στα δύο άκρα, ίσως να παίξει και ο Τσάπρας, Λιάγκας και Τσιβελεκίδες θα είναι στο κέντρο της άμυνας, δύο κεντρικοί μέσοι, ο Τσουκάι με τον Νίκα, Βέρμπης στο ένα άκρο της επίθεσης, στο άλλο άκρο πιθανότατα θα παίξει μάλλον ο Πεντρόσο ή ο Μπάλτσι, και ακόμη είναι πολύ πιθανό να είναι και στην κορυφή ο Ζέκοβιτς. Αυτά έτσι για μια πιθανή δεκάδα για την ομάδα της Βιωτίας, η οποία αν κερδίσει σήμερα ουσιαστικά καθαρίζει την πέμπτη θέση, η οποία δεν δίνει τίποτα, απλά επιβεβαιώνει μια πολύ καλή πορεία από πλευράς Λεβαδιακού, την καλύτερη στην ιστορία του στην μεγάλη κατηγορία. Ο Όφη, ο οποίος θα αντιμετωπίσει φέτος για έκτη φορά τον Λεβαδιακό, τέταρτη για το πρωτάθλημα, με την κριτική ομάδα να έχει πάρει τον αέρα. της ομάδας του Νίκου Παπαδόπουλου. Και αυτό γιατί έχει χάσει μόνο το πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων σε μια περίοδο που Όφη, θα λέγαμε, να χρησιμοποιήσουμε την έκφραση βολόδερνε αγωνιστικά, την εποχή του Μίλαν Ράσταβατς, είχε ιτηθεί με 4-0, βέβαια σε ένα παιχνίδι όπου έμεινε πολύ νωρίς με 10 παίχτες λόγω αποβολής του Χριστίου Γιώργου στο 25 και επίσης πολύ νωρίς με 9. Όλο το δεύτερο ημίχρονο έπαιζε με 9 παίχτες λόγω αποβολής του Νου στο 46. Διαφορετικά όμως τα άλλα τα παιχνίδια. Είχαμε τον πρώτο αγώνα κυπέλου 4 Φεβρουαρίου, Όφη Λεβαδιακός 1-1. Ακολούθησε ο αγώνας πρωταθλήματος σε λίγες μέρες, Όφη Λεβαδιακός 3-2. Η μεγάλη πρόκριση του Όφη στη Λεβαδιά με την νίκη με 1-0. Και η πιο πρόσφατη νίκη του Όφη για το. Ήταν για τα play-off, Όφη Λεβαδιακός 2-0 στο Παγκρίτιο Στάδιο. Να πούμε ότι διαιτητής του αποψινού αγώνα είναι ο κύριος Κουκούλας του Συνδέσμου Λέσβου. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την πλατφόρμα της Nova, η οποία έχει τα δικαιώματα, και συγκεκριμένα από το Nova Sports 2. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε σε λίγο για τη συνέχεια.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399
3: για στη ζωή μας.
4: Και εκεί!
5: Και εκεί!
6: Και εκεί!
7: Σωστά! Ουλφά ενέργεια!
8: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
9: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
10: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
11: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
12: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
13: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, μένουμε στο ρεπορτάζ του Όφη. Είπαμε για τα αγωνιστικά, για το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό που θα ξεκινήσει στις 5 τηλεοπτική μετάδοση από το Nova Sports 2. Σε λίγο θα γνωρίζουμε και τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Πάμε όμως να ακούσουμε τι είπε ο Χρήστος Κόντης, και ο οποίος σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Γεννήθηκε 13 Μαΐου του 1971-75, κλείνει τα 51 του χρόνια. Τι είπε για τη μέχρι τώρα παρουσία του Όφη στα play-off και για τη συνέχεια. Και αυτό που τόνισε ιδιαίτερα είναι ότι σε αυτά τα δύο μάτς που απομένουν, σήμερα με τον Λεβαδιακό στη Βιωτία και την Κυριακή στο Παγκρίτιο με τον Βόλο, οι παίκτες να αλλάξουν οτροπία και να κυνηγήσουν με πάθος τη νίκη. Να ακούσουμε τον προπονητή του Όφη.
1: Τι σειρά τώρα το play-off με την χωρίς κάποιο κίνητρο αγωνιστικό, ποδοσφαιρικό, βαθμολογικό, δεν ξέρω αν το παίκτες το βλέπω στην Αγγαρία. Εμένα με τρελαίνει αυτό, γιατί δεν έχω μάθει έτσι, έχω μάθει διαφορετικά. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αλλάξουμε. Έχουμε άλλα δύο παιχνίδια, στη Λιβαδιά και με το Βόλο εντός, και δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να έχουμε ξανά εικόνα τέτοια.
2: Θεωρείς, επειδή έτσι πως το περιγράψεις και το τελευταίο, θεωρείς λίγο λάθος το γεγονός ότι ο τελικός του κυπέλλου είναι πριν τελειώσει αυτή η διαδικασία? Προφανώς και για εσάς εννοείται ότι το σημαντικό είναι το κύπελλο, το ευρωπαϊκό στήριο, απλά γενικότερα και για τις υπόλοιπες ομάδες, το ότι αυτά τα μάτς, τέσσερις αγωνιστικές, μπήκαν σε μια διαδικασία αδιάφορου, το αδιάφορο να το πω έτσι.

0: το είπα, μου ξαναρτήσει και το είπα. Προφανώς θεωρώ ότι για μένα ο τελικός κυπέλλου, έχω μάθει όλα από αυτά τα χρόνια που ήμουν ποδοσφαιριστής και τώρα σαν προπονητής, να γίνεται πάντα στο τέλος της χρονιάς. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει κάτι με το παγκόσμιο κύπελλο, δεν ξέρω αν κάπου κάτι αλλάζει εκεί και σκεφτήκα να γίνει με αυτόν τον τρόπο. Σίγουρα όμως όταν μπορεί να μην περιμένα να μπει μια ομάδα από το 5-8 στο τελικό, να μην φτάσει μια ομάδα από το 5-8 στο τελικό και να σου χάλασε όχι τα σχέδια. Για μας βέβαια ήταν καλό από την έννοια ότι πήραμε το κύπελλο. Απ' την άλλη σίγουρα όταν έχει κρυθεί η θέση, το 5 έχει κρυθεί, δηλαδή έχει κρυθεί η ευρωπαϊκή θέση, νομίζω ότι υποσυνείδητα, δεν νομίζω ότι κανείς παίκτης δεν θέλει να παίξει, δεν θέλει να προσπαθήσει, αλλά υποσυνείδητα μέσα του δεν υπάρχει αυτό το ισχυρό κίνητρο που έχει σε άλλους αγώνες κυνηγώντας κάτι. Εμείς ξανά λέω ότι σαν ομάδα πρέπει να αλλάξουμε την νοοτροπία σε αυτό το κομμάτι, είναι πάρα πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι δεχτήκαμε έτσι κάποια γκολ πάλι εύκολα από δικά μας λάθη, αλλά και το γεγονός ότι πρέπει να είμαστε πολύ πιο ανταγωνιστικοί με όποιον παίζουμε, όποτε και να παίζουμε, ακόμα και στα φιλικά.
1: Μάλιστα, αυτά είπε ο προπονητής του Όφη και έχει απόλυτο δίκιο. Η ομάδα πρέπει να παίζει για να κερδίζει. Και ειδικά μετά την κατάκτηση του κυπέλλου, σίγουρα αυτή η επιτυχία, έτσι θα λέγαμε, ότι άδειασε σε δυνάμεις και σωματικά και πνευματικά τους παίχτες, αλλά πρέπει να επανέλθουν στην πραγματικότητα και να κλείσουν όσο το δυνατόν πιο θετικά τα play-off για τις 5-8. Να πούμε για τον Όφη ότι παρακολουθεί βέβαια και τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν με τη συμμετοχή του στην Ευρώπη. Όφη ο οποίος θα μπει στα play-off του Europa League, δεν θα είναι στο group των ισχυρών. Διαρκώς έτσι υπάρχει εξέλιξη αναφορικά με τις ομάδες που θα συμμετάσχουν στα play-off και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια λίστα με τις ομάδες, κάποιες ήδη έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στα play-off του Europa League εκτός από τον Όφη, είναι και άλλες ομάδες, αλλά ακόμη είναι σε εξέλιξη τα περισσότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, οπότε νομίζω καλύτερη εικόνα θα έχουμε τέλη Μαΐου. Ο Όφη επίσης θα μάθει τον αντίπαλό του στην Ευρώπη στα play-off του Europa League. 3 Αυγούστου θα γίνει η κλήρωση, 20 και 27 Αυγούστου τα δύο παιχνίδια. Λογικά το πρώτο θα γίνει στο Παγκρίτιο, γιατί η κριτική ομάδα θα είναι στο group των αδυνάτων και έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν έχει να παρουσιάσει κάτι ιδιαίτερο στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια και έχει πολύ χαμηλό ευρωπαϊκό συντελεστή. Τελευταία του ευρωπαϊκή παρουσία ήταν πριν μερικά χρόνια, εκείνο το παιχνίδι με τον Απόλλωνα Λεμεσού στο γήπεδο Θόδωρος Βαρδινογιάννης. Για τα play-off του Europa League θα γίνουν συνολικά 12 παιχνίδια και οι ομάδες που θα επικρατήσουν, διπλά παιχνίδια, θα περάσουν στη League Phase του Europa League. Αυτές που θα αποκλειστούν θα συνεχίσουν στη League Phase του Conference League. Όφη δεν έχει θέμα αναφορικά με την ευρωπαϊκή του συμμετοχή, και αυτό γιατί χθες ανακοινώθηκε από την ΕΠΟ ότι η κριτική ομάδα πήρε άδεια και για το νέο πρωτάθλημα της Super League αλλά και για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Όλες οι ομάδες της Super League που μετέχουν φέτος και οι 14 πήραν άδεια για το νέο πρωτάθλημα, και η ΑΕΛ, στην οποία επιβλήθηκε και ένα πρόσημο 2.000 ευρώ. Οι ομάδες που πήραν άδεια και για την Super League και για τις διοργανώσεις της UEFA είναι, εκτός από τον Όφη, ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Λεβαδιακός, ο Άρης, ο Βόλος, ο Ατρόμητος, ο Πανατολικός και ο Αστέρας Τρίπολης, και άδεια μόνο για τη Super League πήραν η Κηφισιά ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα, η τελευταία βέβαια με ένα πρόστιμο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο από το ρεπορτάζ του Όφη. Να πούμε ότι σήμερα, εκτός από το παιχνίδι του Όφη με τον Λεβαδιακό, για την πέμπτη και προτελευταία αγωνιστική των play-off 5-8 διεξάγεται στο Βόλο η αναμέτρηση της τοπικής ομάδας με τον Άρη Θεσσαλονίκης. Και από τα play-off στις θέσεις 5-8 πάμε στα play-off τίτλου. Εκεί πλέον το ενδιαφέρον είναι στραμμένο στη μάχη που δίνουν ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ για την δεύτερη θέση του πρωταθλήματος που οδηγεί στο Champions League. Η ΑΕΚ είναι ήδη πρωταθλήτρια, οπότε τα παιχνίδια δεν έχουν για την ΑΕΚ βαθμολογικό ενδιαφέρον, τα δύο παιχνίδια που απομένουν. Το πρώτο είναι απόψη στην Τούμπα, μια αναμέτρηση η οποία θα ξεκινήσει στις 7.30 το βράδυ με τηλεοπτική μετάδοση από το Nova Sports Prime. Βαθμολογικό ενδιαφέρον έχει μόνο ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ισοβαθμίζει τον Ολυμπιακό, υπερτερεί στην ισοβαθμία και θέλει σήμερα την νίκη, ενώ την τελευταία αγωνιστική να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο και κλεισμένο το Αθηνό λόγω τιμωρίας του Παναθηναϊκού. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου θα έχει στη διάθεσή του για το απόψινο παιχνίδι το Γιακουμάκη και τον Χόρχε Σάντσες, οι οποίοι επέστρεψαν στο κανονικό πρόγραμμα μετά τον τραυματισμό τους. Δεν υπολογίζεται ο Ζαφίρης, ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες. Η ΑΕΚ από την πλευρά της πανηγυρίζει την κατάκτηση του 14ου τίτλου. Υπάρχει μεγάλη αφορία. Ο Νίκολιτς θα έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του για το απόψινό παιχνίδι και μένει να φανεί αν θα κάνει κάποιες αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα που παρέταξε την περασμένη Κυριακή κόντρα στον Παναθηναϊκό, στο παιχνίδι που ουσιαστικά κλείδωσε το πρωτάθλημα η Ένωση. Πιθανότητα ο Ζήνη, ο οποίος ήταν πρωταγωνιστής στη νίκη από την Παναθηναϊκού, είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσει βασικός. Πιθανή ενδεκάδα για τον ΠΑΟΚ με Παμπλένκα τερματοφύλακα, Κένι και Τζιόρα, Μιχαηλίδη, Μπάμπα, Οσδόεφ, Μπιάνκο, Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλια, Τάισον και Γερεμέγεφ, και για την ΑΕΚ Στρακώσα, Ρώτα, Μουκουντή, Ρέλβας, Πίλιος, Κοϊτά, Μαρίν, Πινέδα, Περέιρα, Ικατσίνοβιτς, Ζήνη, Ιγιώβιτς και Βάργα, σε ένα παιχνίδι το οποίο θα διευθύνει ο Γερμανός Γιαμπλόνσκι. Το άλλο παιχνίδι που θα διεξαχθεί απόψη για τα play-off του τίτλου, και αυτό στις 7.30, είναι στο Καραϊσκάκι, όπου ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό. Είναι το τελευταίο ντέρμπι αιωνίων της σεζόν, μονοπλευρό ενδιαφέρον και εδώ. Ο Ολυμπιακός κυνηγάει τη δεύτερη θέση, καλείται να διαχειριστεί την απογοήτευση από την απώλεια του πρωταθλήματος και να παίξει, να κυνηγήσει τη δεύτερη θέση για να παίξει στα προκριματικά του Champions League. Είναι πολύ πιθανό ο Ολυμπιακός λόγω των πολύ καλών ευρωπαϊκών παρουσιών τα τελευταία χρόνια να μπει κατευθείαν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ αναμένεται να κάνει κάποιες αλλαγές στην ενδεκάδα. Δεν υπολογίζονται οι Ποντένσε και οι Γιατζίζη λόγω τραυματισμού. Την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί ποιοι μη κοινοτικοί θα μείνουν εκτός. Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του έχει πάρα πολλές απουσίες. Δεν είναι στην αποστολή τραυματίες Ίγκασον, Πελίστρη, Γετβάη, Ντέσερς, Σισοκό, Μπακασέτας, Σάντσες και Κάτρης είναι εκτός. Πιθανές ενδεκάδες για τον Ολυμπιακό: Τζολάκης, Κωστίνια, Πυρόλα, Ρέτσος, Μπρούνο, Έσε, Μουζακίτης, Ροντινέι, Τσικίνιο, Ζέλσον και Ταρέμι. Και για τον Παναθηναϊκό: Λαφών, Καλάμπρια, Πάλμερ, Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Κοντούρης, Παντελίδης.

Μπόρδα, Αντίνο και Τετέι. Ο Σέρβος ο Μπρένοβιτς είναι ο διαιτητής ο οποίος θα διευθύνει το απόψινο παιχνίδι. Πάντως για τον Ολυμπιακό να πούμε ότι δεν είναι πλέον, παρότι έχει ανανεωθεί το συμβόλαιο του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, δεν είναι σίγουρο ότι ο Ισπανός τεχνικός θα βρίσκεται στην ομάδα και τη νέα αγωνιστική περίοδο. Και έχει να κάνει βέβαια με την φετινή πορεία του Ολυμπιακού. Είναι κάτι που θα αποφασιστεί μετά το τέλος της σεζόν, όταν θα ολοκληρωθούν τα play-off. Να πούμε και για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις των απόψινων αγώνων των derby, των play-off. Το παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός θα μεταδοθεί από το Κοσμοτέ Sport 1, και το άλλο derby ΠΑΟΚ ΑΕΚ θα μεταδοθεί από την Nova και συγκεκριμένα από το Nova Sports Prime.

Από τα play-off και στα play-out, εκεί όπου μάλλον έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα, και ενώ απομένουν δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε, χθες ξεκαθάρισε λίγο πολύ η κατάσταση. Ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος κέρδισε με 1-0 τον Πανσερέ.

Ολυμπιακός, ένα παιχνίδι με τρεις αποβολές, αγκάλιασε την παραμονή στην κατηγορία. Το γκολ του Φεντερίκο Μακέντα στο 59 ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Ο Αστέρας Τρίπολης δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε ξέφυγε 4 βαθμούς από τη ζώνη του υποβιβασμού. Πολύ νωρίς σε αυτό το παιχνίδι έμεινε με 10 παίχτες ο Πανσεραϊκός λόγω αποβολής με απευθείας κόκκινη του Αμεογκά για πολύ σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Αλάγκμπε. Το παιχνίδι δεν είχε έτσι, ήταν ισορροπημένο. Και μάλιστα ο Πανσεραϊκός είχε στο πρώτο ημίχρονο μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να προηγηθεί στο σκορ. Μεγάλη ήταν και ευκαιρία που είχε ο Αστέρας με τον Τριανταφυλόπουλο στο 45. Τελικά το 1-0 ήρθε στο 59. Ο Πασαραϊκός πίεσε για την ισοφάριση, δεν τα κατάφερε όμως, και στο τέλος είχαμε άλλες δύο αποβολές του Μούμου για τον Αστέρα Τρίπολης και του Κάλινου για τον Πανσεραϊκό. Η ΑΕΛ πολύ δύσκολα θα αποφύγει τον υποβιβασμό μετά την ισοπαλία 1-1 στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό, σε ένα παιχνίδι όπου η ΑΕΛ προηγήθηκε με τον Τούπτα στο 61 και κρατούσε την νίκη η οποία θα της έδινε πολλές πιθανότητες για παραμονή στην κατηγορία, αλλά στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Γκαρσία ισοφάρισε για τον Πανετολικό. Ουσιαστικά αυτό το γκολ έριξε στην παρακάτω κατηγορία την ΑΕΛ. Ενώ με τον γκολ αυτό ο Πανετολικός εξασφάλισε και μαθηματικά την παραμονή του στην Super League. Το άλλο παιχνίδι που έγινε χθες για την 8η αγωνιστική των play-out δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον. Ο Ατρόμητος νίκησε την Κηφισιά στο γήπεδο της Λεωφόρου με 3-0 και ουσιαστικά εξασφάλισε και την πρώτη θέση στα play-out σε μια αναμέτρηση στην οποία ήταν πολύ καλός και ο Μπάκου, ο πρώην παίχτης του Όφη. Ο Ατρόμητος κατάφερε να ανοίξει το σκορ στη Λεωφόρο στο 35 με τον Μανσούρ. Ο Μπάκου στο 59 έκανε το 2-0 και ο ίδιος παίχτης ο Μπακού στο 64 το τελικό 3-0. Έτσι στην βαθμολογία των play-out μετά από 8 αγωνιστικές και 2 αγωνιστικές πριν το φινάλε, ο Ατρόμητος πήγε στους 43 βαθμούς, η Κηφισιά έμεινε στους 37, Πανετολικός 35, έχουν εξασφαλίσει και μαθηματικά την παραμονή στην κατηγορία. Αστέρας Τρίπολης πολύ κοντά στην παραμονή, έχει 32, Πανσεραϊκός 28 και τελευταία η ΑΕΛ με 27. Πολύ δύσκολα θα αποφύγουν τον υποβιβασμό. Η ΑΕΛ υποδέχεται τον Ατρόμητο το Σάββατο, 7 η ώρα είναι όλα τα παιχνίδια. Ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται την Κηφισιά. Αν κερδίσει ο Αστέρας, η τελευταία αγωνιστική θα είναι παντελώς αδιάφορη. Και Πανσεραϊκός Πανατολικός, σχεδόν μονόπλευρο ενδιαφέρον. Πανσεραϊκός θέλει την νίκη για να διατηρήσει τις όποιες ελπίδες για παραμονή, εφόσον δεν στραβοπατήσει το Σάββατο στην Τρίπολη ο Αστέρας, που βρίσκεται σε καλή κατάσταση και δικαιώνεται και με την απόφαση της διοίκησης να δώσει τα ηνία, τα προπονητικά ηνία της ομάδας στο προπονητή της K19 του Αστέρα Τρίπολης, και αυτή η απόφαση τον κύριο Αντωνόπουλο την έχει δικαιώσει μέχρι τώρα απόλυτα. Να πούμε και την τελευταία αγωνιστική η οποία θα γίνει σε μία εβδομάδα από σήμερα, την ερχόμενη Τετάρτη. Είναι τα τελευταία παιχνίδια, 21 του μήνα. Θα παίξουν την ερχόμενη Πέμπτη είναι τα παιχνίδια, συγγνώμη, 21 του μήνα, Ατρόμητος Πανσεραϊκός, Κηφισιά ΑΕΛ και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης είναι τα παιχνίδια που θα γίνουν για την τελευταία αγωνιστική των play.

out της Super League. Λοιπόν, πριν πάμε σιγά σιγά σε ώρα τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο τη Χριστίνα Μαστρογιαννάκη, να πούμε ότι μόλις έγινε γνωστή η εντεκάδα με την οποία θα παίξει όφη κόντρα στον Λεβαδιακό. Χριστογιώργος τερματοφύλακας, τριάδα στην άμυνα Κοστούλας, Πούγκουρας, Κρίσμανιτς, Σεγγέλη Αθανασίου στα άκρα, Καραχάλιος Ανδρούτσος, Σαρσέδο Νούς και Αποστολάκης αντί του Φούντα. Αυτή είναι η εντεκάδα με την οποία θα ξεκινήσει ο όφη το σημερινό παιχνίδι. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για το δεύτερο μέρος.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μέσα στο καλοκαίρι του 2026 αναμένεται να δοθούν στην κυκλοφορία τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του τμήματος Νεάπολη Αγίος Νικόλαος του βόρειο δικού άξονα Κρήτης. Την είδηση ανακοίνωσε ο Διευθύνος Σύμβουλος της κατασκευαστικής εταιρείας Actor, παρουσιάζοντας παράλληλα την άμεση εκκίνηση των εργασιών για τις νέες φοιτητικές εστίες στην Κρήτη. Σοβαρές ενστάσεις διατυπώνονται στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο για τον νέο τρόπο διαχείρισης των περιστατικών στα επίγοντα, με την Τριμελής Επιτροπή Γιατρών υποστηρίζει ότι εφαρμόστηκε πρόωρα και χωρίς την αναγκαία ενίσχυση σε προσωπικό. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 30χρονος σύζυγος που φέρεται να άφησε την 28χρονη γυναίκα του αιμόφυρτη στο δρόμο του Ηρακλείου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Η Τουρκία προχωρά στην κατάθεση αυτοτελούς νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα εντός του Ιουνίου με στόχο τη νομική κατοχήρωση των διεκδικήσεών της σε Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα. Αντιδρά η Αθήνα και υποστηρίζει ότι κανένας εσωτερικός νόμος δεν μπορεί να κυρώσει κυριαρχικά δικαιώματα άλλων κρατών. Σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση συνεχίζει να νοσηλεύεται η 17χρονη μετά την πτώση από τα ράτσα στην Ηλιούπολη, με την εκπαιδευτική κοινότητα να παραμένει συγκλονισμένη από το χαμό της δεύτερης μαθήτριας. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και με ομαλή ροή συνεχίζεται η εκλογική διαδικασία για τις φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Στο Πεκίνο έφτασε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, για μια κρίσιμη διήμερη επίσκεψη και συνάντηση κορυφής με τον Κινέζο ομολογό του Xi Jinping. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πλέον μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος Μάνος Πορνάκης. Θα συνεχίσουμε με ποδόσφαιρο και με την εθνική μας ομάδα, η οποία θα δώσει δύο φιλικά παιχνίδια τον Ιούνιο, με Σουηδία εκτός έδρας και με Ιταλία στο Πανχέτιο Στάδιο. Η Ιταλία, η οποία είναι πολύ πιθανό να έρθει με την εθνική ομάδα των ελπίδων, αν κρίνουμε από τις δηλώσεις που έκανε χθες ο υπηρεσιακός τεχνικός της Ιταλίας, ο οποίος διαδέχθηκε προσωρινά τον Τζενάρο Γκατούζο, ο Σίλβιο Μπαλτίνι, ο οποίος δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει στο φιλικό με την Ελλάδα 7 Ιουνίου στο Πανχέτιο Στάδιο, αλλά και στο άλλο φιλικό με το Λουξεμβούργο 4 Ιουνίου, μόνο παίχτες από την Εθνική Ομάδα Ελπίδων. Ο κ. Μπαλτίνι, ο οποίος πριν αναλάβει την μεγάλη εθνική της Ιταλίας προσωρινά, ήταν προπονητής της Εθνικής Ελπίδων. Δήλωσε λοιπόν ότι σαν προπονητής της Εθνικής Ελπίδων της Ιταλίας και μετά την παρέτηση του Τζενάρο Γκατούζο, θα καλέσω μόνο παίχτες από την Εθνική Ελπίδων της χώρας για τα φιλικά κόντρα σε Λουξεμβούργο και Ελλάδα. Είναι μια πράξη λογικής και όχι θάρρους. Πρέπει να ξέρεις πώς να επιλέξεις τους κατάλληλους ανθρώπους. Τη στιγμή που μου έγινε η πρόταση, είπα στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, δέχομαι, αλλά θα φέρω τους παίχτες από την K21. Θέλω να βελτιώσω τη δουλειά μου και επίσης να δείξω ποια είναι αυτά τα παιδιά. Και επίσης είπε ο υπηρεσιακός τεχνικός της Εθνικής Ιταλίας ότι θεωρεί ότι αν κληθούν παίχτες από την Εθνική που αποκλείστηκε από το Μουντιάλ, δεν θα έχουν κανένα κίνητρο και προτιμά να καλέσει την Εθνική Ελπίδα. Βέβαια αυτό δεν είναι καλό για την εμπορικότητα του παιχνιδιού, που αλλιώς νομίζω το περίμεναν και στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και στην Τοπική Ένωση, αν εφόσον βέβαια υλοποιηθεί αυτή η απόφαση του υπηρεσιακού τεχνικού της Εθνικής Ιταλίας, του Σίλβιο Μπαλτίνι. Πάμε και στο μπάσκετ, στο μεγάλο παιχνίδι που θα γίνει απόψε 10 το βράδυ στη Βαλένθια, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός καλείται να νικήσει για τρίτη φορά εκτός έδρας στην Βαλένθια και να πάρει την πρόκριση στο Final Four. Δεν θα είναι εύκολο το έργο. Αυτή τη στιγμή η Βαλένθια έχει την ψυχολογία με το μέρος της μετά τις δύο νίκες που έκανε στην Αθήνα, ισοφαρίζοντας σε 2-2 τη σειρά, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει και πιο ποιοτικούς παίχτες, χωρίς βέβαια να παραγνωρίζουμε ότι η Βαλένθια είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και είναι και πιο έμπειρη ομάδα σε τέτοια παιχνίδια και έχει μια πολύ καλή παράδοση ο Αταμάν να κερδίζει τα πέντε

0: Στο παιχνίδι ο Εργίνα Ταμάν.
1: What do you believe about this game now?
2: Okay, now both teams.
0: Και οι δύο ομάδες γνωρίζονται πολύ καλά. Η Βαλένθια είναι πολύ καλή ομάδα και το έδειξε στο ΑΚ. Δείξαμε την ποιότητα και την εμπειρία μας περισσότερο στα δύο πρώτα παιχνίδια. Τώρα είναι το πέμπτο παιχνίδι. Δεδομένα θα προσπαθήσουμε να παίξουμε το καλύτερο και εμπιστεύομαι τους παίκτες μου. Θα παλέψουμε για την νίκη και την πρόκριση στο Final Four. Στα πρώτα παιχνίδια που κερδίσαμε στην Ισπανία ήταν δύο διαφορετικά παιχνίδια. Στο πρώτο παίξαμε άμυνα και ελέγχαμε όλο το παιχνίδι παρότι κερδίσαμε με ένα πόντο. Στο δεύτερο κάναμε πολύ καλή εμφάνιση επιθετικά. Ο Nigel Hayes Davis έκανε μεγάλη εμφάνιση αλλά ήταν δύσκολο. Στα επόμενα παιχνίδια παίξαν τη στρατηγική τους και δεν μπορέσαμε να σταματήσουμε το transition. Στο δεύτερο παιχνίδι στην Αθήνα βελτιωθήκαμε, αλλά δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε στις τελευταίες κατοχές. Τώρα θα προσπαθήσουμε να παίξουμε με το δικό μας πλάνο όπως κάναμε στο πρώτο παιχνίδι. Πρέπει να ξεχάσουμε τι έγινε στα παιχνίδια στην Αθήνα. Τώρα είδα πως έχουν βάλει τρεις σπουδαίους διαιτητές σε αυτό το παιχνίδι. Αυτή είναι η πιο επιτυχημένη διαιτητές στη σεζόν και είναι λογικό η διοργάνωση να επιλέξει αυτούς. Δεν θέλουμε να σφυρίξουν υπέρ μας. Θέλουμε ένα δίκαιο παιχνίδι και η ομάδα που θα παίξει καλύτερα να κερδίσει. Εμπιστεύομαι τους τρεις διαιτητές διότι ήταν σωστοί και στα παιχνίδια που κερδίσαμε και σε αυτά που χάσαμε. Τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε στο παιχνίδι. Αν χάσουμε, τίποτα δεν θα έχει να κάνει με τους διαιτητές. Και αν κερδίσουμε, η Βαλένθια δεν θα έχει κάτι να πει και εκείνη. Αυτοί οι τρεις διαιτητές θα προσπαθήσουν να κάνουν καλύτερο, τόνισε στις δηλώσεις του ο Εργίνα Ταμάν. Αυτά λοιπόν από τον Αταμάν. Στον Παναθηναϊκό περιμένουν πολλά στο απόψινο παιχνίδι από τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος έκανε δηλώσεις χθες στο αεροδρόμιο λίγο πριν την αναχώρηση του Παναθηναϊκού για την Ισπανία. Να ακούσουμε τι είπε και ο Ναν. Είναι ένας τελικός, λίγα παιχνίδια πριν τους τελικούς. Είναι το πέμπτο παιχνίδι. Τι άλλο θα μπορούσαμε να ζητήσουμε? Στα τελευταία δύο Final Four πήραμε την πρόκληση στο πέμπτο παιχνίδι και νιώθουμε έτοιμοι να το ξανακάνουμε. Θα είναι ένα εξαιρετικό παιχνίδι, μία μάχη και είμαστε έτοιμοι. Είμαι αρκετά ενθουσιασμένος, ζω για αυτά τα παιχνίδια. Ρωτήθηκε ο Ναν τι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός για να κερδίσει απόψε. Να κρατήσουμε την μπάλα, κυρίως να περιορίσουμε τα λάθη μας και να βρούμε καλάθια στο transition. Αυτό θα είναι σημαντικό για μας στο πέμπτο παιχνίδι. Επίσης ο Αμερικανός ρωτήθηκε για το αν η τακτική ή το πνευματικό κομμάτι θα κρίνουν τον νικητή και πώς νιώθει ο ίδιος εν ώψη του απόψινου αγώνα. Είπε ο Ναν, είμαι ενθουσιασμένος, ο χαμένος πάει σπίτι του. Ζω για αυτά τα παιχνίδια, προετοιμάζομαι όλη την καριέρα μου για τέτοια παιχνίδια. Θα είμαστε έτοιμοι, δεν έχω αμφιβολία γι' αυτό. Νομίζω ότι παίζουμε καλύτερα εκτός έδρας. Το τρίτο παιχνίδι στο ΆΚΑ ήταν λίγο πιο χαλαρά για μένα. Σε εκτός έδρας παιχνίδια στα play-off τα πηγαίνουμε πάντα καλά, τόνισε ο Αμερικανός άσος του Παναθηναϊκού, ο οποίος δεν θα είχε πάλι τον τραυματία Σλούκα. Δεν υπάρχουν άλλα αγωνιστικά προβλήματα. Στην Ισπανία βρίσκεται και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος είναι τιμωρημένος και δεν έχει δικαίωμα να είναι στο παιχνίδι. Εκτεί την τρίτη και τελευταία αγωνιστική της τιμωρίας του. Αν προκριθεί απόψε ο Παναθηναϊκός θα είναι κανονικά στο ΆΚΑ για το Final Four. Οι Ισπανοί, υπήρξε ένα αίτημα από πλευράς Παναθηναϊκού στη Βαλένθια να είναι στο γήπεδο. Οι Ισπανοί δεν έχουν απάντησαν αρνητικά, δεν έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν θα μπει βέβαια στο γήπεδο, αλλά ο ίδιος με μια ανάρτηση που έκανε στο Instagram σήμερα προανήγγειλε την παρουσία του στο σημερινό παιχνίδι. Μάλιστα επένεσε το δικηγόρο του και αναρωτήθηκε πώς βρήκες τρόπο να μπω στο γήπεδο σήμερα. Είσαι ο καλύτερος. Βρήκε τρόπο για μένα να μπω στο γήπεδο, είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, και μένει να δούμε τι θα γίνει το βράδυ στην πράξη, αν θα είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσα στο γήπεδο ή αν παραμείνει τελικά εκτός. Ένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά απόψε στις 10 από την πλατφόρμα της Νόβα.

και συγκεκριμένα από το Nova Sports 4. Σήμερα για τα play-off της, για να μείνουμε στον χώρο του μπάσκετ, για τα play-off της Basket League, έχουμε την αναμέτρηση Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου. Είναι το πρώτο παιχνίδι στο ζευγάρι αυτό. Ήδη έχει περάσει τα ημιτελικά ο ΠΑΟΚ. 5 ώρα είναι το παιχνίδι Ολυμπιακός Κολοσσός από την ΕΡΤ 2. Ενώ αύριο θα γίνει το πρώτο παιχνίδι της σειράς ΑΕΚ Άρης στις 7 και την Παρασκευή το παιχνίδι Παναθηναϊκός Μύκονος, το πρώτο παιχνίδι της σειράς σε αυτό το ζευγάρι.

0: Συνεχίζουμε την εκπομπή με τοπικό ποδόσφαιρο και το καθιερωμένο ραντεβού με τον καλό φίλο και εξαιρετικό συναδέλφο του primesport.gr, τον Αλέξη Χριστινάκη, καθώς οδεύουμε προς το φινάλε της φετινής σεζόν και στο τοπικό ποδόσφαιρο. Αλέξη, καταρχήν καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, φίλε Στέλιο. Ναι, όπως το πες, οδεύσαμε και μάλλον έχουμε μια κρεμότητα μόνο αυτό την τελευταία μυστική της Α2Ε που ξαφνικά να παίξει ενδιαφέρον.
0: Πριν πάμε στην Α2, Αλέξη, θα ήθελα έτσι ένα σχόλιο για το Final Four. Η Χερσόνησος είναι η νέα κυπελούχος Ηρακλείου. Πώς το είδες εσύ, πώς είδες την διοργάνωση?
1: Πρώτα απ' όλα θα πω ότι είναι μια από τις πιο

0: προσπάθειες και διοργανώσεις Final Four. Και οι προηγούμενες ήταν επιτυχημένες και οι προηγούμενες ήταν καλές. Φέτος νομίζω ότι ήταν ακόμα καλύτεροι. Νομίζω ότι προσέξανε πάρα πολλά και πολλά πράγματα. Δεν κουράσανε τον κόσμο με υπερβολές, με πάρα πολλές τιμήσεις, με τιμικές πλακέτες κτλ. Κάποιες έγιναν και στο τραπέζι που παρέθεσε η ΕΜΣΗ. Κάποιες έγιναν και στο ημίχρονο ανάμεσα στο ημίχρονο του τελικού και αυτό νομίζω ήταν πολύ καλό γιατί δεν απορροφήθηκε, δεν αναλώθηκε ο κόσμος, έμεινε σε καθαρά ποδοσφαιρικά πρότυπα. Ήταν πάρα πολύ καλή οργάνωση και μόνο σε δύο πραγματικά. Εγώ έμεινα εντυπωσιασμένος από το γεγονός αυτό. Η χωρή, ό,τι έγινε νομίζω ήταν ιδιαίτερα προσεγμένο, πάρα πολύ προσεγμένο. Η διαιτησία στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων σε πολύ ψηλό επίπεδο και θεωρώ και ότι τελικώς είχε το ενδιαφέρον του μέχρι τελευταία στιγμή.
1: Ναι. Το πάλεψε ο Ρούβας.
0: Ο Ρούβας είναι μια έδειξη ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, μια ομάδα που μπορεί να μην έχει την εμπειρία της Χερσονήσου, την ποιότητα της Χερσονήσου. Άμα δούμε ότι το 70% των ποδοσφαιριστών της Χερσονήσου έχει αγωνιστεί στην Ράμα Κική, ενώ στο Ρούβα νομίζω μόνο ο αρχηγός της ομάδας του Καλεμάκης έχει αγωνιστεί σε επίπεδο Γάμα Εθνικής και αυτό στο παρελθόν. Παρ' όλα αυτά έδειξαν πάθος, αυταπάρνηση απέναντι σε μια σαφώς μια πολύ πιο ποιοτική ομάδα. Έφεραν δύσκολα και κατάφεραν μέχρι το 4 λεπτό να παλεύουν για την κατάκτηση του κυπέλου για να πάρουν το παιχνίδι στην παράταση καλύτερα και από εκεί πέρα να πάρουν το κύπελο μέσα από την κρυσομπέρα. Δεν τα κατάφεραν, αλλά είναι αξίες συγχαρητήρια και οι δύο ομάδες. Αξίζει να πούμε ότι είναι δύο νεαροί προπονητές. Νομίζω αν δεν κάνω λάθος, θα με συγχωρέσουν για την ηλικία. Ο ένας είναι το 85, ο Άριος Υφάκης και ο άλλος το 83, δηλαδή μιλάμε για 40 προπονητές, νεαρούς προπονητές που με πολύ μικρή διαδρομή, άρα είναι ένα σημείο αναφορά στην καριέρα τους. Είδαμε ένα πολύ καλό μάτς και θεωρώ ότι ήταν μια μέρα, ένα τριήμερο, αν μπορούμε να το πούμε, γιορτής για το τοπικό ποδόσφαιρο που ενώνει τις ομάδες, κρατάει σε γρήγορες οι ομάδες που σε διαφορετική περίπτωση ο Ρούβας έχει σταματήσει τις προπονήσεις. Και η Χερσόνησος καθώς έχει ολοκληρώσει τις προπονήσεις. Άρα είδαμε πάρα πολύ κόσμο, σε πολύ καλά επίπεδο ο κόσμος, στήριξε και τις δύο ομάδες. Είδαμε ότι η Μισή Γιάργερη και η Χερσόνησος μετακόμισε. Είδαμε συνθήματα, είδαμε παλμό.
1: Ναι, πραγματικά ήταν γεμάτες και οι κερκίδες και ο περιβάλλοντας χώρος του γήπεδο.
0: Ναι, ήταν και πολλοίς κόσμος ο οποίος ήθελε να δει αυτό το μάτς, ήθελε να δει αυτή τη γιορτή. Εγώ μέσα από την συγγνώμη σας να δώσω συγχαρητήρια στον Γιώργο Πανουράκη που τον εμπνευστεί σε αυτόν του Final Four. Του Final Four και δημιουργός του αυτόν του Final Four.
1: Και νομίζω και άλλες ενώσεις θα πρέπει να παραδειγματιστούν.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο έχουν τη δυνατότητα οι άλλες τοπικές ενώσεις να το κάνουν αυτό. Γιατί είναι πολύ μικρός ο αριθμός των ομάδων τους, εμάς είναι αρκετός.
1: Αναφέρομαι και εκτός Κρήτης, όχι δεν απαραίτητα.
0: Ναι, σίγουρα. Πραγματικά αποτελεί έτσι πρότυπο για όλες τις διοργανώσεις.
1: Ναι.
0: Τις οπικές ενώσεις δηλαδή και να το κάνουμε έτσι.
1: Ωραία, και η Χερσόνησος νομίζω δίκαια έφτασε στην
0: κατάσταση. Νομίζω ότι η Χερσόνησος ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα, δεν περίμενε το παιχνίδι τελικού για να το αποδείξει. Παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Είχε πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, έχει ένα καλό προπονητή και νομίζω ότι όλα συνηγορούν ότι και του χρόνου θα κάνει μια αξιόλογη πορεία. Βέβαια, διαφορετική κατηγορία, διαφορετικές οι ανάγκες, διαφορετικές οι απαιτήσεις. Αλλά δείχνει ότι έχει μάθει πράγματα και θα μπει πιο διαβασμένη στη νέα γραμμή.
1: Αλέξη, έχει ακουστεί κάτι, επειδή είσαι μέσα σε όλα, για το επόμενο Final Four, θα γίνει Ηράκλειο το επόμενο.
0: Σήμερα με τον Γιώργο Φανουράκη είχαμε μια συνάντηση και από ό,τι μου είπε και νομίζω ότι είναι ευρέως γνωστό, στόχος της ΕΠΣΗ είναι να γίνει στο Γεντή Κουλέ,
1: ναι,
0: ο τελικός.
1: Ναι.
0: Και τα δύο γήπεδα, το ημιτελικό, σε διαφορετικά γήπεδα, γιατί είδαν ότι έχει μια έγκλη διαφορετική. Κακά τα ψέματα, και μόνο που κάποιοι ποδοσφαιριστές πατάνε το Γεντή Κουλέ και αγωνίζονται σε αυτό, αποτελεί όνειρο ζωής.
1: Βέβαια να πω ότι στο Γεντή Κουλέ έχουν γίνει αρκετοί τελικοί. Θα τους θυμάσαι και εσύ.
0: Ναι, έχω και εγώ μεταδώσει ένα και μάλιστα

0: μου έρχεται στο μυαλό τώρα ήταν μοίρες από 0-1 με ένα γκολ του Σαλταπίδα. Δεν ξέρω κατά πόσο θυμούνται αυτό το ποδοσφαιριστή, αγιαδός έχει αγωνιστεί σε πολλές ομάδες και άλλες, και άλλη τελική. Αλλά αυτό είναι πιο έτσι, πρόσφατος που μου έρχεται στο μυαλό. Αν δεν γίνει αυτό να γίνει στο γιατί κουλέ, τότε επειδή υπάρχει πρόταση από το Δήμο Αναστασίων, συγγνώμη, από το Δήμο Αναγίων, μάλλον θα οδεύσουμε στο Δήμο Αναγίων με τριήμερη διαμονή. Δηλαδή θα αναλάβει και τη διαμονή από ό,τι αντιλαμβάνομαι ο Δήμος Αναγίων.
1: Ναι. Μάλιστα. Αρκετοί τελικοί λοιπόν έχουν γίνει στο γήπεδο του Όφη. Τώρα βλέπω αυτό που είπες, ήταν στην παράταση το 2015, πριν από 11 χρόνια, το ΠΟΑ Αθλητική Ένωση Μυρών, με το γκολ σωστά του Σαλταπίδα.
0: Ναι, αυτό μου έρχεται στο μυαλό. Νομίζω ότι έχει γίνει και ένα παιχνίδι Ρούβας, ο οποίος Ρούβας πάλι ήταν, δεν θυμάμαι τον αντίπαλο, το οποίο το κατέκτησε ο Ρούβας.
1: Είχε γίνει Ρούβας Αλμυρός, είχε γίνει στο Μαρτινέγκο. Είχε γίνει το Γιούχτας Ρούβας το 2010. Έχει κερδίσει ο Γιούχτας 1-0 με γκολ του Κώστα Τσαφαντάκη τον τελικό. Έχουν γίνει αρκετοί τελικοί στο γήπεδο Θόδωρος Βαρδινογιάννης. Εγώ θυμάμαι έτσι έναν τελικό και νομίζω πρέπει να έχει παίξει και ο Πλούταρχος Κουνταντάκης σε αυτόν τον τελικό, το 1997, ΠΟΑ Τυμπάκη 4-2. Είναι πολύ παλιός για σένα.
0: Εντάξει, νομίζω ότι δεν το θυμάμαι. Αλλά για να το λες εσύ, σίγουρα είσαι πολύ καλή, πάρα πολύ καλή πληροφόρηση.
1: Αλέξη, έχουμε κάτι νεότερο έτσι από τις ομάδες της Τρίτης Εθνικής, τις περσινές, τον ΠΟΑ και τον... Ο ΠΟΑ ακόμα κάνει προπονήσεις.
0: Δοκιμάζονται αρκετοί ποδοσφαιριστές από ομάδες με τη σύμφωνη γνώμη των ομάδων, ιδιαίτερα μικροί, όχι ιδιαίτερα, μόνο μικροί, οι οποίοι επειδή φέτος θα χρειαστεί να αγωνιστούν το 2008 και χρειάζεται να έχει ένα αριθμό αρκετά μεγάλο ποδοσφαιριστών οι οποίοι είναι στην κατηγορία των μικρών, γιατί χρειάζονται δύο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Οπότε χρειάζεται και να έχει και δύο αλλαγές. Και όσο περισσότερο έχει, τόσο περισσότερο ανταγωνισμό έχει στην ομάδα και βοηθάει έτσι καλύτερα τις προπονήσεις. Γίνονται κινήσεις για την απόκτηση ποδοσφαιριστών μικρών σε ηλικία από τον ΠΟΑ. Το έχουν ψάξει αρκετό καιρό. Κάποιοι έχουν συμμετέχουν και στα φιλικά τα οποία δίνει, παρόλο που δεν έχουν βγει στη δημοσιότητα, όπως όλο στην ΚΑΠΑ 19 ή στη Νεάπολη, με την ΚΑΠΑ 19 του ΟΠΗ, συγγνώμη, και με τη Νεάπολη ΟΠΟΑ. Και νομίζω ότι όλα θα εξελιχθούν καλά στον ΠΟΑ, γιατί έχουν ξεκινήσει πολύ νωρίς ο σχεδιασμό. Στόχος του ΠΟΑ είναι να κρατήσει το σύνολο των ποδοσφαιριστών που θέλουν να κάτσουν στην ομάδα. Αρκετοί θεωρώ ότι θέλουν να κάτσουν, δηλαδή δεν έχω δει μια τάση φυγής. Βέβαια αυτά θα τα συζητήσουμε μεταξύ της η ομάδα με τους ποδοσφαιριστές, αλλά δείχνει μια διάθεση αμφότερες πλευρές να συνεργαστούν ξανά. Στο Γιούχτα περιμένουμε τις εξελίξεις, νομίζω, τις επόμενες 10-15 μέρες. Στο Γιούχτα νομίζω ότι η φετινή φιλοσοφία δεν θα είναι η ίδια με την περσινή. Δηλαδή οι κινήσεις που έγιναν θα είναι σαφώς πιο μελετημένες, πιο λιγότερο κοστοβόρες και πιο... θα έχουν κάποια μια στόχο προσήλωση το τοπικό στοιχείο.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα και στην Α2, η οποία ρίχνει την αυλαία, και αυτό που είπες ότι ενώ αρχικά αυτή η αγωνιστική φαινόταν αδιάφορη, τώρα έχει ενδιαφέρον. Όχι για όλες τις ομάδες.
0: Έχει ενδιαφέρον. Να πούμε λοιπόν ότι οι μοίρες οι οποίες αγωνίζονται με τον Άγιο Ιωάννη την Κυριακή 5 ώρα στο γήπεδο των Μοίρων, αποφάσισαν να μην ανέβουν παρόλο το γεγονός ότι έχουν πάρει το εισιτήριο ανώδου για την Α1Ε. Αυτό καθιστά την έκτη θέση προνομιούχα. Δηλαδή ότι η έκτη θέση θα ανεβάσει την ομάδα που η οποία βρίσκεται. Ο Μοίρων όντως έχει πάρει το εισιτήριο. Ο όμιλος φιλάθρων ΟΦΑ, Καλοχωρίου ΟΦΑ, και αυτός ενδεχομένως και από το

0: ρεπορτάζ μας, και υπάρχει μια ανησυχία στον αφορά το γεγονός αν μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της ΑΕΝΑ ΕΨΗ. Δεν έχει βγει όμως ανακοίνωση, δεν έχει βγει κάτι επίσημα από επίσημα κύλη, ναι, ότι δεν θα δώσει το παρόν στην ΕΝΕΑ Α1. Οι μοίρες, όπως είπαμε, πήραν την απόφαση, παρόλο που βρίσκονται στην τρίτη θέση, είχαν μια εξαιρετική χρονιά με τον Αντώνη Λεκάκη στον πάγκο τους, να παραμείνουν στην Α2. Ο Ζαρός έχει πάρει το εισιτήριο, ο ΠΟΑ έχει πάρει το εισιτήριο.
1: Ο ΠΟΑ Β.
0: Και, ΠΟΑ Β, ναι, με συγχωρείτε. Και την έκτη θέση διεκδικούν με ένα βαθμό διαφορά η Τίλισσος που έχει 41 και η Φεστός η οποία έχει 40. Και να πούμε, γιατί ίσως χρειαστεί και αυτό, ότι και η Δαμάστα έχει 36 βαθμούς. Γιατί το λέω ότι ίσως χρειαστεί. Πρώτα απ' όλα να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η ομάδα της Δαμάστας αγωνίζεται με τον Κόρακα, ο οποίος οπότε έχει σίγουρους βαθμούς. Η Φεστός αγωνίζεται με το Αρκαλοχώρι σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και θέλει την νίκη μόνο για να πάρει την έκτη θέση. Η ομάδα της Τηλίσσου δεν αγωνίζεται καθώς κάνει το ρεπό της. Ενδεχομένως όμως, και το λέω τώρα,
1: η Τηλίσσου παίζει με τη Θέρισο. Έχω το πρόγραμμα.
0: Ναι. Ναι. Όχι, συγγνώμη. Ναι, η Τίλισσος παίζει με τη Θέρισσο. Η Τίλισσος με τη Θέρισσο, η οποία έχει γενική συνέλευση 31 του Μάη, η οποία θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Δηλαδή ακόμα υπάρχει μια... να περιμένουμε λίγο τις εξελίξεις όσον αφορά τι θα γίνει στην 31 του Μάη. Αν βγει η Συμβούλιο, το οποίο πιστεύει ότι η ομάδα θα μπορέσει να ανταπεξέλθει και οικονομικά στην Α1-ΕΨ, θα πάρει το εισιτήριο, γιατί υπάρχει και εκεί, χωρίς να έχει διαρρεύσει τίποτα, μια φημολογία ότι η ομάδα θα ξανακατέβει ξανά στην Α2-ΕΨ. Αυτό όχι από επίσημα χείλη, από διαρροές που μπορεί να τυχόν να υπάρχουν. Αλλά για μένα είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό και θεωρώ ότι η Τίλισσος θα είναι, αν χρειαστεί και δεν πάρει αυτή το εισιτήριο.
1: Η γενική συνέλευση που είπες είναι τη Τίλισσου τέλη του μήνα.
0: Ναι, τη Τίλισσου. Γιατί ήδη υποβάσταται. Ναι. Ο Φεστός τα προηγούμενα χρόνια τους είχε ζητηθεί να ανέβει, δεν το έκανε. Δεν ξέρω φέτος βέβαια, που δεν υπάρχουν τα μεγάλα φαβορί και οι τεράστιες ανάγκες όπως υπήρχαν, δηλαδή από εύψυχο υλικό, αν το κάνει φέτος. Δεν θεωρώ ότι συγκεντρώνει και πολλές πιθανότητες. Οπότε υπάρχει περίπτωση να δούμε και τη Δαμάστα στην Α1-ΕΨ, υπό προϋποθέσεις βέβαια. Φαβορί είναι τη ίσως και βαθμολογικά και θεωρώ ότι στο τέλος θα καταφέρει να σταθεί στην Α1-ΕΨ που ήταν και ο αρχικός στόχος.
1: Μάλιστα. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον αυτή η τελευταία αγωνιστική. Όλα τα παιχνίδια είναι Κυριακή 5 το απόγευμα, Αλέξη.
0: Κυριακή 5 το απόγευμα για λόγους αξιοπιστίας. Αυτό είναι η τελευταία αγωνιστική. Κλείνουμε μια χρονιά. Μια χρονιά που για μένα, Στέλιο, μια και το συζητάμε, ήταν από τις πιο καλές χρονίες που έχουμε δει και σε επίπεδο οργάνωσης. Δεν είχαμε προβλήματα. Μετά τον κορονοϊό ζήσαμε πολλά και κατά τη διάρκεια του κορονοϊού. Νομίζω ότι έχουν ομαλοποιηθεί τα πάντα. Δεν υπήρχαν αναβολές, δεν υπήρχαν πολύ ιδιαίτερα προβλήματα παρά μόνο στην αρχή. Αν θυμάστε και εσύ καλά με το θέμα του Μητρώου, το οποίο νομίζω ότι μετά τις παρεμβάσεις του Νίκου Τόρζου έχει γίνει πολύ απλό και νομίζω ότι τα προβλήματα.
1: Έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό αυτό.
0: Ακριβώς. Ήταν μια πολύ καλή χρονιά. Σε επίπεδο διευθυνσίας, εκτός συγκεκριμένες εξαιρέσεις, ήμασταν σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Αρκετοί διαιτητές μας είναι σε υψηλά διαιτητεύουν Super League, ευρωπαϊκές διοργανώσεις όπως ο Μιχαλής ο Παπαδάκης, όπως είναι ο Νικολακάκης ή ο Μάτσας που βρίσκονται στη Super League. Αρκετοί είναι και στη Super League 2 όπως είναι ο Μαυρατονάκης και πάρα πολύ στην Καμαζική. Είδαμε πολύ καλό ποδόσφαιρο, είδαμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και στην Α1, βλέπαμε και στην Α2 τώρα τελευταία αγωνιστική και συζητάμε ότι ακόμα υπάρχει ενδιαφέρον. Και στη ΒΕ είδαμε ενδιαφέρον τα πράγματα από τις ομάδες ΒΕ, αλλά και όχι μόνο. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή χρονιά για το τοπικό μας ποδόσφαιρο. Δεν είχαμε τα επεισόδια, δεν είχαμε κάτι που να μαυρίσει την όλη χρονιά. Εύχομαι εγώ να είναι και η επόμενη η επόμενη ακριβώς τα ίδια. Βέβαια, η επόμενη θα είναι εντελώς διαφορετική και

0: από μεριά Σεπεπέδου και από μεριά Δομής, γιατί θα υπάρχει μια γραμματική με το δυτικό.
1: Ωραία, θα έχουμε τη δυνατότητα έτσι την επόμενη εβδομάδα να τα συζητήσουμε και αυτά. Αλέξη, ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Πρέπει να πάμε αμέσως σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για τη συνέχεια.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Μαστροθανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
4: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
3: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
4: Με τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
3: Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και tone palette 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Last Lager 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
8: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
9: Μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
1: Να πούμε ότι ανακοινώθηκε ότι το κύπελο μάχη της Κρήτης, το οποίο θα γίνει στο Λασίθι, το πρόγραμμα του κυπέλου μάχη της Κρήτης, είναι το 39ο Παγκόσμιο Κύπελο με τη συμμετοχή μεικτών ομάδων. Οι ημιτελικοί αγώνες είναι το Σάββατο 23 Μαΐου στο Δημοτικό Γήπεδο Κριτσάς, 4.30 το απόγευμα, ένας ημιτελικός ανάμεσα στις μεικτές Λασιθίου και Ρεθύμνου, και στο Σύση, στο γήπεδο στο Σύση θα γίνει το παιχνίδι Χανιά Ηράκλειο, αυτή είναι οι δύο ημιτελικοί. Και την Κυριακή 24 Μαΐου έχουμε στην Νεάπολη τον μικρό τελικό στις 10 το πρωί, και 12.30 το μεσημέρι θα γίνει στο ίδιο γήπεδο και ο μεγάλος τελικός. Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν οι μικτές K16 των ενώσεων με παίκτες γεννηθέντες το 2010 και νεότερος, και σύμφωνα με την προκήρυξη επιτρέπεται η συμμετοχή σε ποδοσφαιριστές που ανήκουν σε ομάδες K16 και K14 των ΠΑΕ, Super League 1 και Super League 2, και που έχουν αγωνιστεί στα πρωταθλήματα προεπιλογής εθνικών ομάδων μέχρι 5 στην 20 και να αγωνίζονται μέχρι 3 στην 11η με

Να επαναλάβουμε τις ενδεκάδες με τις οποίες θα ξεκινήσουν Όφη και Λεβαδιακός στο παιχνίδι σε περίπου 15 λεπτά από τώρα. Όφη με τερματοφύλακα του Χριστογιώργου, τριάδα στην άμυνα Κοστούλα, Κρίσμανης, Πούγκουρα, Καραχάλιο και Ανδρούτσο, οι δύο κεντρικοί μέση. Στα άκρα Αθανασίου αριστερά και Σεγγέλια δεξιά. Και στην επίθεση Αποστολάκης, Νου στα άκρα και στην κορυφή ο Έντις Σαλσέδο. Ο Λεβαδιακός θα ξεκινήσει το παιχνίδι με Λοντίκιν τερματοφύλακα. Στο δεξιάκρο της άμυνας Τσάπρα, αριστερά τον Βίχο, Λιάγκα και Τσιβελεκίδη κεντρικούς αμυντικούς, Τσοκάη και Παλάσιος είναι δύο κεντρικοί μέση. Στα άκρα Μπάλτι, Βέρμπιτς και πίσω από τον Όσμπολτ ο Σιμελίδης, αυτή είναι η δεκάδα του Λεβαδιακού. Για τον Όφι, στον Πάγκο βρίσκονται οι Μπαϊνόβιτς, Φούντας, Κανελόπουλος, Κατσίκας, Καινουριάκης, Λαμπρόπουλος, Ισέκα και Λίλο, Μαρινάκης, Νέιρα, Ρωμάνο και Θεοδοσουλάκης. Το γκολ που πέτυχε ο Νέιρα, αυτό το καταπληκτικό γκολ στο παιχνίδι με τον Άρη, τελικά δεν μπόρεσε να διεκδικήσει την πρώτη θέση στην σχετική ψηφοφορία που έγινε, καθώς καλύτερο γκολ της τρίτης και της τέταρτης αγωνιστικής των play-off της Super League αναδύθηκε το γκολ που πέτυχε ο Ζήνη. Αυτό ήταν το καλύτερο γκολ της αγωνιστικής. Συγκέντρωσε το γκολ του Ζήνη κοντά στον Παναθηναϊκό την περασμένη Κυριακή το 42,93% των

ψήφων. Ακολούθησε τον γκολ που πέτυχε ο Γιαννιώτα στο Παγκρίπιο επί του Όφη με τη φανέλα του Άρη, 35,29% των ψήφων. Και τρίτο ήταν το καταπληκτικό γκολ του Νέιρα στο Κλέα της Βικελίδης την περασμένη Κυριακή, πήρε το 18,43% των ψήφων. Αυτά έτσι και για τα καλύτερα γκολ της τρίτης και τέταρτης αγωνιστικής των play-off της Super League. Να πάμε στον διεθνή χώρο, εκεί όπου υπάρχουν σήμερα παιχνίδια, υπάρχει εμβόλυμη αγωνιστική και στην Ισπανία, υπάρχει και ένα εξαναβολής παιχνίδι στην Premier League που έχει πολύ μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Είναι το παιχνίδι Manchester City Crystal Palace. Manchester City ελπίζει ακόμη στην κατάκτηση του τίτλου και αν κερδίσει σήμερα την Crystal Palace θα μειώσει στους 2 βαθμούς τη διαφορά από την πρωτοπόρο Arsenal, και ενώ θα απομένουν 2 παιχνίδια για την ολοκλήρωση της Premier League. 10 η ώρα είναι το απόψινο παιχνίδι και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Nova Sports. Ενώ να πούμε ότι η Arsenal έχει ακόμη 2 παιχνίδια όπως και η Manchester City. Την επόμενη αγωνιστική, την προσεχή Κυριακή, έχουμε μάλλον η Arsenal παίζει στις 18 του μήνα, 18 Μαΐου Arsenal Burnley, 19 Μαΐου Bournemouth Manchester City. Και τελευταία αγωνιστική, όλα τα παιχνίδια 24 Μαΐου, η Manchester City υποδέχεται την Aston Villa και η Arsenal παίζει εκτός έδρας με την Crystal Palace. Με 2 βαθμούς, αυτή σημαίνει 5 βαθμούς διαφορά, 2 θα είναι αν μειώσει απόψε η City. Σίγουρα η Arsenal αυτή τη στιγμή έχει τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση του αγγλικού πρωταθλήματος. Στην La Liga, ο τίτλος κρίθηκε την περασμένη Κυριακή. Η Μπαρσελόνα είναι η νέα πρωταθλήτρια Ισπανίας μετά το 2-0 επί της Ρεάλ. Η 36η αγωνιστική στη La Liga ξεκίνησε χθες με 3 παιχνίδια. Ο Σασούνα Ατλέτικο Μαδρίτης 1-2, Μπέτις Έλτσε 2-1, Θέλτα Λεβάντε 2-3. Απόψε έχουμε στις 8 Βιγιαρεάλ Σεβίλη Εσπανιόλ Αθλέτικ Μπιλμπάο και στις 10.30 Αλαβές Μπαρτσελώνα και Χετάφε Μαγιόρκα, και αύριο θα ολοκληρωθεί η αγωνιστική με τα παιχνίδια 36η Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο στις 8, στις 9 Τζιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ και στις 10.30 Ρεάλ Μαδρίτης Οβιέδο. Στη βαθμολογία η Μπαρτσελώνα είναι πρώτη με 91 βαθμούς, η Ρεάλ ακολουθεί με 77, Βιγιαρεάλ 69, Ατλέτικο Μαδρίτης 66 και πέμπτη η Μπέτις με 57. Αυτές τις ομάδες θα παίξουν στο Champions League της επόμενης περίοδου.

Πριν πάμε σε κάποιες άλλες ειδήσεις από το διεθνή χώρο, μια ειδήση που μας έρχεται από το τμήμα βόλεϊ του ΟΦΗ, εκεί που είναι σε εξέλιξη ο σχεδιασμός για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε ότι δεν θα παραμείνει στην ομάδα ο Άγγελος Σταθέλος, ο οποίος είχε αποκτηθεί δανεικός από τον Μήλωνα και επιστρέφει στην ομάδα που ανήκει. Μάλιστα, στη σχετική ανακοίνωση η ομάδα βόλεϊ του ΟΦΗ ευχαριστεί τον Άγγελο Σταθέλο για την προσφορά στην ομάδα και του εύχεται καλή επιτυχία στην συνέχεια της καριέρας του. Στον διεθνή χώρο είναι πολύ πιθανό απόψε να έχουμε πρωταθλητή στην Γαλλία, πολύ κοντά στην κατάκτηση του τίτλου είναι η Paris Saint-Germain. Σήμερα διεξάγονται δύο εξαναβολής παιχνίδια. Ξεχωρίζει το ντέρμπι κορυφής Lens Paris Saint-Germain. 10 το βράδυ θα ξεκινήσει η αναμέτρηση. Η Paris Saint-Germain είναι πρώτη στη βαθμολογία, έχει 73 βαθμούς. Η Lens έχει 67. Έχουν ακόμη δύο παιχνίδια οι δύο ομάδες. Το πρώτο τελευταίο είναι το απόψινό μεταξύ τους. Αν κερδίσει η Παρή από απόψε θα πανηγυρίσει την κατάκτηση του τίτλου. Αν έρθει η Σοπαλία επίσης θα έχουμε πανηγύρια για την Παρή. Η Lens αν κερδίσει σήμερα θα μειώσει διαφορά στους 3 βαθμούς και την Κυριακή που έχουμε την τελευταία αγωνιστική, όλα τα παιχνίδια είναι στις 10. Η Paris Saint-Germain παίζει με την άλλη ομάδα του Παρισιού, την Παρή, ενώ η Lens θα παίξει εκτός έδρας με τη Lyon σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Η Lyon είναι τέταρτη. Ο παίκτης αυτός να απασχολήσει και την εθνική ομάδα. Παίζει μια θέση που η αλήθεια είναι δεξί μπακ, ψάχνει ομοσπονδιακός τεχνικός για τη θέση αυτή παίκτες. Είναι ένας παίκτης ο οποίος σίγουρα τον τσεκάρουν στην εθνική ομάδα για το άμεσο μέλλον του εθνικού μας συγκροτήματος. Πάμε και σε κάποιες άλλες ειδήσεις από το διεθνή χώρο, όπου και το NBA, όπου είχαμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση χθες, καθώς βρέθηκε νεκρός ο παίκτης του NBA, ο Brandon Clark, στο Los Angeles. Οι αρχές εντόπισαν σύνεργα ναρκωτικών στο σπίτι που διέμενε. Η επίσημη όμως αιτία θανάτου αναμένεται να καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης. Σίγουρα έχει προκαλέσει μεγάλη θλίψη στο NBA ο θάνατος του Μπράντον, ο οποίος ξεκίνησε έτσι ως πολύ μεγάλο ταλέντο, είχε πολλά προβλήματα τραυματισμών, αλλά φαίνεται ότι η εμπλοκή του με τα ναρκωτικά

ήταν αυτή που τον οδήγησε στο θάνατό του. Είχε συλληφθεί πριν μερικές μέρες από την αστυνομία για υπερβολική ταχύτητα, ενώ στον έλεγχο που του έγινε εντοπίστηκαν και ναρκωτικές ουσίες. Και πολύ σύντομα έτσι θα ανακοινωθεί και η επίσημη αιτία θανάτου. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 3 το απόγευμα έως τις 5, μείνετε ραδιοκρίτη. Ακολουθούν ώρα και τίτλοι ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Χριστίνα Μαστρογιαννάκη. Αμέσως μετά έρχεται κοντά μας ο Λευτέρης Ψωμάς. Στις 7 ακολουθεί η εκπομπή της Πόπης Κιωστεράκη και κάθε βράδυ στις 10 η εκπομπή του Αντώνη Γεναράκη. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Νέες αυξήσεις σε βενζίνη και δίζελ αναμένονται τις επόμενες ημέρες και στη λιανική αγορά. Σε 24ωρη απεργία βρίσκεται σήμερα ο δημόσιος τομέας με απόφαση της ΑΔΔΗ. Βασικά αιτήματα είναι οι μισθολογικές αυξήσεις, η επαναφορά δώρων και η ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών. Έντονη ανησυχία εξακολουθεί να επικρατεί στον αγροτικό κόσμο της Κρήτης γύρω από την εφαρμογή του ελαιοκομικού μητρώου με παραγωγούς και συνεταιριστικούς φορείς να εκφράζουν σοβαρές αμφιβολίες για το αν μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη το νέο πλαίσιο. Νέα στέλη ελληνοτουρκικής έντασης στο νοτιοανατολικό Αιγαίο με αφορμή τις εργασίες πόντισης υποθαλάσσιου καλωδίου από το ερευνητικό υποστηρικτικό σκάφος Ocean Link σε θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αστυπάλαιας και Κο. Τρίμερο πένθος κήρυξε ο Δήμος Ηλιούπολης για το θάνατο της 17χρονης που σκοτώθηκε πηδώντας στο κενό. Η φίλη της δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Έναν από τους μεγαλύτερους σιωπηλούς δολοφόνους στην Ελλάδα αποτελεί υπέρταση καθώς 3 εκατομμύρια Έλληνες πάσχουν από την νόσο με τον ένα στους τρεις να μην έχει διαγνωστεί. Στο Πεκίνο για διήμερες συνομιλίες υψηλού επίπεδου με τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping έφτασε ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αυξανόμενων εντάσσεων ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου. Στην πρόγνωση του καιρού, σχεδόν έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νοτιοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Λίγο μετά τις 5 και όπως συμβαίνει κάθε απόγευμα αυτή την ώρα, έτσι και σήμερα εμείς βρισκόμαστε εδώ κοντά σας στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα πιο όμορφα, τα πιο ξεχωριστά τραγούδια είναι εδώ μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη και μας κρατάνε συντροφιά.

Ξεκινήσαμε αυτό το απόγευμα με ένα αγαπημένο τραγούδι, ένα σερί που ξεκινάει και θα μας πάει μουσικά μέχρι τις 7 αυτό το απόγευμα, το απόγευμα της Τετάρτης. Αυτό που πρέπει να κάνετε εσείς είναι να καθίσετε αναπαυστικά και να απολαύσετε ξεχωριστές μουσικές μέχρι τις 7 που θα είμαστε μαζί και αυτό το απόγευμα.

Και βέβαια σήμερα θα πρέπει να ξεχάσουμε αυτούς και αυτές που ετοιμάζονται για τις Πανελλήνιες. Τέλος του μήνα ξεκινάει η διαδικασία και νομίζω πως οι μαθητές της τρίτης λυκείου σε όλα τα λύκεια έχουν μπει στην τελική ευθεία. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά μέχρι τότε. Το μυαλό στο βιβλίο προς το παρόν. Έχουμε αρκετές μέρες και νομίζω πως είχατε και αρκετό διάστημα. Και αν όχι και αν έχετε μείνει πίσω, σιγά σιγά μένεις χρόνος μέχρι τα τέλη περίπου του μήνα που ξεκινάνε οι πανελλαδικές, έτσι ώστε όλα να πάνε καλά.

0: ακόμη στην επικαιρότητα συμφωνία αυτοκτονίας στην Ηλιούπολη. Τι αποκαλύπτουν ημερολόγιο και κινητά των δύο κοριτσιών. Τέλος, Ηράκλειο το συνέλαβαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας μετά το επεισόδιο με συγγενή του.
1: Τέρμα τα θαύματα.

θέματα του ikriti.gr. Ηράκλειο προφυλακιστέως ο 30χρονος για το σοβαρό τραυματισμό της συζύγου του. Κρήτη, ελαιοκομικό μητρό, πλήρες αδιέξοδο και αγωνία. Βόκ μέσα στο καλοκαίρι τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Έρχονται νέες φοιτητικές αιστείες. Ένα ακόμη θέμα για το Ηράκλειο, έσβησε στο νοσοκομείο Μωράκη μόλις 7 μηνών.

Η αδερφή Κατσιμίκα, ο Χάρης και ο Πάνος και εμείς που αφήνουμε τα ψέματα και σιγά σιγά πάμε να ξεκινήσουμε το δικό μας ταξίδι στη διεθνή μουσική σκηνή. Ένα πολύ όμορφο τραγούδι, μια ξεχωριστή μπαλάντα στο ξεκίνημα του ταξιδιού στον κόσμο με του Σικάγο και το πολύ γνωστό και αγαπημένο Hard to Say I'm Sorry.

και να πούμε πως δεν θα πρέπει να έχετε παράπονο, καθώς και σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε αρκετές φορές στον κόσμο μέσα από την εκπομπή μας. Αρκετές φορές θα έχουμε δυνατότητα να ακούσουμε τραγούδια από αυτά που μας ταξιδεύουν πίσω στις δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 ως επιτοπλίστων και αντιπροσωπεύουν τη διεθνή μουσική σκηνή. Το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας που αυτό το απόγευμα θα κλείσει με ένα αγαπημένο τραγούδι από την Άλκηση Πρωτοψάλτη που μας ταξιδεύει μουσικά και μέσα από τους στίχους της σε ένα χάραμα. Τρεις το πρωί χαράματα και η Άλκηση Πρωτοψάλτη που θα ολοκληρώσει το πρώτο μέρος της εκπομπής μας και θα μας φτάσει στις διαφημίσεις αυτό το απόγευμα της Τετάρτης εδώ στο Ράδιο Κρήτη.

0: αφεντικό.
1: Θα ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

γιορτή και σχόλη. Η ιδέα έχουν όλοι να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Η Ιουλία Καραπατάκη, τα κούνια για καρφιά, και εμείς που βρισκόμαστε λίγο μετά τις 5:30 απόγευμα Τετάρτης εδώ μαζί στο Ράδιο Κρήτη, όπως συμβαίνει κάθε απόγευμα αυτή την ώρα. Ο Λευτέρης Ψωμασίνης στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 με οδηγό μας και σύντροφό μας στη μουσική είμαστε μαζί σας στο Ράδιο Κρήτη με όμορφα ξεχωριστά τραγούδια.

να πάμε τώρα στο πρώτο θέμα του ecrete.gr. Ηράκλειο προφυλακιστέως ο 30χρονος για το σοβαρό τραυματισμό της συζύγου του. Προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης από την Παντάναση, η οποία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση αφού εντοπίστηκε αιμόφυρτη σε χαντάκι δίπλα στο αυτοκίνητο της οικογένειας. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι είναι αθώος και ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για το σοβαρό τραυματισμό της συζύγου του. Κάτι που, όπως είπε, θα παραδεχτεί και η ίδια όταν ξεπεράσει την περιτραυματική αμνησία, αποτέλεσμα του τραυματισμού της στο κεφάλι. Από την πλευρά της, η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει αξιόπιστο κατηγορητήριο. Παρά τους χειρισμούς του, ανακριτής και εισαγγελέας δεν πίστηκαν και ο 30χρονος πατέρας 4 παιδιών θα πάρει το δρόμο για τη φυλακή. Η 28χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε, ενώ από την αρχή της αναφορά προκύπτει ότι δεν θυμάται τα γεγονότα του περιστατικού. Την ίδια ώρα, η πλευρά της οικογένειάς της επιμένει ότι υπάρχουν ενδείξεις που παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται με την εξέταση όλων των ευρημάτων και καταθέσεων που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής.

Είναι νομίζω ένα από τα πιο διαχρονικά τραγούδια και η Τάνια Σανακλείδου εκφράζει πραγματικά μέσα στον χρόνο πολλούς που νιώθουν αυτό, ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να μας αφήσουν ήσυχους όλοι. Είναι κάτι που πολλές φορές έχει περάσει νομίζω από το μυαλό του καθενός όταν τα πράγματα πιέζουν. Και εμείς που τώρα θα πάμε ένα ακόμη ταξίδι στη διεθνή μουσική σκηνή. Ένα τραγούδι, ένα πολύ όμορφο τραγούδι που μας περιγράφει μια ιστορία αγάπης. Historia de Namor.

και από την Παλάντα στο Μπουζούκι, από τη διεθνή μου σκηνή στα δικά μας, με ένα ακόμη αγαπημένο τραγούδι. Αυτή τη φορά μαζί μας είναι ο Σωκράτης Μάλα μας, που προσπαθεί να μας εξεζυγίσει γιατί αγάπησε πολύ. Γιατί πολύ σ' αγάπησα είναι ο τίτλος του τραγουδίου που θα ακούσουμε και θα μας συντροφεύσει για τα επόμενα λεπτά εδώ στο Radio Crete.

Νομίζω και εσείς ελπίζω και εύχομαι να είστε καλά, να είστε εντάξει όπως λέγει ο τραγούδι, και πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας και να φτάσουμε στις 6 με ένα αγαπημένο τραγούδι. Και αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων επιστρέφουμε, πολλά ενδιαφέροντα έχουμε να ακούσουμε και να δούμε μέσα από την εκπομπή μας μέχρι τις 7 και αυτό το απόγευμα εδώ στο Ράδιο Κρήτη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, νέος χάρτης σεισμικής επικινδυνότητας εξετάζεται στην Ελλάδα, ο οποίος θα επαναπροσδιορίσει τις απαιτήσεις σχεδιασμού των κατασκευών, καθώς το 30% των κτηρίων έχει κατασκευαστεί χωρίς κανέναν απολύτως αντισεισμικό κανονισμό. Ανάγκη για σεισμικό check-up και στην Κρήτη, καθώς βρίσκεται στο κέντρο του ελληνικού σεισμικού τόξου. Συνεχίζεται και σήμερα στο ομικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου η πολύκροτη δίκη για την υπόθεση του τρίχρονου Άγγελου. Συγκλονιστική κατάθεση της γιατρού του ΕΚΑΒ που περιέγραψε τη βάναυση κακοποίηση που υπέστη το παιδί. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης πολύτεκνης μητέρας, η οποία συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Παγνί. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει τη βαριά ποινική δίωξη της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Την πεποίθηση ότι το αεροδρόμιο Καστελού θα είναι έτοιμο νωρίτερα από ό,τι προβλέπει το χρονοδιάγραμμα για το τέλος του 2028, εξέφρασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης από το Ηράκλειο. Στο Βενιζέλη νοσοκομείο άφησε την τελευταία του πνοή ένα μωράκι μόλις 7 μηνών, το οποίο διεκομίστηκε με βροχίτιδα. Η κατάστασή του επιδεινώθηκε ραγδαία λόγω και άλλων προβλημάτων που αντιμετώπιζε. Σε εξέλιξη φοιτητικές εκλογές στη χώρα, στον απόέχο των σοβαρών επεισοδίων, με τραυματισμούς χθες Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής. Οι κάλπες θα είναι ανοιχτές έως τις 7 το απόγευμα. Σε κινέζικο έδαφος πάτησε ο Ντόναλντ Τραμπ, ξεκινώντας μία από τις πλέον κρίσιμες αποστολές της θητείας του. Η συνάντηση με τον ηγέτη Xi Jinping δεν είναι απλώς μία διπλωματική επίσκεψη, αλλά μία προσπάθεια επανακαθορισμού των παγκόσμιων ισορροπιών. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.

εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να είστε καλά. Απόγευμα Τετάρτης 13 Μαΐου, προχωράει ο Μάιος με ζέστη σήμερα και έτσι ένα ψηλόβροχο είχαμε, δεν μας εγκαταλείπει από ό,τι φαίνεται ακόμη η άνοιξη, ενώ έδειξε πως το καλοκαίρι ήρθε και θα μείνει. Έχουμε κάποιες ψηλές βροχές, έτσι και αλλιώς βέβαια να πούμε πως ουσιαστικά η άνοιξη τελειώνει στο τέλος του Μάη, δηλαδή σε 18 μέρες, οπότε υπομονή μέχρι τότε, άλλωστε τις βροχές πάντα τις χρειαζόμαστε. Όπως και να έχει, ένα ακόμη απόγευμα εμείς βρισκόμαστε εδώ. Ελπίζουμε να είστε καλά και να μείνετε μαζί μας μέχρι τις 7, γιατί σε αυτό το δεύτερο μέρος, όπως είπαμε, έχουμε να πούμε και να ακούσουμε πολλά.

Εκλαβία και η αστερομάτα δεν τα πάει καλά, όπως λένε οι προβλέψεις. Ο Αχίλλας τα πάει κάτι παραπάνω από καλά. Έτσι, για να κάνουμε και λίγο χιούμορ, ήταν η πρώτη χώρα που στον πρώτο ημιτελικό εχθές κατάφερε και έγινε μία από τις 10 που έχουν πάρει μέχρι στιγμής το εισιτήριο από τους 2 ημιτελικούς. Απόψε το βράδυ έχουμε το δεύτερο ημιτελικό για να δούμε ποια χώρα θα συντροφεύσει την Ελλάδα και τον Αχίλλα με το Φέρτο σε αυτό το διαγωνισμό της Eurovision. Όπως είπαμε, δεν τα πάει καλά, τα πάει κάτι παραπάνω από καλά, όπως λέει και ένας φίλος, και ελπίζουμε να καταφέρει να πλασαριστεί μέσα στις πρώτες θέσεις, ή γιατί όχι, για τους πιο αισιόδοξους, να φέρει και την Eurovision το 2027 στην Ελλάδα.

με το πολύ πολύ γνωστό και αγαπημένο La Bamba και πάμε να μπούμε σε ρυθμούς δίσκο μετά τα Latin. Η Gloria Gaynor και το πολύ πολύ γνωστό και αγαπημένο Can't Take My Eyes Off You, που θα μας συντροφεύσει τα επόμενα λεπτά εδώ.

και να ξεχάσαμε για λίγο τη διεθνή μουσική σκηνή και νομίζω πως θα το κάνουμε τώρα, θα σας αποζημιώσουμε ακούγοντας δύο τραγούδια στη σειρά. Ξεκινήσαμε

αρέσουν τα τραγούδια από τον κόσμο. Είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε δύο πολύ όμορφα τραγούδια στη σειρά. Πάμε να ανεβάσουμε τους τόνους τώρα και να ζήσουμε αυτά που μας φαίνει πάντα το καλοκαίρι εδώ στην Κρήτη, ακρογιαλιές δειλινά, και ελπίζουμε και φέτος και οι ακρογιαλιές να είναι γεμάτες από κόσμο και τα δειλινά να είναι τόσο όμορφα και τόσο ξεχωριστά όπως κάθε άλλη χρονιά. Ελπίζουμε και αυτό το καλοκαίρι του 2026 να είναι το ίδιο όμορφο, μοναδικό και ξεχωριστό όπως πάντα εδώ στην Κρήτη.

πλησιάζουμε σιγά σιγά στο να ολοκληρώσουμε και το τρίτο ημίωρο της εκπομπής μας και θα το κάνουμε αυτό το απόγευμα φέρνοντας μαζί μας ένα λιχνάρι, το λιχνάρι του Αλαντίν και η Μιρέλα Πάχου που θα μας τάσουν αυτό το απόγευμα της Τετάρτης στις 18:30.

0: θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
1: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
5: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε.
6: Credia Bank, με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο της υπηρέτησης. Credia Bank, η τράπεζά σου.
7: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
8: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια.

0: την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Και νομίζω πως δεν χρειάζεται ούτε κουβέντα να πούμε ούτε πραγματικά τίποτα όταν έχεις να κάνεις με ένα τόσο όμορφο και τόσο ξεχωριστό τραγούδι. Και εμείς που για μία ακόμη φορά θα πάμε στο e-crete.gr και να πούμε Κρήτη Ελαιοκομικό Μητρό, πλήρες αδιέξοδο και αγωνία. Ανησυχία και έντονο προβληματισμό συνεχίζει να προκαλεί στην Κρήτη η εφαρμογή του Ελαιοκομικού Μητρώου με τη συζήτηση να φουντώνει εκ νέου γύρω από την προθεσμία της 1ης Οκτωβρίου 2026 για τη δήλωση συγκομιδής και την ετοιμότητα των παραγωγών. Στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη στο Ράδιο Κρήτη, ο πρόεδρος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών της Ηρακλείου, Σταύρος Γαβαλάς, έκανε λόγο για ένα πλαίσιο που, όπως υποστήριξε, οδηγεί σε αδιέξοδο, τονίζοντας πως με τα καθημερινά δεδομένα είναι πρακτικά αδύνατον οι παραγωγοί να μπορέσουν να ανταποκριθούν έγκαιρα στις απαιτήσεις του νέου συστήματος. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε αναφορά και σε πρωτοβουλία που έχει αναλάβει η Ένωση Μεσσηνίας, η οποία έχει δηλώσει ότι θα συγκεντρώσει τους φακέλους των παραγωγών και θα τους προωθήσει στις αρμόδιες διευθύνσεις αγροτικής οικονομίας προκειμένου να επιτακυνθεί η διαδικασία καταγραφής και ελέγχου. Ωστόσο, όπως επισημάθηκε, η αντίστοιχη πρωτοβουλία είχε συζητηθεί και στο Ηράκλειο ήδη από τους προηγούμενους μήνες, χωρίς όμως να αλλάξει ουσιαστικά η εικόνα. Παράλληλα, άσκησε κριτική στο σχεδιασμό της διαδικασίας, κάνοντας λόγο για επανάληψη προβλημάτων που έχουν εμφανιστεί και στους δασικούς χάρτες, με χιλιάδες ενστάσεις και καθυστερήσεις που μπλοκάρουν το σύστημα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όπως σημείωσε, υπάρχει κίνδυνος να επηρεαστεί ακόμη και η ομαλή καταβολή των επιδοτήσεων, ενώ εκτίμησε ότι με τα σημερινά δεδομένα το Ελαιοκομικό Μητρώο δύσκολα θα είναι πλήρως λειτουργικό πριν το 2030.

πολύ όμορφα τραγούδια που μυρίζουν, μοσχοβολούν Κρήτη. Είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε σειρά «Πάντα θλιμμένη χαραυγή», ο Γιάννης Χαρούλης, και αμέσως μετά ο Αρχάγγελος της Κρήτης με «Χίλια μύρια κύματα» που μας ταξίδεψαν, μας πήραν μαζί τους μακριά από τα Ιβαλή. Και εμείς που συνεχίζουμε αυτό το απόγευμα, το απόγευμα της 4ης 13 Μαΐου του 2026, στέλνοντας τις καλύτερες ευχές μας σε όλους εσάς, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, να περνάτε καλά, συντροφιά πάντα με το Ράδιο Κρήτη.

Αυτό έχουμε κάνει και αυτό το απόγευμα. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αν το έχετε συνειδητοποιήσει. Πάντως προσπαθήσαμε και αυτό το απόγευμα να κρατήσουμε στη δικιά μας συντροφιά εδώ στο Ράδιο Κρήτη, στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, τα καλύτερα.

από εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε και αυτό το απόγευμα. Για 2 ώρες περίπου στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν ο Λευτέρης Ψωμάς. Ακριβώς στις 7 ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων, Πόπη και ο Στεράκη. Αμέσως μετά είναι έτοιμη να παραλάβει τη σκυτάλη. Εμείς να στείλουμε τις πιο θερμές ευχές μας σε όλους εσάς, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε αυτό το απόγευμα, να περάσετε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Γροθιά στο στομάχι είναι οι καταθέσεις του πληρώματος του ΕΚΑΒ στη δίκη για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου που συνεχίζεται στο Μικτόρκωτο δικαστήριο Ηρακλείου. Οι διασώστες περιέγραψαν τις δραματικές στιγμές της παραλαβής του παιδιού και την απάθεια των κατηγορουμένων. Η εφηβεία αποτελεί μια περίοδο έντονων βιολογικών και συναισθηματικών αλλαγών. Η διαχείριση της αποτυχίας σε αυτή την ηλικία φαντάζει συχνά ανυπέρβλητο εμπόδιο. Παράλληλα, η έλλειψη εξειδικευμένων δομών ψυχικής υγείας στην Κρήτη επιτείνει το πρόβλημα. Έντονες οι αντιδράσεις για το νέο ηλεκτρονικό σύστημα.

0: διαλογής στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Βενιζελίου. Η Τριμελής Επιτροπή Γιατρών του Νοσοκομείου καταγγέλει σοβαρά προβλήματα και ζητά την άμεση αναστολή της εφαρμογής του. Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να δοθούν στην κυκλοφορία τα πρώτα περίπου 10 χιλιόμετρα του τμήματος Νέα Πολυάγιος Νικόλαος του ΒΟΑΚ, σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε ο Διευθύνος Σύμβουλος της ΑΚΤΟΡ Αναστάσιος Αρανίτης. Νέα πρόκληση από την Άγκυρα. Τουρκικό πολεμικό πλοίο παρενόχλησε μέσω ασυρμάτου το Όσι Αλένκα ανοιχτά της Αστυπάλιας, ζητώντας να σταματήσει το έργο με την πόντιση καλωδίων, καθώς είναι περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας. Τα ενίκια συνεχίζουν να αυξάνονται πάνω από 7%, ενώ το νέο πρόγραμμα Ανακοινίζω επιχειρεί να επαναφέρει έως 20.000 κλειστές κατοικίες στην αγορά μέσω υψηλών επιδοτήσεων. Θετικά σχόλια και ιδιαίτερη αναγνώριση απέσπασε η ελληνική συμμετοχή στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision με τον Ακύλα να κερδίζει τις εντυπώσεις. Το BBC χαρακτήρισε τη σκηνική παρουσία του Έλληνα καλλιτέχνη ως την πιο φιλόδοξη εμφάνιση της βραδιάς. Για την αθλητική σας τώρα ενημέρωση θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και τον Στέλιο Σβελιοντόπουλο για να μας δώσει τα τελευταία αθλητικά γεγονότα. Στέλιο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Χριστίνα, καλησπέρα στους όλους τους ακροατές στο Ράδιο Κρήτη. Ολοκληρώθηκε μόλις ένα συγκλονιστικό παιχνίδι στη Λιβαδιά, όπου ο Όφη, αν και κέρδιζε μέχρι το 92 με 2-0, έχασε από το Λεβαδιακό με 3-2. Όφη που ήταν καταπληκτικό στο πρώτο ημίχρονο, προηγήθηκε με 2-0 με τα γκολ του Ανδρούτσου στο 10ο λεπτό και του Σαλσέδο στο 37. Στο 43 έμεινε με 10 παίχτες λόγω αποβολής του Καραχάλι με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Εντούτοι στο δεύτερο ημίχρονο με καλή αμυντική λειτουργία κρατούσε αυτό το 2-0 μέχρι το 92, όταν ο Λεβαδιακός κέρδισε πέναλτι, το εκτέλεσε ο Ζέκοβιτς με δεύτερη προσπάθεια, μείωσε σε 2-1. Δύο λεπτά αργότερα στο 94 έγινε το 2-2 από τον Νίκα και στο 10ο λεπτό από τα 12 των καθυστερήσεων που έδωσε ο διαιτητής ο κύριος Κουκούλας, ο Πεντρόσο έκανε το 3-2. Με τη νίκη αυτή ο Λεβαδιακός εξασφάλισε και μαθηματικά την 5η θέση στην βαθμολογία με 31 βαθμούς, είναι αυτή τη στιγμή 5ος, ο Άρης ακολουθεί με 28 στην 6η θέση, μία αγωνιστική πριν το φινάλε, ενώ ο Όφη είναι στην 7η θέση με 20 βαθμούς και στην 8η ο Βόλος με 17. Σε λίγα λεπτά στις 7.30 ξεκινούν δύο σημαντικά παιχνίδια για την δεύτερη θέση πλέον του πρωταθλήματος στη Super League, καθώς η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια. Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ και στο Καραϊσκάκι ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό. Τέλος, απόψε στις 10 ο Παναθηναϊκός δίνει ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι στην Ισπανία κόντρα στη Βαλένθια για την Ευρωλίγκα. Είναι το 5ο παιχνίδι των play-off ανάμεσα στις δύο ομάδες και ο νικητής θα είναι αυτός που θα προκριθεί στο Final Four της Ευρωλίγκας. Χριστίνα.
0: Στέλιο, σε ευχαριστούμε. Στην πρόγνωση τώρα του καιρού, σχεδόν έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νοτιοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι λίγο μετά τις 7. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Η πόλη αρχίζει να χαμηλώνει σιγά σιγά τους ρυθμούς της. Για τις επόμενες 2 ώρες εμείς εδώ δεν θα μιλήσουμε μόνο για όσα συμβαίνουν γύρω μας, αλλά κυρίως για όσα συμβαίνουν μέσα μας. Για εκείνες τις σκέψεις που αφήνουμε για αργά το βράδυ, για τα συναισθήματα που δεν βρίσκουν πάντα λέξεις, για τις αξίες που δοκιμάζονται αλλά συνεχίζουν να κρατούν όρθιο τον άνθρωπο. Απόψε λοιπόν θα ταξιδέψουμε σε μικρές ιστορίες ζωής, σε στοχασμούς, σε αλήθειες που ίσως να πονάνε λίγο αλλά μας θυμίζουν πως παραμένουμε ανθρώπινοι. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ό,τι δείχνει, είναι και ό,τι κρύβει, ό,τι φοβάται, ό,τι ελπίζει. Και ίσως τελικά μέσα σε έναν κόσμο που βιάζεται να μιλήσει, η μεγαλύτερη ανάγκη είναι κάποιος να σταθεί για λίγο και να ακούσει. Καλώς ήρθατε!

Υπάρχουν άνθρωποι που μιλούν ασταμάτητα και άνθρωποι που κουβαλούν ολόκληρους κόσμους μέσα στη σιωπή τους. Κάποιες φορές η σιωπή αυτή δεν είναι αδιαφορία, αλλά ένας τρόπος να προστατευτεί η ψυχή από όσα δεν αντέχει να εξηγήσει. Ζούμε σε μια εποχή που τη φοβάται αυτή τη σιωπή, γιατί μέσα της ακούγονται οι πιο μεγάλες αλήθειες μας. Και όμως οι πιο ουσιαστικές στιγμές της ζωής δεν είχαν πάντα λόγια. Ήταν ένα βλέμμα, μια αγκαλιά, μια παρουσία δίπλα μας όταν όλα έμοιαζαν να καταραίουν. Οι άνθρωποι που αγαπούν αληθινά δεν χρειάζονται συνεχώς αποδείξεις. Πολλές φορές αρκεί απλά να μένουν εκεί. Η σιωπή είναι η πιο όρημη μορφή επικοινωνίας, γιατί όταν δύο άνθρωποι μπορούν να σωπαίνουν χωρίς αμηχανία, σημαίνει πως έχουν ήδη πει τα σημαντικότερα. Και σε έναν κόσμο γεμάτο θόρυβο, η σιωπή γίνεται κάποιες φορές η πιο δυνατή φωνή.

Η καλοσύνη, ξέρετε, δεν είναι αδυναμία, όπως συχνά μπορεί πολλοί να πιστεύουν. Θέλει δύναμη να παραμένεις ευγενικός σε έναν κόσμο που σε σπρώχνει να γίνεις σκληρός. Οι πραγματικά καλοί άνθρωποι δεν κάνουν θόρυβο, περνούν αθόρυβα από τις ζωές των άλλων και αφήνουν πίσω τους ένα φως. Ένα τηλεφώνημα τη σωστή στιγμή, μία λέξη παρηγοριάς, μία πράξη χωρίς αντάλλαγμα μπορούν να αλλάξουν ολόκληρη τη μέρα κάποιου. Πολλές φορές βέβαια εμείς ξεχνάμε πόσο ανάγκη έχουμε ο ένας τον άλλον. Κυνηγάμε επιτυχίες, στόχους, αριθμούς και χάνουμε τη σημασία των απλών ανθρώπινων κινήσεων. Η καλοσύνη δεν γράφεται στα βιογραφικά ούτε μετριέται σε χρήματα. Μετριέται όμως στις καρδιές που ηρέμησαν επειδή κάποιος στάθηκε δίπλα τους. Και ίσως τελικά στο τέλος της ζωής αυτό να είναι το μόνο που θα έχει πραγματικά αξία.

Ο χρόνος είναι ίσως το μοναδικό πράγμα που κανείς δεν μπορεί να σταματήσει. Τον κυνηγάμε όταν είμαστε νέοι και τον φοβόμαστε όταν αρχίζουμε να τον βλέπουμε να περνά πάνω μας. Υπάρχουν άνθρωποι που μεγαλώνουν ηλικιακά αλλά μένουν νέοι στην ψυχή και άλλοι που γερνούν από πολύ νωρίς επειδή κουράστηκαν σε αυτήν εδώ τη ζωή. Ο χρόνος δεν μας αλλάζει πάντα. Πολλές φορές απλώς μας αποκαλύπτει αυτό που ήμασταν από την αρχή. Μας δείχνει ποιοι έμειναν δίπλα μας και ποιοι χάθηκαν μόλις έσβησαν τα εύκολα τα φώτα. Κάθε ρητίδα κρύβει μια ιστορία, μια αγωνία, μια νίκη ή και μια απώλεια. Ίσως να πρέπει, μάλλον να μην πρέπει να φοβόμαστε το πέρασμα του χρόνου, αλλά να το αφήσουμε. Να αφήσουμε μάλλον τη ζωή να περάσει χωρίς να τη ζήσουμε αληθινά. Αυτός θα ήταν ο φόβος, γιατί οι πιο όμορφες στιγμές δεν μετριούνται σε χρόνια αλλά σε αισθήματα, και αυτά είναι που μένουν ζωντανά ακόμα και όλα όταν όλα γύρω μας αλλάζουν.

Κάποτε κάποιοι άνθρωποι ήταν ολόκληρη η καθημερινότητα για εμάς. Ξέραμε τη φωνή τους, τις συνήθειές τους, τις σιωπές τους. Και μετά, σχεδόν ανεπαίσθητα, χάθηκαν. Δεν γίνονται πάντα μεγάλες εκρήξεις στις ανθρώπινες σχέσεις. Μερικές φορές οι άνθρωποι απλώς απομακρύνονται. Σταματούν τα τηλεφωνήματα, μικραίνουν οι κουβέντες, αδειάζουν οι κοινές στιγμές. Είναι παράξενο πως κάποιος που ήξερε τα πάντα για εμάς μπορεί να γίνει ξανά ξένος. Κι όμως κάθε άνθρωπος που πέρασε από τη ζωή μας άφησε κάτι πίσω του, ακόμη και αν έφυγε. Μία σκέψη, μία συνήθεια, έναν τρόπο να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Και ίσως η ωριμότητα να κρύβεται στο να αποδεχόμαστε πως δεν είναι όλοι προορισμένοι να μείνουν μαζί μας για πάντα. Αλλά όσοι αγγίζουν πραγματικά την ψυχή μας, αυτό τι μας λέει, ότι μένουν για πάντα και δεν φεύγουν ποτέ.

0: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
1: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Για θερμοπρόσωψη στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζήρη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
7: Επιστρέψαμε, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Είστε στο Ράδιο Κρήτη. Μοιραζόμαστε σκέψεις και επιλεγμένα τραγούδια.

Ποτέ άλλοτε οι άνθρωποι δεν είχαν τόσους τρόπους επικοινωνίας και ποτέ άλλοτε δεν ένιωθαν τόσο μόνοι. Οι οθόνες γέμισαν πρόσωπα, αλλά άδειασαν πολλές αληθινές συναντήσεις. Μιλάμε συνεχώς, όμως ακούμε όλο και λιγότερο. Η μοναξιά δεν είναι πάντα η απουσία ανθρώπων, είναι η απουσία σύνδεσης. Είναι να βρίσκεσαι ανάμεσα σε πολλούς και να μην μπορείς να πεις σε κανέναν πώς πραγματικά αισθάνεσαι. Οι πιο βαθιές κουβέντες γίνονται συνήθως αργά τη νύχτα, όταν πέφτουν οι άμυνες και εκεί μένει μόνο η αλήθεια μας. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη να τον καταλαβαίνουν, όχι απλώς να τον κοιτούν. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα της εποχής μας, να μην χαθεί η ουσία της ανθρώπινης επαφής. Γιατί καμία τεχνολογία δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη ζεστασιά μιας αληθινής παρουσίας.

Η συγχώρεση δεν σημαίνει πως ξεχνάμε πως αυτά που μας πλήγωσαν πάει πέρασαν, όχι. Σημαίνει όμως πως αποφασίζουμε να μην ζούμε εχμάλωτοι όλων αυτών των καταστάσεων. Υπάρχουν άνθρωποι που κουβαλούν θυμό για χρόνια και χωρίς να το καταλαβαίνουν αφήνουν το παρελθόν να καθορίζει το παρόν τους. Η ψυχή όμως κουράζεται όταν κρατά μέσα τις ανοιχτές πληγές. Η συγχώρεση είναι δύσκολη γιατί απαιτεί να κοιτάξουμε τον πόνο μας κατάματα. Όμως όταν συγχωρούμε δεν ελευθερώνουμε μόνο τον άλλον, ελευθερώνουμε κυρίως τον εαυτό μας. Και η μεγαλύτερη γενναιότητα είναι να αφήσεις πίσω οτιδήποτε σε βαραίνει. Να πάψεις να ζητάς εξηγήσεις που ίσως δεν έρθουν και ποτέ. Και να συνεχίσεις τη ζωή σου πιο ήρεμος, πιο ελαφρύς, πιο αληθινός. Γιατί η γαλήνη αξίζει περισσότερο από κάθε δικαίωση.

Οι άνθρωποι περιμένουμε τις μεγάλες στιγμές για να νιώσουμε ευτυχισμένοι, περιμένουμε ένα μεγάλο ταξίδι, μια επιτυχία, μια σημαντική αλλαγή. Κι όμως η ζωή περνά κυρίως μέσα από τις μικρές λεπτομέρειες που σχεδόν δεν τις προσέχουμε καν. Ας πούμε τη μυρωδιά του καφέ το πρωί, ένα αγαπημένο τραγούδι στο ραδιόφωνο. Οι πιο όμορφες αναμνήσεις συνήθως δεν ήταν εντυπωσιακές, ήταν αληθινές, σκεφτείτε το. Ίσως η ευτυχία να μην είναι ένας μεγάλος προορισμός, αλλά μικρές στιγμές ηρεμίας μέσα στην καθημερινότητα. Όταν λοιπόν μάθουμε να εκτιμούμε τα απλά, αρχίζουμε να ζούμε πιο ουσιαστικά, γιατί η ζωή δεν αποτελείται από εξαιρέσεις, αλλά από καθημερινές στιγμές. Και μέσα σε αυτές κρύβεται όλη η ομορφιά της.

άνθρωπος από τη φύση του αναζητά ένα μέρος όπου θα νιώθει αποδεκτός. Μια παρέα, μια οικογένεια, έναν άνθρωπο που θα τον κοιτάζει και θα τον αναγνωρίζει πραγματικά. Η ανάγκη να ανήκουμε είναι βαθύτερη από όσο παραδεχόμαστε. Γι' αυτό και οι άνθρωποι φοβούνται τόσο πολύ την απόρριψη. Δεν είναι εύκολο να νιώθεις ξένος ακόμη και μέσα σε οικεία περιβάλλοντα. Υπάρχουν στιγμές που αρκεί ένας άνθρωπος για να νιώσει σπίτι του ολόκληρο τον κόσμο, και άλλες που παρά τους πολλούς ανθρώπους γύρω του να αισθάνεται αόρατος. Η μεγαλύτερη ανθρώπινη ανάγκη ίσως δεν είναι επιτυχία, αλλά η αποδοχή, να μπορείς να είσαι ο εαυτός σου χωρίς να χρειάζεται να απολογείσαι συνεχώς γι' αυτό. Γιατί όταν ένας άνθρωπος νιώθει πως ανήκει κάπου, ανθίζει διαφορετικά.

0: Η ώρα είναι 8. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Συναγερμός σήμανε νωρίς το απόγευμα στις αστυνομικές αρχές όταν ένας άντρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στις παλιές δικαστικές φυλακές των Χανίων και πιθανολογείται ότι είχε αφήσει την τελευταία του πνοή πριν από μερικές ημέρες. Φως τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει νεκροψία νεκροτομή. Συγκλονιστικές οι καταθέσεις των διασωστών και της γιατρού του ΕΚΑΒ στη δίκη για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στο Μικτόρ Κοτό Δικαστήριο Ηρακλείου. Κατέθεσαν για τη βαριά κατάσταση του παιδιού και τη στάση των κατηγορουμένων. Έντονη ανησυχία εξακολουθεί να επικρατεί στον αγροτικό κοσμό της Κρήτης γύρω από την εφαρμογή του ελαιοκομικού Μητρώου, με παραγωγούς και συνεταιριστικούς φορείς να εκφράζουν σοβαρές αμφιβολίες για το αν μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη το νέο πλαίσιο. Την ευθύνη στη Fraport να κλείσει τη βάση τριών αεροσκαφών της στη Θεσσαλονίκη για τον φετινό χειμώνα αποδίδει Ryanair, καθώς υπήρξε υπερβολική αύξηση των τελών αεροδρομίου κατά 66% μετά την πανδημία. Εξαιρετικά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας της 17χρονης που χθες έπεσε στο κενό από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη μαζί με τη συνομήλικη φίλη της που έχασε τη ζωή της. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, έφτασε στο Πεκίνο για την πολυαναμενόμενη συνάντηση με τον Κινέζο ομολογό του Xi Jinping. Οι δασμοί, ο ανταγωνισμός για την τεχνολογία, ο πόλεμος στο Ιράν και η Ταϊβάν βρίσκονται στην ατζέντα της συνάντησης των Προέδρων Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Ράδιο Κρήτη, Πόπη και Οστεράκη στο μικρόφωνο. Περίπου για μία ώρα θα είμαστε ακόμα μαζί με επιλεγμένα τραγούδια. Καλησπέρα σε όλους όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας.

Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές για την ελπίδα σε αυτήν εδώ την εκπομπή, αυτή τη μικρή φλόγα που επιμένει ακόμα και όταν όλα δείχνουν σκοτεινά. Υπάρχουν άνθρωποι που άντεξαν τα δυσκολότερα μόνο και μόνο επειδή πίστεψαν πως κάτι καλύτερο θα έρθει. Να αντιστέκεστε λοιπόν απέναντι στην παραίτηση, να συνεχίζετε ακόμα και όταν δεν έχετε όλες τις απαντήσεις. Κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να αλλάξει από στιγμή σε στιγμή, μέσα σε μία μέρα, σε μία συνάντηση. Η ζωή πολλές φορές ανατρέπει όσα θεωρούμε βέβαια, και εκεί που όλα μοιάζουν χαμένα εμφανίζεται ένας λόγος για να συνεχίσουμε. Ίσως γι' αυτό οι άνθρωποι δεν σταματούν ποτέ να ελπίσουν.

Στην καθημερινότητα, όλοι λίγο πολύ φοράμε τις μάσκες μας. Άλλες για να προστατευθούμε, άλλες για να γίνουμε αποδεκτοί. Χαμογελάμε ενώ μπορεί μέσα μας να κουβαλάμε μια εξάντληση. Λέμε είμαι καλά ενώ μπορεί να παλεύουμε σιωπηλά. Ο κόσμος άλλωστε μας έμαθε να δείχνουμε δυνατοί ακόμη και όταν λυγίζουμε. Η αληθινή δύναμη όμως βρίσκεται στην ειλικρίνεια, στο να παραδεχθείς ότι φοβάσαι, ότι κουράστηκες, ότι χρειάζεσαι βοήθεια. Οι πιο όμορφοι άνθρωποι δεν είναι οι τέλειοι, αλλά εκείνοι που τολμούν να είναι αληθινοί. Γιατί μόνο όταν βγάζουμε τις μάσκες αυτές μπορούμε να συνδεθούμε ουσιαστικά με τους άλλους. Η μεγαλύτερη λοιπόν ελευθερία είναι να μπορείς να είσαι ο εαυτός σου χωρίς κανένα φόβο.

Οι αναμνήσεις είναι το μοναδικό μέρος όπου ο χρόνος δεν μπορεί να νικήσει ολοκληρωτικά. Ένα όμορφο τραγούδι, μία μυρωδιά, ένας δρόμος μπορούν ξαφνικά να μας επιστρέψουν χρόνια πίσω. Οι άνθρωποι κουβαλάμε μέσα μας μικρές προσωπικές ιστορίες που κανείς άλλος δεν γνωρίζει. Κάποιες αναμνήσεις μας ζεσταίνουν και άλλες μπορεί να μας πονάνε ακόμη. Κι όμως όλες συνέβαλαν στο να γίνουμε αυτοί που είμαστε σήμερα. Η μνήμη είναι παράξενη, κρατά συχνά τις πιο μικρές λεπτομέρειες και ξεχνά τα μεγάλα γεγονότα. Ίσως γιατί η ψυχή θυμάται διαφορετικά από το μυαλό. Θυμάται όσα την άγγιξαν αληθινά. Και τελικά, όσο υπάρχουν αναμνήσεις, τίποτα δεν χάνεται ολοκληρωτικά.

ένας άνθρωπος δεν περνά από αυτήν εδώ τη ζωή χωρίς να κάνει λάθη. Άλλες φορές πληγώνουμε, άλλες φορές πληγωνόμαστε. Το δύσκολο δεν είναι μόνο να ζητήσεις συγγνώμη, αλλά και να δώσεις μια δεύτερη ευκαιρία. Γιατί χρειάζεται εμπιστοσύνη να πιστέψεις πως κάποιος μπορεί να αλλάξει. Ο άνθρωπος είναι ένα πλάσμα που εξελίσσεται συνεχώς. Δεν είμαστε οι ίδιοι με αυτό που ήμασταν πριν από 10 χρόνια, ίσως ούτε πριν από ένα χρόνο. Κάποιες φορές μια δεύτερη ευκαιρία σώζει σχέσεις, φιλίες, ακόμη και ανθρώπους. Άλλες φορές πάλι μας μαθαίνει μέχρι πού πρέπει να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Η ισορροπία ανάμεσα στη συγχώρεση και στην αυτοεκτίμηση είναι δύσκολη, αλλά χωρίς δεύτερες ευκαιρίες ο κόσμος θα ήταν πολύ πιο ψυχρός.

0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλο.

0: Ρόδος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 891-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε ξανά στο Ράδιο Κρήτη, στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Πόπη και ο Στεράκη στο μικρόφωνο, μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα μας στο ikriti.gr.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα ακούμε απλώς, τα αισθανόμαστε. Η μουσική έχει έναν μοναδικό τρόπο να φτάνει εκεί όπου δεν φτάνουν οι λέξεις. Μπορεί να μας ταξιδέψει σε ανθρώπους και στιγμές που νομίζαμε πως είχαμε ξεχάσει. Ένα τραγούδι μπορεί να γίνει παρηγοριά σε δύσκολες νύχτες ή συντροφιά σε μοναχικές διαδρομές. Ίσως γι' αυτό το ραδιόφωνο παραμένει τόσο ανθρώπινο μέσο, γιατί πίσω από τη μουσική υπάρχει πάντα μία φωνή που συνοδεύει σιωπηλά τις ζωές των ανθρώπων. Σε κάποιο αυτοκίνητο, σε ένα μικρό δωμάτιο, σε ένα ακουστικό, κάποιος ακούει και νιώθει λιγότερο μόνος. Η μουσική προφανώς και δεν λύνει τα προβλήματα, αλλά κάνει το βάρος τους πιο υποφερτό. Και μερικές φορές αυτό αρκεί.

Οι άνθρωποι φοβόμαστε πάρα πολύ τα καινούργια ξεκινήματα, γιατί απαιτούν να αφήσουμε πίσω κάτι γνώριμο. Ακόμη και όταν κάτι μας πληγώνει, συχνά μπορεί να μένουμε εκεί επειδή το συνηθίσαμε. Όμως κάθε αρχή κρύβει μέσα της μία μικρή υπόσχεση αλλαγής. Χρειάζεται λοιπόν θάρρος να αλλάξεις δρόμο, να φύγεις και να ξαναχτίσεις τον εαυτό σου. Οι μεγαλύτερες μεταμορφώσεις στη ζωή ξεκινούν συνήθως από μία δύσκολη απόφαση. Κανείς δεν ξέρει τι υπάρχει ακριβώς μετά το φόβο, αλλά πολλές φορές πίσω από αυτόν κρύβεται η ζωή που πραγματικά θέλουμε. Το να ξεκινάς από την αρχή δεν σημαίνει λοιπόν αποτυχία, σημαίνει πως αρνήθηκες να μείνεις στάσιμος εκεί όπου δεν είχες τίποτα άλλο να δώσεις.

Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, το πιο δύσκολο είναι να παραμένουμε άνθρωποι. Να μην χάσουμε την ευαισθησία μας, την ενσυναίσθηση, την ανάγκη να νοιαζόμαστε. Ο άνθρωπος δεν ορίζεται από τα χρήματα, ούτε από την εικόνα, ούτε από την επιτυχία του. Ορίζεται από τον τρόπο που φέρεται όταν κανείς δεν τον βλέπει. Από το πόσο μπορεί να αγαπά, να συγχωρεί, να στέκεται δίπλα σε κάποιον που πονά. Η ανθρωπιά φαίνεται στις μικρές πράξεις που δεν γίνονται για επίδειξη. Σε έναν κόσμο που συχνά επιβραβεύει τον εγωισμό, η καλοσύνη γίνεται σχεδόν επαναστατική πράξη. Ίσως τελικά η ουσία της ζωής να βρίσκεται στις σχέσεις που χτίζουμε και όχι στα πράγματα που αποκτάμε. Γιατί στο τέλος οι άνθρωποι θυμούνται περισσότερο πώς τους έκανες να αισθανθούν παρά τι τους είπες.

Ακολουθήσε λίγο το βραδινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού και κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος αυτής της απογευματινής μας διαδρομής. 2 ώρες γεμάτες σκέψεις, συναισθήματα, μουσικές και μικρές αλήθειες που ίσως κάπου να συναντήθηκαν με τις δικές σας. Αν κάτι αξίζει να κρατήσουμε απόψε, είναι πως όσο δύσκολος και αν γίνεται ο κόσμος, ο άνθρωπος συνεχίζει να έχει ανάγκη από ουσιαστική επαφή, από κατανόηση, από λίγη περισσότερη τρυφερότητα. Να θυμάστε λοιπόν να φροντίζετε τον εαυτό σας, να ακούτε τους ανθρώπους που αγαπάτε και να μην αφήνετε την καθημερινότητα να σας κλέβει όσα έχουν πραγματική αξία. Γιατί οι πιο σημαντικές στιγμές δεν είναι πάντα αυτές που κάνουν θόρυβο, είναι συχνά εκείνες οι ήσυχες στιγμές που αγγίζουν βαθιά την ψυχή μας. Από την Πόπη και ο Στεράκη που ήταν στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου και απόψε. Σας αφήνω με τα λόγια του Εμίλ Καρτιέ. Μπορούμε να αποδείξουμε όλα όσα θέλουμε, αλλά η πραγματική δυσκολία είναι να ξέρουμε τι θέλουμε να αποδείξουμε. Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 9. Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να δοθούν στην κυκλοφορία τα πρώτα περίπου 10 χιλιόμετρα του τμήματος Νεάπολη Άγιος Νικόλαος του βόρειο δικού άξονα Κρήτης, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στο Ράδιο Κρήτη ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΚΤΟΡ Αναστάσιος Αρανίτης, παρουσιάζοντας την πρόοδο του έργου. Όπως είπε, το νέο κομμάτι του δρόμου θα εκτείνεται από σημείο περίπου 1,5 χιλιόμετρο μετά τον κόμβο της Νεάπολης, όπου παραμένει ακόμη εκκρεμότητα λόγω αρχαιολογικών παρεμβάσεων και δεν επιτρέπουν την πλήρη ολοκλήρωση του συνόλου της χάραξης έως την είσοδο του Αγίου Νικολάου. Με την παράδοση αυτού του τμήματος, ένα μεγάλο μέρος του άξονα θα αποδίδεται πλέον σε πλήρη λειτουργία, έστω και τμηματικά. Παράλληλα, ο ίδιος αναφέρθηκε και στην πρόοδο ενός ακόμη μεγάλου έργου για το νησί, αυτό των φοιτητικών εστιών. 4.800 νέες φοιτητικές εστίες, εκ των οποίων 3.000 στο Ρέθυμνο και 1.800 στο Ηράκλειο, αναμένεται να αποτελέσουν μία από τις μεγαλύτερες παρεμβάσεις φοιτητικής μέρημνας που έχουν σχεδιαστεί στη χώρα, δίνοντας νέα δυναμική στις δύο πανεπιστημιακές πόλεις. Το σοκ που προκάλεσε η είδηση της κοινής πτώσης δύο ανήλικων κοριτσιών από τα Ράτσα επαναφέρουν με τον πιο δραματικό τρόπο στο προσκήνιο το κρίσιμο ζήτημα της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, καθώς και την επάρκεια των μηχανισμών πρόληψης της αυτοκτονίας στη χώρα μας. Η εφηβεία μεγενθύνει την αποτυχία λόγω της έντονης συναισθηματικής ανάπτυξης του εγκεφάλου, καθιστώντας την αίσθηση του τέλους του κόσμου μια πραγματική και επώδυνη κατάσταση για τους νέους. Την ίδια στιγμή η Κρήτη αντιμετωπίζει σοβαρότατες ελλείψεις σε δημόσιες δομές παιδοψυχιατρικής και ψυχικής υγείας για εφήβους, αφήνοντας τις οικογένειες χωρίς την απαραίτητη υποστήριξη. Η μέρα πανελλαδικών κινητοποιήσεων ήταν η σημερινή για τον δημόσιο τομέα, καθώς η ΑΔΔ πραγματοποιεί 24ωρη απεργία με βασικά αιτήματα τις μισθολογικές αυξήσεις, την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών και την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων. Εργαζόμενοι από πολλούς κλάδους του δημοσίου, μεταξύ των οποίων νοσοκομιακοί γιατροί, υγειονομικοί, εκπαιδευτικοί, υπάλληλοι εφορίων, εργαζόμενοι σε δημόσιους οργανισμούς και στην τοπική αυτοδιοίκηση, συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις. Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε και στην Πλατεία Ελευθερίας με τους διαμαρτυρόμενους να διεκδικούν αύξηση των αποδοχών και βελτίωση του εργασιακού τους βίου. Σοβαρές ενστάσεις διατυπώνονται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο μετά την εφαρμογή του νέου συστήματος διαλογής στα επίγοντα, με την Τριμελής Επιτροπή Γιατρών να υποστηρίζει ότι εφαρμόστηκε πρόωρα και χωρίς την αναγκαία ενίσχυση σε προσωπικό. Η Τριμελής Επιτροπή Γιατρών κάνει λόγο για περαιτέρω επιβάρυνση ενός ήδη ωριακού συστήματος, με μεγαλύτερους χρόνους αναμονής και αυξημένη πίεση στις εφημερίες. Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα στα Χανιά όταν εντοπίστηκε νεκρός ένας άνδρας στο χώρο των παλαιών δικαστικών φυλακών. Ο περίπου 40 ετών άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι η σωρός του ενδέχεται να βρισκόταν στο σημείο για αρκετές ημέρες πριν εντοπιστεί, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ η νεκροψία-νεκροτομή αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου. Παρενόχληση διασυρμάτου από τουρκικό πολεμικό πλοίο δέχθηκε το πλοίο Ocean Link, το οποίο πραγματοποιεί εργασίες πόντισης καλωδίου σε διεθνή χωρικά ύδατα μεταξύ Αστυπάλαιας και Κο. Υπενθυμίζεται πως η Άγκυρα σχεδιάζει την κατάθεση του νομοσχεδίου που θα ετάσει τη γαλάζια πατρίδα στο εσωτερικό δίκαιο της Τουρκίας, ταράζοντας τις ισορροπίες. Παρά την κινητικότητα της γείτονος, η ελληνική κυβέρνηση διαμηνεί πως τέτοιες ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα. Στο Πεκίνο προσγειώθηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από μια πανίσχυρη επιχειρηματική αποστολή. Η πρώτη επίσκεψη του Αμερικανού Πρόεδρου στην Κίνα μετά από σχεδόν μια δεκαετία πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη συγκυρία, με τον Τραμπ να επιδιώκει νέες εμπορικές συμφωνίες, τη διατήρηση της έθραυστης ανακοχής με τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, αλλά και την ενίσχυση της δημοτικότητάς του στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία έχει πληγεί από την πολεμική σύραξη με το Ιράν. Για την αθλητική σας ενημέρωση θα συνδεθούμε με τον αθλητικό μας συντάκτη, τον Στέλιο Βολιαντόπουλο, για να μας ενημερώσει για τα τελευταία αθλητικά νέα. Στέλιο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Χριστίνα, καλησπέρα στους φίλους ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Κρήτη. Τρίτη σερή ήταν για τον Όφη στα play-off της πέμπτης θέσης, που δεν έχουν κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον μετά την κατάκτηση του κυπέλλου από την κριτική ομάδα. Όφη έκανε ένα εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο στη Λιβαδιά, προηγήθηκε με 2-0 επί του Λεβαδιακού, χάρη στα γκολ που σημείωσαν ο Ανδρούτσος και ο Σαλσέδο. Έμεινε όμως με 10 παίχτες στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Καραχάλιος, και στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού που κράτησαν 12 λεπτά ο Λεβαδιακός έκανε την ανατροπή, καθώς στο 92 μείωσε σε 2-1 με τον Οζέκοβιτς, ο οποίος δεν μπόρεσε να νικήσει αρχικά τον Χριστογιώργο στο πέναλτι που εκτέλεσε, πήρε όμως το rebound και μείωσε 2-1. Στο 94 είχαμε το 2-2 με τον Νίκα, με σούτ έξω από την περιοχή, και η ανατροπή έγινε στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον γκολ του Πεντρόσο. Με τον Χρήστο Κόντι και τους παίκτες του Όφης της δηλώσεις του να εκφράζουν σοβαρά παράπονο για την διαιτησία του κυρίου Κουκούλα και των συνεργατών του. Μάλιστα, ο προπονητής του Όφη δήλωσε ότι για κάποιον λόγο έπρεπε να κερδίσει σήμερα ο Λεβαδιακός. Στο άλλο παιχνίδι των play-off της πέμπτης θέσης, ο Άρης νίκησε στο Βόλο τον, την τοπική ομάδα με σκορ 2-1. Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτή την ώρα οι αγώνες των play-off του τίτλου. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο 73ο λεπτό 1-0, και στο ίδιο λεπτό στην Τούμπα ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0. Τέλος, σε περίπου μία ώρα από τώρα, στις 10 ο Παναθηναϊκός δίνει ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι στην Ισπανία κοντά στη Βαλένθια. Είναι για τα play-off της Ευρωλίγκας, καθώς ο νικητής του αποψινού αγώνα θα πάρει την πρόκληση για το Final Four της Ευρωλίγκας. Πριν ολοκληρώσουμε, συστήνω να πω ότι η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ στην Τούμπα και προηγείται του ΠΑΟΚ στο 74ο λεπτό με 1-0. Χριστίνα.
1: Στέλιο, σε ευχαριστούμε. Στην πρόγνωση τώρα του καιρού, σχεδόν έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις ο καιρός για αύριο στην Κρήτη.

0: Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νοτιοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
1: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δαντάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δαντάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
5: Σωστά. Ουλφά ενέργεια.
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
7: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο ipay.herakleion.gr.
8: Ράδιο Κρήτη.

0: πρώτο στην ψυχαγωγία, πρώτο στην ακροαματικότητα.
1: Και τώρα, στο Ράδιο Κρήτη, ο Αντώνης Γιαναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Ακόμα ένα βράδυ, λίγα λεπτά μετά τις 10, στο Ράδιο Κρήτη στους 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης είναι στο μικρόφωνο. Έως και τις 12 θα μείνουμε και απόψε στη συντροφιά σας. Με κοινό παρανομαστή το καλό ελληνικό τραγούδι και τις μικρές κουβεντούλες. Να περάσουμε και απόψε όμορφα.

εδώ λοιπόν είμαστε ακόμα ένα βράδυ από τις 10 και κάτι έως και τα μεσάνυχτα. Καλησπέρα σε όλους όσους είναι στην παρέα μας. Χώρος εργασίας, χώρος επιλογής και ξεκούρασης, καθοδών. Περισσότερο στους επαγγελματίες οδηγούς οι οποίοι το νυχτερινό τους επάγγελμα τους βρίσκει να εκτίθονται στον κίνδυνο μακριά από τις οικογένειές τους και ίσως εμείς μέσα στο αυτοκίνητο να είμαστε η μόνη τους συντροφιά. Καλησπέρα σε κάθε γωνιά της Κρήτης, από τη Σιτία έως τα Χανιά, σε κάθε γωνιά του κόσμου όπου διαδικτυακά ακούτε το Ράδιο Κρήτη. Ήρθαμε και απόψε να κρατήσουμε συντροφιά σε όλους εσάς, θα γεμίσουμε με ήχους και με στίχους το χώρο σας και θα προσπαθήσουμε άλλοτε να σας χαλαρώσουμε, άλλοτε να σας προβληματίσουμε, ανάλογα με τα τραγούδια που θα κινηθούν μαζί μας.

Σας έχουμε συνηθίσει να κινούμαστε θεματικά και κάτι τέτοιο θα επιχειρήσουμε και απόψε. Και θα μιλήσουμε για την επικοινωνία. Την επικοινωνία μέσα βέβαια από το ελληνικό τραγούδι. Η μουσική από μόνη της είναι ένας τρόπος, ένα μέσο επικοινωνίας. Άλλωστε το πώς αντιλαμβάνεται ο εγκέφαλός μας τη μουσική και πώς τη γλώσσα δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι εδώ και χρόνια έχει αναγνωριστεί ότι αλληλοσυνδέεται, έχουν ένα κοινό αυτά τα δύο. Άλλωστε ο πρώτος ήχος που ακούμε είναι μουσική. Και όσο και αν ακούγεται παράξενα, ακόμα πριν έρθουμε στη ζωή. Εμείς όμως απόψε είπαμε να χρησιμοποιήσουμε τους στίχους στιχουργών οι οποίοι έπαιξαν με το τηλέφωνο, με τα γράμματα, με τη γραφή, με τα αποτυπώματα που άφησαν σκηνοθετικά και στιχουργικά όπως εμπνεύστηκαν και όπως μουσικά ντύθηκαν από τους συνθέτες στην ελληνική δισκογραφία.

Έχετε σκεφτεί ότι η σφυριά με ένα σφυρί ίσως επινοήθηκε για την προστασία των κατοίκων εκείνων των πρώτων χρόνων, των αρχαίων χρόνων, από ληστές ή από άλλου είδους επιδρομών? Μέσω των σφυριγμάτων μπορούμε να προειδοποιήσουμε ένας τον άλλον, ίσως για τον επερχόμενο κίνδυνο από μια σχετικά μεγάλη απόσταση και χωρίς κανείς άλλος να καταλάβει. Ίσως γιατί κάθε σφύριγμα αντιστοιχεί σε ένα γράμμα της αλφαβήτου και η σύνθεσή τους οδηγεί στη δημιουργία αυτών των σφυριχτών λέξεων, μιμώντας μελωδίες οδικών πτηνών.

Τις εποχές τουλάχιστον οι παλαιότεροι θα το θυμούνται που δεν υπήρχαν τα κινητά τηλέφωνα και δεν υπήρχε και το ίντερνετ. Η μοναδική επικοινωνία, και μιλάω για τα μεταγενέστερα χρόνια και ειδικά όταν πρωτομπήκε ο ταχυδρόμος και οι ταχυδρομικές υπηρεσίες πιο υπεύθυνα στη ζωή μας, έτσι επικοινωνούσαν οι άνθρωποι. Φανταστείτε ότι για να γράψεις ένα γράμμα ή ένα τηλεγράφημα και να το φτάσεις στην Αμερική χρειαζόντουσαν αρκετές ημέρες. Η αξία και η χαρά όμως να νιώσεις ότι ο ταχυδρόμος ήρθε και ότι σου κρατάει ένα γράμμα το οποίο συνοδεύει όλα αυτά τα οποία δεν μπορείτε να πείτε από το τηλέφωνο που ίσως δεν υπήρχε ή ήταν δυσέβρετο τα πρώτα χρόνια.

ταχυδρόμος εκείνης της εποχής όπου μας έφερνε τα γράμματα. Και συνήθως, όπως είπαμε και νωρίτερα, ανυπομονούσαμε να τον δούμε με την κλασική στολή του και ίσως με το ποδήλατο και με μια μεγάλη τσάντα στον ώμο. Έχουν εκλείψει σήμερα οι ταχυδρόμοι, τουλάχιστον με εκείνη την οπτική απεικόνιση που οι παλαιότεροι έχουν στο μυαλό τους, και ίσως έχουν αποτυπωθεί και ότι πλέον φέρνουν άσχημα πράγματα, από λογαριασμούς έως και δικαστικές αποφάσεις. Εμείς θα μείνουμε όμως εκείνο το όμορφο, όπου ο ταχυδρόμος σήμαινε ότι έφερε ένα γράμμα, και το γράμμα σημαίνει ότι είναι η ολοκλήρωση της επικοινωνίας που ξεκίνησε από αυτόν που το έγραψε έως να φτάσει στον παραλήπτη.

Πάμε στο 1998, όπου ο Νότης Φακιανάκης με ένα διπλό άλμπουμ, ένα άλμπουμ το οποίο θεωρώ ότι είναι παρακαταθήκη για την ελληνική δισκογραφία, με πάρα πολύ όμορφα τραγούδια, και φέρει τον τίτλο «Οι νότες είναι πτάψικες», μας είπε για την ανάγκη του να του έρθει ένα γράμμα, το οποίο να γράφει μέσα ότι αυτός που το στείλε τον νοιάζεται, του λείπει και ότι τον χρειάζεται.

Δύο χρόνια νωρίτερα, το 1986, από το καταπληκτικό, επιτρέψτε μου την έκφραση, άλμπουμ «Η αγάπη είναι ζάλι» με ερμηνεύτρια την Χαρούλα Αλεξίου, ένα άλλο γράμμα γεμάτο παράπονο αναφέρει. Μου λες να σου γράψω γιατί τελευταία σωπαίνω, κι εγώ που ακόμα δεν ξέρω αν ζω ή αν πεθαίνω. Το γράμμα σου πήρα, σου στέλνω δύο λόγια, μητέρα. Αν βρω ευκαιρία, θα έρθω να σε δω κάποια μέρα.

Η Φωτεινή Βελεσιώτου καταθέτει τις δικές της απόψεις για τον Γιώργο Νταλάρα και σε δημοσιογράφο, σε συνέντευξη, αλλά και σε τραγούδι στην ελληνική δισκογραφία. Το 1972 ακούει για πρώτη φορά του Γιώργου Νταλάρα με το τραγούδι «Ο Μέτικος» και αναφέρει: «Από τότε πήγαινα και τον έβλεπα σε συναυλίες, τον θαύμαζα πραγματικά, γιατί είχε τρομερή ενέργεια και πάθος για αυτό που έκανε. Και έφτασε η ώρα που συνεργαστήκαμε στο παρελθόν και τώρα θα ξανατραγουδήσουμε μαζί στο Ηρώδιο». Ένα τραγούδι αφιερωμένο στον Γιώργο Νταλάρα, το «Ένα γράμμα». Ένα αυτοβιογραφικό τραγούδι το οποίο μιλά για τον πατέρα του Νταλάρα, τον Λουκά Νταράλα. Και ο Γιώργος δεν μπορούσε να το πει. Ζήτησε να το ερμηνεύσει η Φωτεινή Βελεσιώτου και η ελληνική δισκογραφία θεωρώ ότι το κέρδισε.

Πάμε στο 1981, όπου θα συναντήσουμε τους στίχους του Σαράντια Αλιβιζάτου και την μουσική επένδυση του Αντώνη Βαρδί. Ήταν η χρονιά που κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Ένα γράμμα» με ερμηνευτή τον Γιάννη Πάριο. Η ανάγκη να γράψουμε ένα γράμμα, η ανάγκη να έχει παραλείπτη, να βγάλουμε τα εσώψυχά μας, το παράπονό μας, αλλά στο συγκεκριμένο τραγούδι υπάρχει εμφιβολία. Σου γράφω ένα γράμμα, όχι πως θέλω να στο δώσω, να έτσι για να μιλήσω λίγο μαζί σου.

Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 11. Μια μικρή διακοπή θα κάνουμε και θα επανέλθουμε, μένοντας μαζί σας έως και τα μεσάνυχτα.

Η ώρα είναι 11. Ράδιο Κρήτη 101,5. Ράδιο Κρήτη

0: 101,5. Πρώτος στην ψυχαγωγία. Πρώτος στην ακροαματικότητα.
1: Στο Ράδιο Κρήτη, ο Αντώνης Γιαναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος, λίγα λεπτά μετά τις 11, στις ιστορίες της νύχτας, στο Ράδιο Κρήτη 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης μιλάει μαζί σας και για περίπου ακόμα 60 λεπτά θα κινηθούμε με ήχους και με στίχους.

Στο ράδιο Κρήτης στους 101,5 ο Αντώνης Γεναράκης μιλάει μαζί σας και σας έχω πάρει έτσι χωρίς τη θέλησή σας από το χέρι να σας γυρίσω με το νου σε εκείνα τα χρόνια που το γράμμα, ο ταχυδρόμος και το τηλέφωνο είχαν ουσιαστικό ρόλο στη ζωή μας. Τότε που δεν είχαμε τα κινητά και το ίντερνετ. Τότε που οι στιχουργοί εμπνεύστηκαν και αποτύπωσαν στην ελληνική δισκογραφία την πραγματικότητα εκείνων των χρόνων. Και αν μιλάμε για γράμμα και για γράμματα στην παιδική μας ηλικία, σίγουρα το μυαλό πάει στο γράμμα που θα γράψουμε στον Άι Βασίλη να μας φέρει το δώρο, το δώρο που επιθυμούμε. Ένα γράμμα χωρίς παραλήπτη, ένα γράμμα το οποίο όμως πάντα έβρισκε τον παραλήπτη του και συνήθως εξέφραζε εκ του αποτελέσματος τις επιθυμίες μας.

Το 1976 ο Γιώργος Κανελόπουλος εμπνεύστηκε ίσως τους ωραιότερους μελωδικούς στίχους για ένα γράμμα. Και ο Γιώργος Χατζηνάσιος έντυσε πολύ κομψά και απαλά τους στίχους με μουσική. Ερμηνεύτρια η Δήμητρα Γαλάνη. Ίσως από τα πιο χρωματιστά γράμματα που γράφτηκαν ποτέ. Τα γαλάζια σου γράμματα, κάθομαι και διαβάζω και με παίρνουν χαράματα, καθώς πίσω κοιτάζω.

Όπως λέγαμε και νωρίτερα, έχει περάσει ανεπιστρεπτή η εποχή που ο ταχυδρόμος υπηρετούσε το λειτουργήμα της επικοινωνίας. Τότε που στον ταχυδρομικό σάκο ταξίδευαν οι ζωές των ανθρώπων σφραγισμένες σε φάκελο. Λίγο πολύ όλοι ίσως τα έχουμε διαπιστώσει ότι γράμματα με την κλασική έννοια δεν έχουμε λάβει ίσως εδώ και πολύ καιρό. Και ούτε και τηλεγραφήματα. Άλλωστε σήμερα η τεχνολογία έχει αφαιρέσει κάθε λόγο ύπαρξης στο τηλεγράφημα. Κάποιες δεκαετίες πίσω όμως, αυτό κατήχε περίοπτη θέση στην επικοινωνία και χρησιμοποιόταν από άλλους για κάθε επίγουσα ή σοβαρή περίσταση. Τηλεγράφημα, ας πούμε, διάλεξε να στείλει στην Κάρμεν, στη μακρινή Ισπανία, ένας εγχώριος θαυμαστής της. Και τι της γράφει ο αθεόφοβος? Διάβασε, Μάρκο μου, να δεις πόσο ξεκάθαρα και απλά ήταν κάποτε τα πράγματα στις σχέσεις των δύο φίλων. Απόψε, Καρμενίτσα μου, μπαρκάρω από τον Περέα και στη Σεβίλη έρχομαι να κάνουμε παρέα. Εντάξει, θα μου πείτε τώρα, τηλεγράφημα είναι. Αναλυτική αναφορά δεν μπορούσε να γίνει. Ο Αποστολέας όμως δείχνει να έχει μια οικειότητα με την Κάρμεν. Γι' αυτό και μπαίνει κατευθείαν στο ψητό, λέγοντας τη λέξη «έρχομαι». Ίσως να δείχνει και ένα αυταρχισμό, του τύπου «αποφασίζω και δεν θα σε ρωτήσω κιόλας». Συνεχίζοντας, «γλυκιά μου Κάρμεν, έρχομαι κοντά να γνωριστούμε και δίχως άλλο κούκλα μου, τεράκι να γινούμε».

γράμματα που γράψαμε και δεν στείλαμε ποτέ. Τα γράμματα που λάβαμε, τα οποία σε ένα ντουλάπι ξαναπέφτουν στα χέρια μας και μας ξυπνούν θύμησες. Και αν μέσα σε ένα τέτοιο χρονοτούλαπο βρούμε μια παλιά φωτογραφία και ένα γράμμα ξεχασμένο, ίσως κάποιο όνειρο χαμένο να μας θυμίσει ξανά.

Το 1991 ο Άλκης Αλκαίος και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου σε στίχους και σε μουσική παρουσίασαν το άλμπουμ «Χορεύω». Ακούστε ένα παράξενο στίχο. «Να γράφεις να τηλεφωνείς και ας μη μένει εδώ κανείς. Αφού το ξέρω θα χαθείς, τόση αγάπη δεν μπορείς. Να γράφεις να τηλεφωνείς και ας μη μένει εδώ κανείς».

0: ερημιά μου από το παραθύρο γυρίζει.
1: Έχουμε αναφέρει πολλές φορές ότι ο ελληνικός κινηματογράφος έδωσε πολλές επιτυχίες στην ελληνική δισκογραφία και υπήρξαν και πολλές περιπτώσεις όπου τραγούδια που ανέδειξε ο ελληνικός κινηματογράφος πήγαν ίσως λίγο παρακάτω την ταινία. Πάμε στο 1959, όπου συναντάμε την ταινία «Λαός και Κολωνάκι». Τόσο στη ζωή όσο και στη μουσική, Μανώλης Χιώτης, Μεριλίντα Μανώλης Χιώτης, πρόσφεραν πολλές επιτυχίες στο ελληνικό τραγούδι. Πάρε με στο τηλέφωνο λιγάκι να τα πούμε και δώσ' μου ένα ραντεβού για να συναντηθούμε. Πάρε με στο τηλέφωνο και από το γλυκό σου στόμα θέλω να ακούσεις να μου πεις πως μ' αγαπάς ακόμα.

Ένα από τα πιο γνωστά ερωτικά τραγούδια της αρχής της δεκαετίας του 1990, το οποίο φέρει την υπογραφή της Λίνας Νικολακοπούλου και του Θάνου Μικρούτσικου, είναι και ένα τραγούδι το οποίο μας μεταφέρει από το γράμμα στο τηλέφωνο και από το τηλέφωνο στον τηλεφωνητή, ακολουθώντας το βωμό της εξέλιξης εκείνων των χρόνων, όπου και ήταν η αφορμή στιχουργικά να πατήσουν όλη η στιχουργία από τη δεκαετία του 50 και μετά. Το τραγούδι «Τηλεφωνητή» σημάδευσε μια εποχή, καθώς με το «Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια» από τον ομώνυμο δίσκο έγιναν τεράστιες επιτυχίες και μπορούμε να πούμε ότι καθιέρωσαν τη Χαρούλα σε ένα λιγότερο λαϊκό στυλ που της πήγαινε πολύ. Το συγκεκριμένο τραγούδι βέβαια ξαναερμηνεύτηκε με τον Μιχάλη Κατζηγιάννη σε μια νέα εκδοχή με πιο pop και διαφορετική ενορχίστρωση, αν και μάλλον η πρωτότυπη εκδοχή της Αλεξίου είναι αξεπέραστη.

Είναι καπετάνιος, έχει χαρακτηριστεί ο τραγουδιστής της θάλασσας, ο ναυτικός, ο Νίκος Νομικός. Πάμε στο 1987. Ίσως τα δύο ονόματα που θα σας αναφέρω είναι άγνωστα, αλλά αποτελούν τον πατέρα και τη μητέρα, αν μου επιτρέπετε να το παρουσιάσω με αυτόν τον τρόπο, ενός πάρα πολύ γνωστού τραγουδιού. Ο Κώστας Ρουβινέτης και ο Γιώργος Μελέκης, σε στίχους και σε σύνθεση, έγραψαν τον τηλεφωνητή με ερμηνευτή τον Νίκο Νομικό. Το παράπονο φέρεται ξανά πίσω από το συγκεκριμένο τραγούδι, που κοινό παρανομαστεί και απόψε βέβαια η εκπομπή. Έχει άλλοτε με το γράμμα, άλλοτε με το τηλέφωνο ή άλλοτε με τον τηλεφωνητή την προσδοκία και την ανάγκη της επικοινωνίας. Είναι Σαββατόβρατο, πουθενά δεν πάω, θέλω τόσο να σου πω πόσο σ' αγαπάω. Μόνη μου ελπίδα μου η ζεστή φωνή σου, μα ψυχρά μου απαντά ο τηλεφωνητής σου.

Πόσο δύσκολη ήταν η επικοινωνία πάντα, με λιγότερα ή και με περισσότερα μέσα. Και το αλληγορικό είναι ότι σήμερα διαθέτουμε τα μέσα τεχνολογικά για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε και όχι απλά να μιλήσουμε. Είναι αυτό που λέγαμε κάποτε ότι άλλο καταλαβαίνω και άλλο κατανοώ. Με λιγότερα μέσα εκείνη την εποχή, με γραπτό ως γράμμα ο τρόπος της ανταλλαγής, είτε αυτό που λέμε νοιάζομαι και περιμένω να ακούσω από τον άλλον επίσης σε απάντηση του γράμματος πώς είναι, είτε με ερωτικά γράμματα, είτε με γαλάζια γράμματα, είτε με συνθήματα πολλές φορές, ακόμα και σε τείχους, είτε και με χαρτάκια, ή με τηλέφωνα σε δεύτερο στάδιο, τουλάχιστον του κλασικού σταθερού τηλεφώνου, και ευρύτερα στο σήμερα με τα κινητά. Κοινώς παρανομαστής η επικοινωνία. Και ακούστε τον εξής απλό, λιτό στίχο. Θέλω να σου μιλήσω, θέλω να είμαι μαζί σου, θέλω να μ' ακούσεις, να μην μ' αφήσεις. Και όλα αυτά, αν μου τηλεφωνούσες. Ο Αντώνης Γεναράκης μίλησε μαζί σας. Γλυκιά να είναι η νύχτα.

Η ώρα είναι μία.